Την έχω βρει τη συνταγή, ένα κοκτέιλ πρώτο. Γιατρεύει κάθε μου πληγή, νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή και πολέμος να

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Μπάμπη.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα πρέπει να είσαι λαλίστατος, πώς το λένε και στα ποντιακά, να είσαι λαλίστατος, γιατί προέρχεσαι και από... σε ρωτώ πώς το λένε στα ποντιακά, γιατί προέρχεσαι από ένα 1-3.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν με εντυπωσίασε, γιατί τον Πανετολικό, επί 22 συναπτά μάτς, δεν έχω χάσει ούτε μια φορά.
0: Είναι η παράδοση. Αλλά ο
1: Πανετολικός
0: ξεκίνησε πολύ καλά φέτος.
1: Ναι, με τις ομάδες που μπορεί.
0: Με τις ομάδες που μπορεί, μάλιστα.
1: Το λέω όχι με την αλαζονία, αλλά αλήθεια. Το Πανετολικό ΠΑΟΚ τον έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, 22 παιχνίδια και ζήτημα να έχει πάρει 2 ισοπαλίες ο Πανετολικός από εμάς. Εσείς με τον Ηρακλή, ένα ντέρμπι που είχε έτσι στοιχεία από τα παλιά παιχνίδια.
0: 22 τελικές έναντι τριών, αλλά 0-0.
1: Ναι, κόλλησε στο χ πάλι. Έχετε πρόβλημα στον κόλ εσείς, δεν γίνεται έτσι, δεν πας έτσι.
0: Φαινόταν φέτος ότι το πρόβλημά μας το μεγαλύτερο είναι στην άμυνα παρά στον κόλ. Αλλά επανήλθε το πρόβλημα και στον γκολ. Τώρα αν έχουμε πρόβλημα, αν
1: βελτιώσαμε την άμυνα.
0: Αν αρχίσουμε προβλήματα και στον γκολ και στην άμυνα, τέλος πάντων. Πάλι καλά, κρατήσαμε το 0 στην άμυνα. Τι να πω, το θέμα είναι να κάποια στιγμή να ισορροπήσουμε και να έχουμε και τα δύο. Να έχουμε και τον γκολ και την άμυνα.
1: Κοίταξε, ήταν κομβικό αυτό το παιχνίδι, γιατί τώρα έχει και τη διακοπή περίπου 20 μέρες για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Δηλαδή θα ήταν σημαντικό να πάρεις μια νίκη όπως αυτή που πήραμε εμείς και να έχεις μπροστά σου και ένα 20ήμερο να δουλέψεις πράγματα, ώστε να είσαι από καλύτερη θέση όταν θα επιστρέψουμε και πάλι. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος είναι, πίσω από τον Παναθηναϊκό 3 περίπου βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, και την επόμενη αγωνιστική, όποτε είναι αυτή, παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Την επόμενη, με το που θα ξαναξεκινήσει.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή.
1: Θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το παιχνίδι.
0: Μεγάλο ντέρμπι.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Οπότε εγώ μπορώ να αναρριχηθώ και να φτάσω τον Παναθηναϊκό.
0: Να τσακώσεις.
1: Ναι, γιατί εγώ παίζω με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Έχω εύκολο ματσάκι.
0: Σχετικά. Εύκολο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μπάμπη.
1: Στο μπάσκετ, θέλω, εσύ είσαι ειδικός στο μπάσκετ. Τον είδες στο δικέφαλο.
0: Έχεις μείνει στο μπάσκετ, αμάν με το δικέφαλο.
1: Τον είδες στο δικέφαλο στο μπάσκετ.
0: Είδα κάποιες φάσεις προς το τέλος. Είδα εκεί που προσπαθούσε κάποιος να κρατήσει την μπάλα και στο τέλος δεν μπορούσε κανένας να τη συγκρατήσει. Πήγαινε από. Όλοι πέφτανε στο γήπεδο,
1: ναι.
0: Πέφτανε κορμιά. Εκεί στην τελευταία φάση που έκρινε και τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ομονοούν ότι ο ΠΑΟΚ παρουσίασε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πλέον χαρακτηριστικό όλων των φιλικών και για τον ΠΑΟΚ, εφόσον το ξεκινήσαμε τον ΠΑΟΚ, και για τον Άρη, περιμένοντας βέβαια να πάμε στους επίσημους αγώνες για να δείξουμε πραγματικά, για να δείξουν πραγματικά οι ομάδες τι συμβαίνει. Ναι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα και περιμένουμε πράγματα που δεν το ονειρευόμασταν πριν από μερικούς μήνες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ βέβαια πέρα από όλα τα άλλα, γιατί καλώς ή κακώς πέφτουν εκατομμύρια, έρχονται πολλοί ξένοι παίχτες, εγώ θα το πω ότι γενικά στον αθλητισμό, αν μπορεί να υπάρχει αυτό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, θέλω να βλέπω, όχι για κανένα λόγο ρατσιστικό, θέλω να βλέπω Ελληνόπουλα. Θέλω να βλέπω, να δενόμαστε πιο πολύ με τις ομάδες και όπως και να το κάνουμε τώρα, διαφορετικό δέσιμο υπάρχει όταν είναι μισθοφόροι από όλες τις.
1: Κι άλλο, όταν είναι σαν τον ΠΑΟΚ που βγάζει, βλέπεις πόσους Έλληνες παίκτες στο ποδόσφαιρο, μιλώ έτσι. Οι οποίοι παίζουν και μάλιστα βασικοί στην ομάδα τους. Είμαστε από τις ομάδες.
0: Ήθελες να το πεις αυτό, αλλά.
1: Όχι, από τη στιγμή
0: δίκιο.
1: Που λες, έχω δίκιο, ναι.
0: Ναι, άμα για τις ακαδημίες, ναι.
1: Ναι, και αν δεις βασικοί παίκτες και τα λοιπά στον κορμό του ΠΑΟΚ, έχει από τους περισσότερους Έλληνες.
0: Το θέμα είναι ότι βλέπεις όμως ότι και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, ότι οι καλοί Έλληνες παίκτες διασκορπίζονται στα μήκη και στα πλάτη του κόσμου.
1: Έτσι είναι. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση και η αγορά. Ποιον έβλεπα, έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή. Του Παναθηναϊκού που έπαιξε και στο Γουέμπλεϊ ο ψηλός. Έχω θέμα με τα ονόματα.
0: Στο
1: Γουέμπλεϊ ο ψηλός, ο επιθετικός.
0: Ο Αντωνιάδης.
1: Ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και λέει ότι τότε εμένα με ζητούσε ή η Μίλαν ή η Ρεάλ Μαδρίτης και δεν τον έδινε ο Παναθηναϊκός. Και λέει εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε εμείς τη δυνατότητα να παίξουμε στο εξωτερικό. Βλέπω, λέει, τώρα τα νέα παιδιά και χαίρομαι. Και εγώ, λέει, τότε είχα δεν είμαι σίγουρος, ή από Ρεάλ ή από Μίλαν είπε, και δεν τον έδωσε ποτέ ο Παναθηναϊκός να πάει να παίξει. Και νομίζω και ο Σιδέρης ήταν με την ΑΕΚ που είχε κάτι αντίστοιχο ως ιστορία και σταμάτησε για κάποιο διάστημα για να πιέσει και δεν τον δώσε και ξαναγύρισε στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Εκείνα τα χρόνια εντάξει δεν υπήρχαν και μάνατζερ να σε προωθούν τόσο στο εξωτερικό. Ήταν δύσκολα. Τώρα είπαμε, είναι παγκοσμιοποίηση στα πάντα. Άλλωστε τώρα με ένα μήνυμα, με ένα SMS, με ένα αυτό γίνονται, κλείνουν συμφωνίες. Τότε έπρεπε να υπάρξουν αλληλογραφία, τέλεξ, δεν ξέρω και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, 21 Σεπτέμβρη, Μπάμπη, να πούμε πριν από οτιδήποτε άλλο στους φίλους μας ότι σήμερα βγάζουμε την εκπομπή από άλλο στούντιο. Εδώ βέβαια είμαστε στην Αγγελάκη, δεν έχουμε πάει στα Σούρμενα, δεν έχουμε πάει στο Ρετζίκι ή στην Εξοχή ή στον Μπαξέτσιφλικ. Εδώ είμαστε στην γνωστή μας έδρα του 102 του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, στην Αγγελάκη νούμερο 14. Ωστόσο είμαστε από άλλο στούντιο, οπότε να έχουμε και στο μυαλό, να έχουν και οι φίλοι μας ότι μπορεί να ακουστεί και κάτι που ίσως δεν θα θέλαμε, γιατί έχουμε κάποιες έτσι τεχνικές δυσκολίες τις οποίες ελπίζουμε θα ξεπεράσουμε.
1: Καμία τεχνική δυσκολία, εγώ μας ακούω τέλειους ότι βγαίνουμε στον αέρα, είμαστε ομορφάντρες και δεν χρειάζεται να απασχολούμε το φιλοθεάμον κοινό με τα δικά μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο μας τον Απόστολο τον Υπερήφανο. Σήμερα είναι πρωινός. Καλημέρα, Απόστολε.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πέτρο. Καλό ξεκίνημα εβδομάδας. Ο καιρός, λέει, κύριε Λοχαγή, αναφερόμενος σε σένα, ευνόησε για κάποια τελευταία μπάνια στη θάλασσα. Mm-hmm. Καλή εβδομάδα με υγεία και ειρήνη. Εγώ θα πω, φίλε Πέτρο, ότι ό,τι πρόλαβε, όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Από σήμερα ξεκινά η μεταβολή του καιρού και από αύριο θα είναι ο καιρός έτσι όπως θα έπρεπε να είναι αυτή την εποχή. Δηλαδή με ισχυρούς βοριάδες, με βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και κατά 7 βαθμούς Κελσίου, έτσι,
0: λοιπόν,
1: να το ξέρετε.
0: Είπαμε ότι ο μεγάλος μας ποιητής είπε πιάσε το πρέπει από το πι και γδάρε το μέχρι το γιώτα, ίσα με το γιώτα, αλλά εγώ θα το πάω κάπως αλλιώς. Θα πω ότι το Σαββατοκύριακο καταρχάς ήταν καλός ο καιρός, ήταν ειδικά,
1: και ζέστη,
0: ειδικά το Σάββατο.
1: Και η Κυριακή και χθες το μεσημέρι είχε, ήμασταν ανοιχτά τα παράθυρα και λέγαμε να το ανοίξουμε το air conditioning, να μην το ανοίξουμε.
0: Είχε μια συννεφιά εκεί που καθόμασταν εμείς έξω να φάμε το μεσημέρι, είχε μια συννεφιά.
1: Εκεί που κάθεσαι, εσύ από πάνω πάντοτε έχει μια συννεφιά.
0: Όχι.
1: Σε εμάς είχε ηλιοφάνεια.
0: Εγώ είμαι άνθρωπος που ο ήλιος με ακολουθεί.
1: Ναι, λοιπόν, δεν φημίζεσαι, φίλε, και αυτά στα.
0: Πώς,
1: όπου πας καταιγίδες βλέπουμε και.
0: Είπα εγώ ποτέ τίποτα για σένα ότι σε ακολουθούν καταιγίδες?
1: Όχι, αφού δεν συμβαίνει.
0: Α, δεν συμβαίνει.
1: Όχι. Επειδή είσαι ακριβής, γι' αυτό δεν το έχεις πει. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ ζέστη, ρε φίλε,
0: λοιπόν,
1: και χθες το μεσημέρι.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες προς το βράδυ ξαναζέστανε ο καιρός και το καταλάβαμε.
1: Σωρά, να μην παραδεχτεί ότι ήταν μεσημέρι. Ρε φίλε, αφού σκάγαμε, σου λέω. Με ανοιχτά τα παράθυρα και λέγαμε να το βάλουμε το air condition και τελευταία στιγμή.
0: Σκάγατε εσείς. Εμείς σκάγαμε πιο πολύ το Σάββατο το μεσημέρι. Τι να κάνουμε. Έτσι έτυχε.
1: Ναι. Απλώς μην θεωρείς ότι επειδή εκεί που είσαι εσύ έχει συννεφιά, έχει συννεφιά σε όλο τον κόσμο.
0: Ούτε να θεωρείς εσύ.
1: Δεν είσαι ο αφαλός του κόσμου, δεν είσαι το.
0: Ούτε να θεωρείς εσύ επειδή εκεί που ήσουν εσύ είχε ήλιο, ότι είχε σε όλο τον κόσμο.
1: Μα σε όλη τη Θεσσαλονίκη είχε ήλιο. Δεν ξέρω πού βρήκες εσύ την συννεφιά.
0: Στην Καλαμαριά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε δίπλα στη θάλασσα. Την ώρα που τρώει κάποιος τον αστακό ή τον ξυφία, η αλήθεια είναι ότι μπορεί το αεράκι να φέρνει και κανένα σύννεφο δίπλα από τη θάλασσα. Στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη και κυρίως στις δυτικές, στις εργατικές συνοικίες, όταν έχει ήλιο, ρε παιδί, πώς θα το κάνουμε.
0: Για πείτε μας εσείς εκεί που ήσασταν το Σαββατοκύριακο, πώς ήταν τελικά, γιατί εμείς θα δυσκολευτούμε λίγο να καταλήξουμε σε ένα μέσο όρο.
1: Να ομονοήσουμε, φυσικά.
0: Λοιπόν, εκείνο το οποίο ξέρω εγώ σήμερα είναι ότι θα έχουμε σήμερα πάρα πολύ καλό καιρό. Μέχρι τουλάχιστον ένα σημείο. Και από εκεί και πέρα, ίσως το βράδυ, θα τα δούμε βέβαια και αναλυτικά. Πάντως μέχρι αύριο θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα θα έχουν αλλάξει αρχικά. Δηλαδή είχα μία πρόβλεψη για αύριο μέχρι 26 το μάξιμο. Τώρα μου δίνει μέχρι 24 για αύριο,
1: για
0: ενώ σήμερα έχουμε 31.
1: Για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, για Θεσσαλονίκη, ναι. Και ότι η εβδομάδα θα κυλήσει με μια σχετική αστάθεια. Έχω δει βέβαια.
1: Τι σχετική, εδώ λένε οι μετεωρολόγοι για πτώση θερμοκρασίας,
0: ναι,
1: 7 βαθμούς.
0: Σχετική βλέπω εδώ.
1: Βροχές, καταιγίδες και τα λοιπά από αύριο.
0: Έχω δει για την οργάνωση, λέει πάλι, ενός βαρομετρικού εκεί προς Ιταλία.
1: Α, το πολύ
0: δυνατό. Το οποίο
1: δυνατό.
0: Ετοιμάζεται, ναι, ετοιμάζεται έτσι να έρθει και να μας αναστατώσει τον καιρό. Λοιπόν,
1: με
0: τέλος
1: την ευχή
0: πάνω.
1: Βέβαια λένε οι μετεωρολόγοι να αποδειχθεί όπως και το προηγούμενο που αναμέναμε, αλλά πέρασε από θαλάσσιες κυρίως περιοχές και δεν προκάλεσε προβλήματα. Θυμάσαι αυτό που πέρασε νοτίως της Κρήτης.
0: Την περασμένη εβδομάδα.
1: Μήπως και με την πάροδο των ημερών ατονίσει η δυναμική την οποία φαίνεται να διαμορφώνει τουλάχιστον αυτή την ώρα. Μέχρι να φτάσει σε εμάς δηλαδή, ότι δεν θα είναι τόσο σκληρά τα φαινόμενα.
0: Ελπίζω να μην σας διαταράξει την καθημερινότητά σας. Ίσως να σας φροντίσει, ο καιρός ο πιο φθινοπορεινός, έτσι ώστε να κοιμηθείτε καλύτερα, διότι όπως μας λέει άλλη μια έρευνα σήμερα, όποιος δεν κοιμάται καλά την έχει πατήσει. Ο καλός ύπνος, λέει Μπάμπη, μας προστατεύει για πάνω από 80 ασθένειες.
1: Και όχι μόνο ο καλός ο ύπνος, αλλά και ο ύπνος με διάρκεια πάνω από 5 ώρες. Εγώ και ο Νίκος δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία, δυστυχώς.
0: Όταν ο ύπνος διαρκεί λιγότερο από 5 ώρες κάθε βράδυ, αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ορισμένων νόσων. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, απαιτούνται 6 ως 8 ώρες ύπνου καθημερινά για να θωρακιστεί η υγεία των μεσήλικων, έτσι,
1: ναι,
0: μας δείχνουμε εδώ πέρα, και των ηλικιωμένων.
1: Άρα εμείς είμαστε στο κόκκινο, φίλε Νίκο, οπότε όσο είμαστε εδώ μαζί και τα λέμε, ας είμαστε αγαπημένοι. Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη.
0: Πού τον θυμήθηκες τώρα?
1: Χέρι-χέρι σκέφτηκα και μετά το μόνο που σου έρχεται είναι ο Καρατζαφέρης.
0: Εκείνος τα έχει βάλει τώρα με το Σαμαρά.
1: Καλά κάνει.
0: Καλά κάνει.
1: Φυσικά. Δίκαιος άνθρωπος ο Καρατζαφέρης απέναντι στο Σαμαρά.
0: Πρόσεξε, μπορεί να σε ακούν όμως φίλοι του Αντώνη του Σαμαρά.
1: Μα ακούνε, ρε παιδάκι μου, αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, εγώ πρέπει να έχω μια άποψη που να χαϊδεύει ολονών τα αυτιά.
0: Όχι, δηλαδή.
1: Μα ακούνε οι Σαμαρικοί.
0: Άδικοι ενός υποστήριζουν το Σαμαρά.
1: Όχι, είναι δίκαια η κριτική, είπα, του Καρατζαφέρη στον Αντώνη Σαμαρά κατά την άποψή μου. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Αντρέας Κοράνη σήμερα, όπως είπαμε, εξαρτιόμαστε σήμερα από τα χέρια του και το στόμα του.
1: Και τις άλλες φορές εξαρτιόμασταν, τώρα λίγο παραπάνω,
0: Λείπει το κόκκινο το φωτάκι της προειδοποίησης, έτσι.
1: Απλώς αυτό που συμβαίνει, φίλες και φίλοι, είναι ότι γίνονται αναβαθμίσεις εδώ, στον 102.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δυνατά στο μέλλον, φτιάχνονται πολύ σπουδαία πράγματα εδώ και πρέπει να περάσουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο, το οποίο τι δεν μας δίνει μόνο, γιατί κατά τα άλλα είμαστε το ίδιο. Δεν έχει ερκοντήσιον εδώ, αλλά εμείς έτσι και αλλιώς δεν το ανάβαμε. Εμείς είμαστε οι μόνοι προετοιμασμένοι.
0: Είδες και τα σχόλιά μας.
1: Οι άλλοι θα κλάψουν. Λοιπόν, δεν έχει το κόκκινο φωτάκι. Το κόκκινο φωτάκι μας δείχνει πότε είμαστε στον αέρα και πότε δεν είμαστε. Οπότε όταν βλέπουμε ότι δεν είμαστε στον αέρα, λέμε και καμία δικιά μας πλακίτσα με τον Νίκο και καμία εξυπνάδα. Τώρα αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί, γιατί είμαστε στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν
0: τουλάχιστον μοιραζόμαστε καμιά οδηγία, κάτι εδώ με τον φίλο μας τον Ιχολύπτη. Τώρα πρέπει με σημάδια, με σήματα Μόρς, κύριε Αντρέα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να περάσουμε λίγο σιγά σιγά και στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε διάφορα να σχολιάσουμε.
1: Έχει θεματάκια. Εγώ το μόνο που θα πω πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, ότι κατεβαίνοντας είδα τις τιμές στο βενζινάδικο, ένα από τα τρία που δίνει εκεί στην περιοχή του Ρετζικίου την τάση.
0: Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Ανοίγεις το
1: όχι,
0: τεράστιο
1: όχι,
0: θέμα.
1: Το λέω αυτό, να πάμε στο κομμάτι που έχεις εμπλέξει και να γυρίσουμε. 2,1,75 η βενζίνη, 2,1,60 κάτι το ντίζελ.
0: Στα περισσότερα βενζινάδικα στο μεταξύ έχει πλέον καπελώσει, είμαστε όπως στο εξωτερικό, έχει καπελώσει η τιμή του ντίζελ, την τιμή της απλής αμόλυβδης.
1: Εκεί στην γειτονιά μου ακόμα η αμόλυβδη είναι λίγο πιο πάνω.
0: Και στο κλασικό βενζινάδικο που βλέπω εγώ στη Βασιλίσσης Όλγας έκανε το μεγάλο πείδημα.
1: Το μεγάλο πείδημα γίνεται σιγά σιγά.
0: Το ντίζελ.
1: Στο ντίζελ, αυτό εννοούσα. Το θέμα είναι ότι βλέπω και σε αυτό μου προκαλεί εντύπωση, Νίκο, ότι στο εξωτερικό, και το σχολιάζαμε πριν από λίγο, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία κτλ., είναι πιο πάνω η βενζίνη και είναι ας πούμε στο 2-3 κάτι. Και λέω, ρε παιδί μου, εμείς εδώ το έχουμε στο 2-1 κάτι, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς φόρους καυσίμων. Με αυτός τι γίνεται?
0: Εγώ
1: εκεί
0: έβλεπα Γαλλίες
1: και Γερμανίες. Πώς είναι 2-3 κάτι, ας πούμε?
0: Έβλεπα τη μέσα από Γερμανία που ήταν κοντά στο 3.
1: Πώς
0: μιλάμε
1: αυτό,
0: για 2,7 και 2,8.
1: Και δεν έχουν τους φόρους στα καύσιμα που έχουμε εμείς.
0: Όχι, όχι.
1: Προφανώς
0: η αλυσίδα μεταφοράς καυσίμων στις χώρες αυτές είναι πιο δύσκολη, πιο χρονοβόρα, απαιτεί πιθανώς και μεγαλύτερα έξοδα.
1: Το μόνο ελπιδοφόρο ότι όταν το πρόβλημα είναι συνολικό και αφορά όλη την Ευρώπη, μπορεί να υπάρξει κάποια κεντρική πολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος.
0: Ελπίζουμε. Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε.
1: Όχι ακόμα.
0: Και οι διαρροές από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τέτοια τάση.
1: Και άμα είναι από το Υπουργείο Οικονομικών που είναι εκεί ο Πιερακάκης και ξέρει.
0: Και νομίζω διαφάνηκε έτσι και από, τις χθεσινές, τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αλλά πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι να σας δώσουμε και τη δυνατότητα να μας στείλετε πιο άνετα τα μηνύματά σας. Έχουμε ξεχάσει το. Α, από εκεί είναι. 6930-078-228. Κάποιοι μετέφεραν και τα χαρτιά εδώ πέρα που έχουμε στους τοίχους γύρω-γύρω. Έχουμε μεταφέρει κυριολεκτικά όλο το στούντιο σε ένα άλλο στούντιο. Έτσι, για να ξέρετε τι γίνεται. Πάμε, κύριε Αντρέα, στους Καντεμποστάνι, έτσι, να ακούσουμε ένα ωραίο μποστάνι τραγουδιών.
1: Έτσι λέγονται, Καντεμποστάνι.
0: Ναι, ναι, από το όνομα του Ελβετού. Με διάφορες καταγωγές,
1: ναι.
0: Δημιουργού τους.
1: Ο Καντεμποστάνη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Θανασάκης ο Καντεμποστάνη. Τον ήξερα.
0: τον είχαν φιλοξενήσει και στο μουσικό κουτί.
1: Για να τον ακούσουμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Εδώ πέρα ακούμε ένα πολύ, από τα πολύ δυνατά τους κομμάτια, αλλά δεν είχαμε δυστυχώς την αυθεντική εκτέλεση. Έχει πολλές διασκευές. Αλλά ας το ακούσουμε εδώ.

0: Λοιπόν, κύριε Αντρέα, είμαστε αέρα, έτσι φαντάζομαι. Είμαστε αέρα, παρότι δεν είδα χέρι. Βλέπεις, παρότι δεν είδα χέρι. Έτσι, για να τα λέμε, για να τα λέμε
1: τώρα
0: τα πράγματα.
1: Τώρα θα σε πάει καροτσάκι.
0: Έτσι δεν είναι. Πες μου, έχω άδικο.
1: Είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Είμαι λίγο υπερβολικός.
1: Δηλαδή, λοιπόν, όλοι καταλάβαμε ότι είμαστε στον
0: αέρα. Πώς να συνεχίσουμε τώρα, γιατί. Από πού να πιάσουμε, να πιάσουμε από τα τοπικά, να πιάσουμε από το Τζόκερ, να πιάσουμε από τη διεθνή επικαιρότητα, από Μέρτς και Τραμπ.
1: Εγώ νομίζω να ξεκινήσουμε από την Ιγουμενίτσα, γιατί είναι μια εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Εκεί, φίλες και φίλοι, βρέθηκε νεκρή μια 25χρονη κοπέλα, χτυπημένη με αιχμηρό αντικείμενο σε ένα ποδηλατόδρομο στο λαιμό. Και την αστυνομία την κάλεσε ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος στην αρχή είπε: «Μας επιτέθηκαν και μας χτύπησαν και να, εκεί θα βρείτε την κοπέλα και εγώ είμαι λίγο πιο εκεί». Τον βρήκαν και αυτό και είπε: «Και εγώ είμαι χτυπημένος».
0: Φαντάζομαι σε ερημική περιοχή.
1: Είναι στην Ιγουμενίτσα, έχει ένα ποδηλατόδρομο. Τώρα δεν ξέρω και την Ιγουμενίτσα, να σου πω την αλήθεια.
0: Προφανώς δεν θα ήταν σε πολύ σύγχρονο.
1: Το θέμα είναι ότι είχαμε ανατροπή σε αυτή την ιστορία, γιατί πριν από λίγα λεπτά ομολόγησε ο 27χρονος ότι αυτός ήταν ο οποίος χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο και σκότωσε την 25χρονη. Τσακωθήκαμε, λέει, και θόλωσα.
0: Να δοκιμάσουμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Νομίζω ότι σαν να το έχει ολοκληρώσει η Λία, αλλά πάμε.
0: Έχουμε
1: να δοκιμάσουμε
0: τη Λία τη Χριστάρα στον αέρα σε σχέση με αυτή την υπόθεση, της οποίας τώρα της τίθενται κάποιες ερωτήσεις από το κοντρόλ στην Αθήνα.
1: Όχι, τώρα πάει στον 17χρονο, ναι. Πήγε που υπέστη η ανακοπή. Είχαμε και αυτό το θλιβερό.
0: Έχουμε πάρα πολλά. Το οποίο βέβαια νομίζω ήδη από την Παρασκευή είχε καταλήξει η υπόθεση. Για συνέχιση, επειδή εσύ έχεις το ρεπορτάζ με την Ιγουμενίτσα, τι λέγαμε.
1: Ήταν αυτό, ότι δηλαδή στείνεται ένα σκηνικό όπου η αστυνομία κινητοποιείται, γιατί ένας 27χρονος λέει: «Εδώ μας επιτέθηκαν κάποιοι και μας έχουν χτυπήσει, την κοπέλα μου την έχω χάσει, ήταν κάπου εκεί σε ένα κιόσκι». Πάει η αστυνομία, βρίσκει την κοπέλα νεκρή, χτυπημένη με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό, και ψάχνοντας εντοπίζει και τον 27χρονο λίγα μέτρα πιο πέρα, μέσα σε κάτι φιλοσχές. Και λέει ξανά το story ότι να, δεχτήκαμε επίθεση από αγνώστους και εγώ είμαι χτυπημένος. Πού είσαι χτυπημένος? Να, εδώ. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε εδώ. Να, και λίγο εδώ είμαι χτυπημένος και λίγο πιο εκεί. Άρχισε να πέφτει στις αντιφάσεις. Και ξέρετε τώρα, φίλες και φίλοι, δεν είναι εύκολο να στήσεις μια ιστορία όταν δεν είσαι και κανένας επαγγελματίας σε αυτά τα ζητήματα. Και έσπασε στην πορεία και είπε ότι, παιδιά, εντάξει, εγώ το έκανα, λέει, γιατί τσακωθήκαμε, θόλωσα και την χτύπησα.
0: Πόσο άσχημο. Δύο παιδιά στο ξεκίνημα ουσιαστικά έτσι της, ας πούμε, ενήλικη ζωής τους, 27χρονος και 22χρονη κοπέλα.
1: 25χρονη.
0: Δυστυχώς αυτός θα φάει τα χρόνια του στη φυλακή.
1: Και κάποια μάνα και κάποιος πατέρας κλαίνε τώρα το παιδί τους στα καλά του καθουμένου, ρε παιδιά. Ναι. Θα έλεγα έχουμε χαζέψει, αλλά δεν είναι δοκιμοσόρος. Θα έλεγα ότι έχουμε αγριέψει, ρε παιδί μου.
0: Μπαμπή,
1: έχουμε αγριέψει.
0: Εδώ, αφού έκανες την εισαγωγή αυτή, θα πάμε σε μια υπόθεση με την οποία ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν ήθελα να κακοκαρδίσω τον κόσμο με το καλημέρα. Ήθελα να είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούργια εβδομάδα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά πραγματικά από χθες αυτό έχω στο μυαλό μου. Δεν χωράει τίποτε άλλο, ούτε καύσιμα, ούτε παιδεία, ούτε διεθνείς επιπλοκές, ούτε ο ύπνος μας, αν είναι καλός ή κακός, δεν ξέρω αν μετράει αυτό. Μετράει η κατάσταση η οποία ζούμε και την οποία έχουμε καλλιεργήσει ως κοινωνία. Όταν δύο υπερήλικες 76 και 82 χρονών χτυπιούνται στην παραλία, την παραλία όχι του Ιουλίου, όχι την Ιουλίου ή του Αυγούστου, που θα γίνεται και ένας χαμός, στις 20 Σεπτεμβρίου, ρε παιδιά, που προς το κάτω-κάτω και οι παραλίες θα είναι μισοάδιες και θα έχει ξαπλώστρες για όλο τον κόσμο, πανά θεμάμαι. Όταν λοιπόν δύο τέτοιοι άνθρωποι σκοτώνονται για μία ξαπλώστρα, χτυπιούνται, πλακώνονται στο ξύλο, και φυσικά ο 82χρονος δεν αντέχει και τη συγκίνηση και την ένταση και μένει στον τόπο, τότε τι να πούμε και πώς θέλουμε μετά από τα παιδιά μας, διότι τα παιδιά μας έχουν πάρει...
1: Ναι, βρε Νίκο μου, αλλά κοίταξε, έχει και μια ερμηνεία αυτή η ιστορία. Η ηλικία ακόμη μπορεί να αποτελέσει και μια ερμηνεία για το τι έγινε. Όταν είσαι 82χρονος και άλλος είναι 76χρονος, μπορεί πράγματι να φας κάλωμα και να μαλώσει σε μια άδεια ουσιαστικά παραλία, και γιατί την δική μου εδώ την καρέκλα δεν θα την πάρεις, πήγαινε πάρα άλλη. Θέλω να πω ότι όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει και ξεφεύγει από ένα σημείο και μετά, αρχίζει και γίνεται λίγο πιο δύσκολος. Γίνεται λίγο πιο απόλυτος. Γίνεται πιο δύσκολος, ρε παιδί μου, Και εδώ μπορείς εύκολα να πεις, καλά, είναι δυνατόν τώρα καταρχήν να μαλώσανε δύο άνθρωποι αυτής της ηλικίας για την ξαπλώστρα, για την καρεκλίστα, την πλαστική, ενώ είναι ουσιαστικά άδεια η υπόλοιπη παραλία? Ναι, μπορεί να συμβεί, Νίκο, και μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και το κακό πως έγινε.
0: Αυτά είναι αστιότητες, και εδώ πέρα βέβαια εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ηλικιακό εμπόδιο.
1: Έχει. Στραβώνεις τώρα, στράβωσε, δεν γίνεις.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ηλικιακό εμπόδιο. Εδώ πέρα βλέπουμε και σαραντάριδες και πενηντάριδες να βγάζουν και μαχαίρι.
1: Σε άλλο επίπεδο το ένα,
0: ναι,
1: και σε άλλο επίπεδο
0: να
1: το
0: βγάζουν και μαχαίρι για μια θέση πάρκινγκ. Τέλος πάντων, είμαστε αυτοί που είμαστε. Και από την άλλη βλέπεις τους 14άριδες, γιατί υπάρχει και αυτό εδώ. 14άριδες, δύο παιδιά, δεν ξέρω για κορίτσια, δεν ξέρω γιατί, να χτυπιούνται και να κλωτσιούνται, και ο ένας ο 14χρονος να κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.
1: Ναι, αυτό θέλει κουβέντα. Το άλλο σου είπα, είναι μεμονωμένο περιστατικό με τους ηλικιωμένους.
0: Μα δεν ξέρω αν είναι μεμονωμένο πια.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε αγριέψει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνει το κακό και να αλλάξει η ζωή δική σου ή του διπλανού για το τίποτα.
0: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου ότι
1: όχι,
0: δεν είναι
1: ισχύ.
0: Δηλαδή, σε όλες τις ηλικίες είμαστε.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε έτσι κι αλλιώς την κουβέντα. Εγώ το λέω, Νίκο, κάποτε ήμουνα κι εγώ πιο άψης, δηλαδή στο φανάρι. Δηλαδή θα έλεγα από το παράθυρο, ρε, εσύ τι έγινε, γιατί χώθηκες χωρίς να βγάλεις. Τώρα πλέον δεν είναι.
0: Τώρα έχεις παιδιά είναι... να μεγαλώσεις.
1: Όχι,
0: να
1: δεν
0: προστατεύσεις.
1: Είναι φίλε μόνο τα παιδιά. Είναι ότι έχει αγρέψει ο κόσμος. Δηλαδή μπορεί για ένα κορνάρισμα, για ένα βλέμμα, για μια χειρονομία να μην φτάσει σπίτι σου τώρα. Τι συζητάμε, ρε φίλε, τι συζητάμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Λιάνα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να την ακούσουμε. Καλημέρα, λέει, στο πρωινό παρεάκι. Καλή εβδομάδα, ωραία ζέστη είχε το σουκού. Μετά νιώσα που δεν έβαλα τυράντα. Και νομίζω ότι θα μετανιώσεις περισσότερο μέσα σε αυτή την εβδομάδα, Λιάνα, που από αύριο θα αλλάξει ραγδαία ο καιρός. Νάτος και ο Αργύρης, ο Δούμπλατζης. Γιατί, λέει, ο Νίκος ήταν δύσκολος και νεότερος, λέει. Καλημέρες.
0: Μάλιστα. Μα εσύ κάτι θα ξέρεις, εσύ κάτι θα ξέρεις, Αργύρη, γιατί με ξέρεις από αρκετά νέο. Αργύρης Δούμπλατζης, λοιπόν.
1: Ήταν δύσκολος και νεότερος ο Νίκος, ναι, λέει. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αργύρη. Και ανταποδίδω. Καλημέρα, λοιπόν, Αργύρη. Ίσως θέλει να σου πω κάτι, ίσως θέλει ότι δεν κοιμόμαστε καλά.
1: Γι' αυτό δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο.
0: Άλλωστε είπαμε, α, μήπως δεν μου λες, επειδή λέει εδώ πέρα για τις ώρες ύπνου, για να θωρακιστεί η υγεία και η ψυχική υγεία, φαντάζομαι, και των ηλικιωμένων, ναι, πιθανώς ο 76χρονος και ο 80χρονος να μην είχαν κοιμηθεί καλά το περασμένο βράδυ. Να, ναι, ήταν λίγο τα νεύρα.
1: Τώρα μην με αρχίσεις να το στρέφεις προς τα εκεί, γιατί θα πω και θα ακουστεί ηλικιακός ρατσισμός. Ότι η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από μια ηλικία και μετά ξυπνάνε αδικαιολογήτως κατά τις 6 ώρα το πρωί, ενώ μπορούν να κοιμηθούν μέχρι τις 11 ώρα το πρωί.
0: Ξυπνάνε για να ακούσουν την πόλη που ξύπνησε.
1: Α, καλά. Αυτοί που μας ακούν έχουν λόγο. Κάποια στιγμή θα πάνε στη δουλειά, κάπου θα πάνε. Δεν νομίζω να ξυπνάει κάποιος για να μας ακούσει. Το θέμα είναι ότι το Σαββατοκύριακο, Νίκο, δόξα τω Θεώ, εγώ την Κυριακή θα σου πω ότι ξύπνησα 11 και 4.
0: Α, εσύ είσαι μπούλης.
1: Είμαι, εγώ όταν μπορώ.
0: Είσαι παιδάκι.
1: Από τη στιγμή που τις καθημερινές κοιμόμαστε 4, 4,5, 5 ώρες το πολύ, επιχειρώ και αναπληρώνω το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, η μελέτη που λέγαμε για τον ύπνο βασίστηκε στην ανάλυση στοιχείων περίπου 100.000 συμμετεχόντων, 95.500. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν, πρόσεξε, μέση ηλικία 59 ετών, η μέση ηλικία. Και, λέει, φορούσαν επί μία εβδομάδα επιταχυονσόμετρο καρπού. Η συσκευή αυτή κατέγραφε τη δραστηριότητά τους στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Έτσι, οι ερευνητές μπόρεσαν να συλλέξουν πληροφορίες για τη διάρκεια του ύπνου τους, αν ο ύπνος ήταν βαθύς ή ήσυχος, αν ξυπνούσαν συχνά στη νύχτα.
1: Θέλω να γίνω η επιστήμη να ασχοληθεί με μένα, να ξαπλώνω όσοι περισσότερη ώρα θέλουν και να με μετράνε. Αν κοιμήθηκα καλά, αν είδα όνειρα, αν ροχάλισα, αν γύρισα πλευρό, εάν το ανακάτεψα το μαξιλάρι, φτάνει, παιδιά, να μπορώ να κοιμάμαι περισσότερο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, ο καλός ύπνος, ο αυξημένος ύπνος σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο αναπτύξεως 83 παθήσεων, μεταξύ των οποίων καρδιακή ανεπάρκεια, υπόταση, κολπική μαρμαριγή, ισχυμική καρδιοπάθεια.
1: Εγώ χτυπάω ξύλα, γιατί σε όλα είμαστε
0: Πάρκινσον, πολλαπλή σκλήρινση, άνοιες και Αλτσχάιμερ. Έτσι.
1: Όλα
0: τα έχει ο Μπαξές.
1: Όλα αυτά μας χτυπούν την πόρτα, Νίκο. Μας χτυπούν την πόρτα όλα. Και εμείς λέμε, ναι, ποιος είναι? Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ.
0: Όπα, όπα, σου έχω κι άλλα, Μπάμπη, σου έχω κι άλλα. Επίσης, ο αυξημένος βαθύς ύπνος σχετιζόταν με χαμηλότερο κίνδυνο 7 ασθενειών, όπως ο σαχαρώδης διαβήτης, η μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή,
1: ωραία,
0: η αποφρακτική άπνοια.
1: Ωραία θα πάει αυτή η εβδομάδα, Νίκο. Ωραία, ξεκινάμε. Εγώ θα πω το πιο απλό.
0: Ο χάρος χτυπάει την πόρτα, Μπάμπη, έτσι θα το πω έτσι απλά.
1: Μην ανοίξεις. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Και όλες αυτές οι ασθένειες να μην υπήρχαν από την εξάντληση του οργανισμού, προφανώς αυτό σημαίνει ότι, ρε παιδάκι μου, ο ύπνος ξεκουράζει και δυναμώνει τον οργανισμό. Πόσο διαφορετικός είσαι στη συμπεριφορά σου όταν έχεις ξεκουραστεί με έναν καλό ύπνο, και πόσο διαφορετικός, αψής και απότομος και χωρίς πολύ διάθεση είσαι αν δεν έχεις χορτάσει τον ύπνο.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό σήμερα με το που μπήκα σου έδωσα μια μπουνιά.
1: Σε είδα.
0: Έτοιμος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μπάμπη μου,
1: αγαπητά μου,
0: επειδή
1: παιδιά,
0: ξέρω μάλιστα ότι σήμερα θα κινηθείς σε περιφερειακές περιοχές για τις ανάγκες της περιμέτρου, πάτε σε παρακαλώ έτσι για χατήρι μου και κάντε μία σύνδεση. Δεν ξέρω ποιος καλός συνάδελφος θα είναι στο Λασίθι σήμερα.
1: Για τη φωτιά λες?
0: Για τη φωτιά, η οποία έχει πάει, εντωμεταξύ οι περισσότερες περιοχές εκεί πέρα είναι πολύ χαμηλή βλάστηση.
1: Ναι,
0: είναι ξερότοπος, αλλά
1: δεν είναι δάσος.
0: Μία άγρια ομορφιά. Εκεί προς τον Ξερόκαμπο που έχει πάει η φωτιά και έχει σημάνει 112 στο Λασίθι, στα πολύ ανατολικά, τέρμα δηλαδή ανατολικά της Ιδίας, ναι, και της Ιεράπετρας, έχει κάτι παραλίες, Μπάμπη. Νομίζω στα έχω ξαναπεί κατηδίαν. Αν πάτε,
1: ναι,
0: και προς Κρήτη, να πας οπωσδήποτε σε εκείνες τις μεριές. Αλλά δυστυχώς έχουμε, ίσως και με τη βοήθεια του ανέμου.
1: Η αλήθεια, ξέρεις ποια είναι, Νίκο, ότι εγώ μπήκα στο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία περιοχή,
0: δεν
1: ούτε
0: έχει,
1: και στην, ναι, Κρήτη. Όλες είναι στο μπλε. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε, εκτός από 2-3 περιοχές στα βόρεια που είναι στο πράσινο.
0: Α, δηλαδή και πράσινο.
1: Και πράσινο. Δεν έχουμε ούτε κίτρινο που είναι ο μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, ούτε πορτοκαλί, ούτε κόκκινο.
0: Έπιασε τώρα.
1: Άρα
0: εκεί
1: μπορεί,
0: είναι αυτό
1: δηλαδή
0: που έχουμε πει, γιατί και εμάς και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει και κάποιες από το Ρεόκαστρο που έπιασε αρκετές φορές φέτος, όντας στο μπλε, εκεί που δεν περιμέναμε κάτι προς αρχές του καλοκαιριού, να εκδηλώνεται. Πάντως εκεί κινδυνεύει και η περίφημη περιοχή της Ζάκρου, έτσι, που είναι και αρχαιολογικός χώρος.
1: Μα φαντάσου τώρα ότι επιχειρούν 105 πυροσβέστες, για να δείτε το μέγεθος, φίλες και φίλοι, του κινδύνου, 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 35 οχήματα. Τώρα βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας θα σηκωθούν και πάλι τα αεροσκάφη.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα τη μαζέψουν, γιατί δεν είναι δάσος και γιατί τουλάχιστον δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι που θα δημιουργούσαν ζητήματα. Βέβαια θα ξαναπούμε ότι πολλές φορές και η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, ότι μπορεί συνολικά να μην υπάρχουν άνεμοι, αλλά μπορεί εκεί να δημιουργηθούν. Θα το δούμε.
0: Υπάρχουν στροβιλισμοί, άλλωστε το κλίμα της Κρήτης και ειδικά όσον αφορά τους ανέμους, επειδή είναι τόσο δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο, δημιουργεί εκεί στα φαράγγια και λοιπά, δημιουργούνται στροβιλισμοί του αέρα, πολλά θέματα που μπορεί να προκύψουν από το πουθενά.
1: Πάντως είχα την αίσθηση ότι είχαμε τελειώσει με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.
0: Και εγώ είχα αυτή την αίσθηση.
1: Ας πούμε ότι είναι το κύκνιο άσμα ενδεχομένως. Γιατί το ξαναλέω, φίλες και φίλοι, από αύριο χειμώνα. Από αύριο χειμώνα, σας λέω, θα φοράμε τα πιο ζεστά μας τα μπουφάνε.
0: Μην είσαι βρε υπερβολικός.
1: Καλά.
0: Από αύριο να πεις φθινόπωρο, γιατί είμαι 24
1: φθινόπωρο
0: τώρα.
1: Φθινόπωρο έχουμε τώρα, φίλε.
0: Τώρα δεν έχουμε φθινόπωρο, τώρα έχουμε καλοκαίρι.
1: Το Σαββατοκύριακο είχε ζέστη, Νίκο. Αλλά εγώ το ξαναλέω, επειδή κινούμε με πατίνι, αναγνωρίζω τις μεταβολές του καιρού. Πάνω στο κορμί μου. Δεν θα πω πάνω στις αυξημένες κεραίες που έχω στην κεφαλή.
0: Εντάξει, έρχεσαι με φθινοπορεινό μπουφανάκι.
1: Μπράβο. Έχω την αίσθηση ότι αυτή την εβδομάδα θα φορέσω το πιο μπουφάν.
0: 24 βαθμούς θα έχει μέγιστη.
1: Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρος, βρε Νίκο, επειδή έχεις αυτή την εφαρμογή.
0: Μπορεί να έχει
1: 25. Με μια εφαρμογή δεν έχει νικήσει κανείς τον καιρό, να το ξέρεις. Ούτε τον έχει προβλέψει.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα δεν θα αφιερώνουμε 10 λεπτά στον καυγά μας για τον καιρό. Πάμε σε άλλους καυγάδες.
1: Να σου πω κάτι, τουλάχιστον στον καιρό ξέρεις ότι έχω εντρυφήσει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μην με παίζεις τώρα εκεί.
0: Ενώ εγώ είμαι άσχετος.
1: Δεν είσαι άσχετος, αλλά δεν είσαι και ο ειδικός. Αναγκάσαι στο καιρό, κράτα και ένα ερωτηματικό από πίσω.
0: Όταν είχαμε αρχίσει αυτό το δίδυμο, είχα την αίσθηση ότι εσύ απέχεις λίγο από τα του καιρού. Και μ' άρεσε εμένα να εντρυφώ.
1: Στον καιρό, φίλε μου, έχουμε σπουδές και μεταπτυχιακά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ας μιλήσουμε για
0: τα κουμπάκια.
1: Φέρε
0: μου, σε παρακαλώ, την πιστοποίηση της κβαντικής μετεωρολογίας.
1: Κβαντική μετεωρολογία είναι το αύριο, φίλε.
0: Να μου φέρει λίγο μία πιστοποίηση αύριο, σε παρακαλώ, να την κρεμάσουμε εδώ στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε, είναι παρά 20, 7 παρά 20, πάμε να πιάσουμε το νήμα των ειδήσεων πριν έρθει το δελτίο.
1: Εννοείς να πάμε στους τίτλους επικαιρότητας.
0: Ναι.
1: Πάμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, όπου βρίσκεται για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρώτος του σταθμός, το Σαν Φραντζίσκο, θα συναντηθεί με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και με Έλληνες της Silicon Valley.
0: Ποιος είναι ο βασικός στόχος των επαφών του?
1: Η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, μεταφέροντας βέβαια το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Είχαμε και την διπλή αναβάθμιση από τους οίκους για την κατάσταση της οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Καλώς τον Δημήτρη. Με ενδιαφέρον βέβαια αναμένονται και συναντήσεις με άλλους ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Δεύτερη είδηση σήμερα στο δίκτυο των ειδήσεων της ΕΡΤ είναι αυτή στην οποία αναφερθήκαμε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, στο Λασίθι βέβαια της Κρήτης, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων και με τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με διάφορα μηχανήματα, υδροφόρες. Το βράδυ στάλησαν 3 μηνύματα στο 112, από το 112 μάλλον, για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής.
1: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Κάναμε αναφορά και νωρίτερα, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του. «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», είπε. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει περί επίθεσης από αγνώστους. 25χρονος εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν και το κίνητρο αλλά και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.
0: Πάμε στην πολύκροτη υπόθεση που συνεχίζει να απασχολεί βέβαια το Πανελλήνιο. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών, όπως είχαμε πει βέβαια, κρίθηκε προφυλακιστέο. Συνεχίζονται και αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες, είτε κοντά στο ρεαλιστικά σενάριο, είτε σε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από αυτή την υπόθεση, με συνεχώς νέες μαρτυρίες βέβαια για το θέμα αυτό.
1: Στη Γερμανία, ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να οροποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθορίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θυμάστε τι λένε και οι δικοί μας, ότι το μήνυμα ελήφθη. Το μήνυμα ελήφθη, αλλά παραμένουν στην
0: Το θέμα είναι ότι για τους Χριστιανοδημοκράτες και τον Μέρτς έχουν γίνει πολλά μηνύματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνονται. Στο μεταξύ, βλέπω ότι και η ελληνική κοινή γνώμη ασχολείται με τα αποτελέσματα, τη στιγμή που έχουμε αποτελέσματα που δείχνουν μία ακρεοποίηση.
1: Μπράβο.
0: Του πολιτικού σκηνικού. Έχουμε από τη μια βέβαια το AfD στο ακροδεξιό κομμάτι και έχουμε άνοδο της ριζοσπαστικής αριστεράς και με αυτήν την νεαρή Τουρκάλα επικεφαλής του συνδυασμού της αριστεράς του Ντιλίνγκ στο Βερολίνο.
1: Διεκδικεί
0: το Βερολίνο.
1: Μία Τουρκάλα.
0: Την τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου.
1: Και γιατί υπάρχουν κάποιοι εδώ στη χώρα μας, ρε Νίκο, που τους βλέπω στο διαδίκτυο εξαναρτήσεις να πανηγυρίζουν που η Τουρκάλα μπορεί να γίνει επόμενη δήμαρχος
0: Βερολίνου. Πέρα από το ότι πανηγυρίζουμε γενικώς για ανθρώπους κάποιας αλφα καταγωγής ή κάποιας
1: άλλης
0: κουλτούρας ή θρησκείας, το είδαμε και με την περίπτωση Μαντανή στην Νέα Υόρκη, πανηγυρίζουμε ιδιαίτερα, πανηγυρίζουμε εξαιρετικά, πανηγυρίζουμε περισσότερο από ό,τι θα πανηγυρίζαμε σε μια άλλη περίπτωση, άρα και αυτό μας κάνει να έχουμε διακρίσεις, έτσι. Το θέμα είναι ότι πόσο συμφέρον είναι, θα μου πεις, για τους κατοίκους του Βερολίνου, γενικά για τη Γερμανία,
1: όχι,
0: γενικά
1: για την
0: Ευρώπη,
1: μήνυμα, το οποίο εκπέμπει.
0: Για εμάς, από την άλλη, κάποιοι να θεωρούν ότι η αριστερά, η άκρα αριστερά είναι ανάχωμα στην άκρα δεξιά, αυτό δεν το καταλαβαίνω με ποιο συλλογισμό γίνεται. Τέλος πάντων...
1: Όχι, αλλά κάποιοι πρέπει να σκεφτούν κάποια στιγμή ότι ενδεχομένως ότι και αυτές οι επιλογές να ενισχύουν την άκρα δεξιά σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Τούρκος, η Τουρκάλα, ο Μουσουλμάνος, ο ξένος σε εισαγωγικά που αρχίζει και κερδίζει χώρο και... πολιτικό εκτόπισμα,
0: πολιτική
1: στη
0: δύναμη,
1: χώρα κάποιων,
0: πολιτική
1: μπορεί
0: δύναμη
1: να οθεί αυτούς να γίνονται πιο ακραίοι και να δούμε και πιο ακραία φαινόμενα στο μέλλον.
0: Ναι, σίγουρα δεν ξέρω αν είναι ανάχωμα και θα δούμε βέβαια ανάλογα και με τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν και οι μεν και οι δε. Γιατί εντάξει, στα λόγια και στους χαρακτηρισμούς μπορεί να είμαστε εύκολοι.
1: Πάντως εμένα με τρομάζει όταν βλέπω τον Πούτιν να πανηγυρίζει για την εκλογή κάποιων ακροδεξιών στην Γερμανία, όπως με τρομάζει όταν ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για κάτι αντίστοιχο. Και έχουμε και τους άλλους που πανηγυρίζουν πάλι, όπως είπες και εσύ, γιατί μια Τουρκάλα μπορεί κάποια στιγμή αύριο να είναι η δήμαρχος Βερολίνου.
0: Μια που είπες για τον Πούτιν, πάμε και στη Ρωσία. Το κόμμα του Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά. Όχι ότι θα πιστεύαμε ότι θα συμβεί κάτι διαφορετικό στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Πάλι καλά που δεν είναι σε ποσοστά 90%. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, κανένα κόμμα που τάσσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. Έτσι. Τόσο απλά.
1: Μπράβο, έτσι λύνονται τα ζητήματα δημοκρατίας σε αυτές τις χώρες. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Στο μεταξύ, εμείς δεν ήμασταν εδώ ειδησιογραφικά το Σαββατοκύριακο, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο έγιναν οι μεγαλύτερες σε έκταση επιθέσεις με ντρόουν των Ουκρανών στην περιοχή της Μόσχας. Είχαμε μάλιστα και κάποιους νεκρούς σε εγκαταστάσεις ενεργειακές κυρίως. Και φάνηκαν μαύροι καπνοί από δηληστήρια ή άλλους χώρους τέτοιους που χτύπησαν εκατοντάδες ουκρανικά drones. Ήταν η πρώτη τέτοιας έκτασης επίθεση από την Ουκρανία στην περιοχή της Μόσχας. Καταλαβαίνεις πόσο ανοίγει βεντάλια.
1: Φυσικά, φυσικά, για να πιεστούν επιτέλους και οι Ρώσοι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπ στη Βόρεια Συρία. Ενώ Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Βέβαια, τώρα αναφερόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ και στα ενδιαφέροντά του για την Ουκρανία, πρέπει να πούμε ότι πάλι είπε κάτι χθες ότι σκέφτεται πόσες βόμβες θα ρίξει το Ιράν. Εντάξει, ο άνθρωπος.
1: Παιδιά, τελειώνεται όμως. Εντάξει, δηλαδή αυτά τα παιχνίδια έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, για νέες αεροπορικές επιδρομές, έκαναν λόγο οι Χούθη της Ιεμένης. Μια μέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει.
0: Και έχουμε και έναν ανώτερο αξιωματούχο, τον Χούθη, ο οποίος δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ, άρα έχουν διάβλους μεταξύ τους, πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Πάντως, με τα καύσιμα, τα πράγματα εξακολουθούν και είναι πολύ άσχημα.
1: Δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα. Αυτός ο χειμώνας θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολος. Πολύ δύσκολος.
0: Και από ό,τι βλέπω, είναι δύσκολος και για το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10%, θα μου πεις, μετά από τόσους μήνες πολεμικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν τελειώνει. Δηλαδή, αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχει ένα τέλος. Είτε με αλφα τρόπο, είτε με βήτα τρόπο. Το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτή η ασάφεια και αυτές οι δυσκολίες στο ενεργειακό κομμάτι προκαλούν τεράστια ζημιά σε όλο τον κόσμο. Μα σου είπα ότι κατεβαίνεις στο βενζινάδικο, παίρνεις απ' έξω, κοιτάς και δεν πιστεύεις. Δηλαδή, ξανακοιτάς και δεύτερη φορά και λες: καλά, ρε παιδάκι μου, από την προηγούμενη, τέτοια άνοδος. Μέχρι πού θα φτάσει, λες. Και ξέρεις ότι δεν μπορείς να το απαντήσεις. Γιατί μπορεί μετά από δύο μέρες να είναι ακόμα πιο χειρότερα τα πράγματα.
0: Θα σου πω το εξής. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, το λέγαμε κιόλας εδώ, το αυτοκίνητο το χρησιμοποίησα ελάχιστα. Και το χρησιμοποίησα
1: μπράβο,
0: μόνο
1: σε,
0: για μέσα
1: και
0: στην
1: και
0: πόλη.
1: Και σε ζήλευα με το καλό και λέω μπράβο τον Νίκο και περπατάει και βοηθά τον οργανισμό του γιατί δεν κοιμόμαστε 5 ώρες και οι 83 ασθένειες μας τυπούν την πόρτα, αλλά και επειδή κάνεις οικονομία. Δηλαδή και εγώ αν θα μπορούσα, και αυτό πρέπει να κάνουμε φίλες και φίλοι, να περιορίσουμε όσο μπορεί ο καθένας μας τη μετακίνηση με μέσο που χρειάζεται να γεμίσει βενζίνη.
0: Βασικά κλειδώνω και το σπάσιμο νεύρων κυρίως στην επιστροφή για το παρκάρισμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην περιοχή μου. Και γλιτώνω έτσι και αυτές τις νευρικές εξάρσεις που λέγαμε εδώ για τους ηλικιωμένους. Ξέρεις, να βγάλω κανένα σουγιά εκεί
1: όχι,
0: για το παρκάρισμα.
1: Είσαι κάτω από 60, λοιπόν, δεν σε φοβάμαι ακόμη.
0: Το θέμα όμως ποιο είναι. Ότι επειδή αυτό το Σάββατο, πιο συγκεκριμένα, βγήκα, πήγα μέχρι τους νέους επιβάτες, μέχρι τον Μπαξέτσιφλίκη και πέρασα πάρα πολλά περιφερειακά βενζινάδικα. Και πραγματικά έπαθα σοκ με τις τιμές που έβλεπα, Μπάμπη. Τι να πω τώρα.
1: Τι να πεις, Νίκο, ότι χειμώνας είναι μπροστά. Πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα, Νίκο μου.
0: Ήταν ένα τραγούδι που έλεγε: παράξενος χειμώνας μπαίνει, παράξενη εποχή. Κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνει, δεν ξέρει πού θα βγει. Βουλιάζουμε όλο και πιο κάτω, όλο και πιο βαθιά. Πότε θα πιάσουμε επιτέλους πάτο πια.
1: Μήπως το πιάσαμε.
0: Αυτό το τραγουδούσανε οι Φατμέ με τη Χαρούλα Αλεξίου και την Αφροδίτη Μάνου τότε.
1: Κομματάρα.
0: Δεν το είχα έτοιμο να το ακούσουμε. Αλλά θέλω να σου πω με τους στίχους ότι αυτό το τραγούδι μου έρχεται και το βάζω και στις εκπομπές εδώ, εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια.
1: Ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα.
0: 10 χρόνια, ναι. Και κάθε χρόνο, για κάποιο λόγο, λέμε ότι δύσκολος χειμώνας μπαίνει.
1: Δύσκολο σε όλα τα επίπεδα, Νίκο. Καλημέρα και στη φίλη την Ευαγγελία. Η δική μας λέει: η πόλη Λάρισα είναι σοκαρισμένη με το 14χρονο αγόρι το οποίο βρέθηκε απαγχωνισμένο. Και μάλιστα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα πρέπει να είχαν και μια σχέση με την Ευαγγελία. Ευαγγελία, τι να πούμε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο πρώτα στους δικούς τους, αλλά βέβαια και σε όλους εσάς που τον γνωρίζατε. Καλή δύναμη και σε όλους εμάς που μεγαλώνουμε παιδιά μέσα σε αυτόν τον φόβο και το άγχος για το πώς θα τα μεγαλώσουμε ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες και να σταθούν όρθια σε όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις, οποίες φαίνεται ότι θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.
0: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και με αυτούς τους εφήβους που είναι η γενιά του COVID, που είναι η γενιά που κλείστηκε μέσα, που είναι η γενιά που έχει την βασικότερη της δυστυχώς κοινωνική συνδιαλλαγή μέσα από κινητά, μέσα από smartphones, και είναι πραγματικά μια ανεξερεύνητη εποχή και μια ανεξερεύνητη γενιά. Ας ελπίσουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί και πριν μιλούσαμε για 14χρονους που αλληλοχτυπήθηκαν. Τώρα μας υπενθυμίζει άλλο ένα πολύ βαρύ περιστατικό η Ευαγγελία. Τέλος πάντων, πάμε στον Stevie Wonder και θα επιστρέψουμε σε λίγο, έτσι να χαλαρώσουμε με λίγη μουσική και με το Pastime Paradise, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Stevie Wonder που ίσως ταιριάζει και με αυτά τα θέματα.

0: Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, Μπάμπη, αλλά ας μείνουμε τώρα πριν να βγούμε από το στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων σε μια διακοπή ρεύματος. Νομίζω ότι έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχει μια διακοπή ρεύματος για σένα και μια διακοπή υδροδότησης για μένα.
0: Α, ωραία. Εγώ θα πω τότε τη διακοπή ρεύματος, η οποία είναι στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Πιο συγκεκριμένα, πιάνει περισσότερο αμπελοκήπους. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Πιο συγκεκριμένα, πιάνει περισσότερο αμπελοκήπους. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στην οδό Πέραν, στην οδό Θερίσου, κοντά στη συμβολή.

0: Για Παρασκευής Γλυνού, Συχλετίδη και στις παρκείμενες οδούς της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης.
1: Τέσσερις ώρες.
0: Τέσσερις. Τέσσερις
1: ώρες.
0: Δέκα με δύο.
1: Θα έχουμε και κάποια θέματα με δρόμους, αλλά θα τα πούμε μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα μεταβεί για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης του ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβρη, ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν μόλις 1,20. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία, η οποία ξέσπασε χτες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχείρησαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και με τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Το βράδυ εστάλησαν και τρία μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο 76χρονος που συνελήφθη μετά τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης, ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή μια ξαπλώστρα και κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Η 21 ετών γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ίδιος κρατείται και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και την διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από σήμερα, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστούν να αποσαφινιστεί το κίνητρο αλλά και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Σε νέα φάση εισέρχονται

Από σήμερα τα προγράμματα των ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην οδό Θεία Γένους Χαρίση και θα υλοποιηθούν σήμερα στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου και την Τρίτη στο τμήμα από την οδό Ιωάννη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντινού Καραμαλή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε μιλώντας στο Fox News ότι οι Σιίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχτεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή στο Πακιστάν, στην επαρχία Κουνάρ, στο βόρειο-ανατολικό Αφγανιστάν, όπως μετέδωσε το δίκτυο Tolo News, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι κλειστή θα είναι σήμερα η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας λόγω εργασιών στο flyover μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν κυρίως στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι. Από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το τόπου setnews.gr και teco.gr, επιλέγοντας Περιφέρεια και Βόλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε καλώντας μας στα 2-4-21-0-26-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του email μας, ετβόλου@papakert.gr.

0: Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό τώρα. 19 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 29 θα φτάσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο ήλιος ανατέλει σε ένα λεπτό περίπου, σε 7 και 14 πρώτα λεπτά, μου δείχνει εδώ η εφαρμογή, ενώ θα δεις στις 7 και 27 το απόγευμα. Να σας πω ακόμη ότι αύριο και μεθαύριο, κατά ένα πολύ ψηλό ποστό θα βρέχει, έτσι, και θα πέσει η θερμοκρασία. Από το 29 που έχουμε ανώτερη θα πάμε στο 23 και μεθαύριο στο 21. Και θα συνεχίσουμε με χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Σεπτέμβριος θα μας βγει με βροχές. Έχει μια ηλιοφάνεια μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής, αλλά αυτό, οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές. Επιπλέον να σας πω ότι έχουμε ανέμους που πνέουμε 5 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-δυτική και 79% υγρασία. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, στα μικροσωματίδια έχουμε 11,31 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 7,77 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων, με το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να διαμορφώνεται στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς και του λέμε χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικόλα Καπετανίδη και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Βέβαια είναι όλος ο μήνας Αλτσχάιμερ, θυμάστε τι λέγαμε με την κυρία Σακά, την πρόεδρο της ελληνικής εταιρείας Αλτσχάιμερ. Διεθνής ημέρα Ειρήνης λοιπόν, πάμε με ένα ωραίο μήνυμα. Καθιερώθηκε το 81 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να συμπίπτει με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβριο. Από το 2001 γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία, την 21η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Την ημέρα αυτή προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις όλο τον κόσμο, από τον ΟΗΕ, τις ΜΚΟ, από θρησκευτικές οργανώσεις και τις τοπικές κοινωνίες των πολιτών για την πρόθεση των ιδανικών της ειρήνης και της μη βίας. Η Διεθνής ημέρα ειρήνης καθιερώθηκε το 81 από τον ΟΗΕ για να συμπίπτει με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβριο. Μια ματιά τώρα σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζουμε το 1943 που έχουμε τις σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι εκδιώκοντας Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτη αεροθούμενα δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητά την προφυλάκηση ανώτων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρος κινηματογράφηση ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Και το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι δε η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Το 1934 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λέον Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Το 1936 ο Νίκος Πουλατζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, και το 1950 ο Μπιλ Μάρεϊ, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1847 ο Αντώνιο Αλμέιντα έφυγε από τη ζωή, είναι Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας εποχή που εκδόταν στην Τραπεζούντα. Και το 1937 ο Ιωάννης Ικουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά φίλες φίλοι το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Ήταν 21 Σεπτεμβρίου του 2011 όταν η παγκόσμια ροκ σκηνή έγινε λίγο πιο φτωχή. Με μια αλητή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τους, οι R.E.M. αποφάσισαν να ρίξουν αθόρυβα την αυλαία, χωρίς τσακωμούς, χωρίς εγώ και δικαστικές διαμάχες. Μετά από 31 χρόνια, ο Michael Stipe και η παρέα του ένιωσαν ότι ο κύκλος έκλεισε. Πίσω τους όμως άφησαν μια σημαντική κληρονομιά. Το 1991 κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους Out of Time και ένας παράξενος εθιστικός ήχος από μαντολίνο έμελε να αλλάξει τα πάντα. Κόντρα σε κάθε ραδιοφωνική λογική, ένα τραγούδι χωρίς παραδοσιακό ρεφρέν κατακτά την κορυφή του κόσμου. Κερδίζει 2 βραβεία Grammy και γράφει ιστορία στα MTV Video Music Awards, όπου αποσπά συνολικά 6 βραβεία για το βίντεο κλιπ του. Πολλοί πίστευαν ότι ο τίτλος του κρύβει κάποιο θρησκευτικό μήνυμα. Στην πραγματικότητα όμως, το Losing My Religion είναι μια παλιά ιδιωματική έκφραση του αμερικανικού νότου. Σημαίνει «Χάνω την υπομονή μου, φτάνω στα όρια μου, τρελαίνομαι». Ο Michael Stipe δεν μίλησε ποτέ για θρησκεία, αλλά για την απόλυτη αιμονή, για το κυνήγι ενός έρωτα χωρίς ανταπόκριση, για την αγωνία του να είσαι εκτεθειμένος και ευάλωτος.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αθηναϊκό μόνο έχουμε σήμερα. Λοιπόν, τα νέα. Βάση drones και στη Λέσβο, μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο. Κληρονομιές εξ αδιαιρέτου, η λύση στο Γρίφο. Σε αδιέξοδο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια. Λευκός οίκος, εξίσωση σε CNN, συγγνώμη, έξωση σε CNN, πολίτικο και MS Now από τον Donald Trump. Τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B του Μαξίμου. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα. Νέα ήθη, τραβούν βίντεο με το πόδι στον γκάζι. Βαϊμάρι, πώς το θέατρο προέβλεψε την άνοδο του ναζισμού. Απογευματινή. Στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Βγήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι. Η μανία για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας. Ο τετέχος Αλιάκας και ο υπερβάλλον Τζίλος. Ντεμαράζ για αυτοδυναμία με βάση το 30,3% δημοσκόπηση GPO. Τα high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley. Εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό, πρωτιές για Die Linke και AFT στη Γερμανία. Παύλος Φίσας, η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στο δρόμο, συνέντευξη Ρόζα Βρετού συμπαράτασομαι με την Ελλάς, τι λέει για το Πασόκ το ΕΣΥ και το Μαζονάκι. Τηρεσία του δημοσίου το μεγάλο φακέλωμα, οικογενειακά επιδόματα μείωση 47,6% σε σχέση με το 22. Super League αποδράσει εκτός έδρας, προσωπικά δεδομένα στο σφαιρί το Μαξίμου σε εκείνη η θέα. Αυξήσει συντάξεων με όφελος ως 1.008 ευρώ το χρόνο. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22,703 προσεισμικούς ελέγχους. Σοκ και δέωση τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Τα 5-1 κλειδιά και οι γκρίζες ζώνες συμφωνίας για τη Ιρλανδία. Για να δείτε πόσο εύκολα ξεχνάει ο κόσμος. Αλλά δεν ξέχασαν αυτοί πρώτα. Για θυμηθείτε ποιοι ξέχασαν πρώτα. Λοιπόν, μετά είναι τα αθλητικά και ακόμη τι σημαίνει η διπλή αναβάθμιση οικονομίας. Όλα τα ονόματα που παίζουν στις μεταγραφές στελεχών στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Τον στήριξε με κάθε τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει. Τέμπη, συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χάθηκαν. Κόντρα νιούς, παιχνίδια με τα γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη, με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Πέθανε για μια ξαπλώστρα, νεκρός απόστρατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο. Ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο για τους κοπαρατζίδες. Πολιτικό σεισμός, πρωτιά για το ακροδεξιό AFD στο Μεκλεμβούργο βυθίζεται ο Μέρτς. Στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Αισιόδοξο μήνυμα επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων. Να σας πω και την αυτεμπορική, 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Μόνο οι παραγωγικές αξίες σε 8 κατηγορίες θα είναι αποδεκτές των ισχυρών κινήτρων που δρομολογεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Διπλή ήττα Μέρτς, αλλά δεν παρετείται. Τελεσίγραφα ανησυχίας για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νίκη Πούτιν στις εκλογές και βροχή τα drones. Πού ανακρούν πρίμνα και πού επιταχύνουν τα container ships και ξεπερνά το 27% η αύξηση στο κυπριακό νιολόγιο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον τύπο, τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, θα αναφερθώ λίγο τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη και στην μεγάλη κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και το τι ακριβώς παίζεται και με τις προειδοποιήσεις λοιπόν στελεχών της ανθρώπικη υπαλλήλων εκεί και γενικότερα που πήραν θέση. Εντάξει, πρόκειται για μια τεράστια αγορά για πάρα πολλά συμφέροντα, εντάξει. Και μέχρι τώρα οι επενδύσεις σε αυτό το τομέα είναι τρομακτικές. Είναι δις, είναι τρεις. Κάποιοι φοβούνται να τα χάσουν, κάποιοι θέλουν να μπουν και στο παιχνίδι. Εντάξει, θέλουν να μειώσουν δηλαδή τις τιμές των μετοχών. Και άλλοι δεν το επιθυμούν, διότι θα χάσουν. Δεν είναι τόσο δηλαδή απλά τα πράγματα όπως τα ακούτε, κίνδυνος εδώ παραπέρα και παραδόθε. Εντάξει, οι κίνδυνοι εκτός από το να μας, πώς το λένε, να μας κυβερνούν οι μηχανές και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο απτοί. Έτσι και τους ξέρουμε και από παλιότερα, ας πούμε, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτή την κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Λοιπόν, ο Bill Gates μάλιστα έκανε και μια δήλωση, λέει πως καμιά κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι προετοιμασμένη για τις αλλαγές από την τεχνητή νοημοσύνη. Στα ελληνικά είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν ανάγκη να το γράφετε AI. Έτσι μπορείς να βάλεις τι ένα μου θες. Έχουμε δηλαδή λέξη άμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, ύστερα από συνεχείς προειδοποιήσεις από πρώην και ενήν στελέχη των εταιριών τους για τους κινδύνους, οι πρωτοπόροι στην τεχνητή νοημοσύνη προχώρησαν, λέει, το Σαββατοκύριακο σε παρέμβαση για τους κινδύνους. Είτε για λόγους ουσίας, σύμφωνα με υποστηρικτές τους, είτε για το Θεαθήνε, σύμφωνα με επικριτές. Αντιμέτωπος με έντονες ανησυχίες που προκλήθηκαν από τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις ερευνητών της Anthropic, σύμφωνα με τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να φανεί στην ανθρωπότητα στο 2030, θα μας έχουν φανεί σε άλλη μέχρι τότε, εντάξει. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Ντάριο Μοντέι πρότεινε, λέει, την επιβράδυνση τεχνολογικής πρόοδου στον κλάδο προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος OpenAI, ο Σαμ Άλτμαν, ο επικεφαλής της Google, DeepMind, Ντέπις Χασάπης και ο ιδιοκτήτης της Elon Musk, συγγνώμη, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην πρόταση στο Μοντέι για επιβράδυνση και ανάπτυξη σχετικής τεχνολογίας. Στο μεταξύ μπήκε μια μέρα μετά και ο συνιδρυτής της Microsoft, ο Bill Gates, ο οποίος δήλωσε δημόσια πως καμιά κυβέρνηση, όπως σας είπα στην αρχή, δεν είναι προετοιμασμένη για τις αλλαγές που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Προειδοποίησε για κίνδυνους σε θέσεις εργασίας, για κυβερνοεπιθέσεις, για τον εθισμό σε εικονικούς συντρόφους και άλλα τινά. Όλα αυτά βέβαια, λέει, δεν πολύ άρεσαν στις αγορές που μέχρι τώρα έβλεπαν να βρέχει χρήμα στον κλάδο είτε με μεγάλες αποδόσεις μετοχών είτε με υποσχέσεις για αποτιμήσεις χωρίς προηγούμενο από την εισαγωγή νεοφυών τέτοιων ομίλων στα χρηματιστήρια. Στο παιχνίδι δεν άρχισε να μπει και ο τρομερός και φοβερός Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας κι άλλο το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης, αφού επιτέθηκε σε όσους αμφισβητούν την τεχνητή νοημοσύνη, προσδοκώντας ίσως μεγάλα κέρδη από την τεχνολογία αλλά και ανησυχώντας μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες μείνουν πίσω στη σχετική τεχνολογία από την Κίνα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν χρειάζεται το θα. Η δημόσια κίνηση του Τραμπ ήταν ενδεικτική, λέει, του μηνύματος που ήθελε να περάσει. Έκανα πρόσμενο τηλεφώνημα στο διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Jensen Huang, την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Τραμπ, λέει, απέρριψε τους φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα και τάχθηκε κατά των εκκλήσεων για επιβράδυνση ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και αιχμής. Είναι ενδεικτικό, λέει, ότι το τηλεφώνημα αυτό έγινε ενώ ο Huang μιλούσε στη σκηνή του συνεδρίου All in Summit στο Los Angeles. Το αφεντικό της Nvidia απάντησε στην κλήση και έθεσε το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόση για το κοινό των χιλιάδων παρευρισκομένων, όπως φαίνεται σε βίντεο της εκδήλωσης που κοινοποιήθηκε από το All in Podcast. Σας το λέω, είναι οι επιθέσεις κατά της τεχνητής νοημοσύνης όλα μια απάτη, είπε ο Τραμπ. Τα κέντρα δεδομένων είναι εξαιρετικά. Κάνουν τους ανθρώπους πλούσιους, κάνουν τις πολιτείες πλούσιες και αποτελούν το πετρέλαιο των επομένων 20-25 ετών. Ο Τραμπ προσέθεσε ότι οι επικριτές τεχνητής νοημοσύνης κάνουν ακριβώς το χατήρι πολλών ανθρώπων που δεν θέλουν να δουν να συμβαίνει αυτό. Και όλα αυτά, λέει, την ώρα που είχε προγραμματιστεί συνάντηση κορυφής στην Ουάσιγκτον μεταξύ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι κινέζικες εταιρείες από την πλευρά τους έχουν τηρήσει σε μεγάλο βαθμό σιγή για τις προειδοποίησεις. Οι ZI, Moonshot, Minimax, Alibaba και Tencent δεν προέβησαν σε ανάλογα σχόλια ούτε εξέδωσαν κάποια ανακοίνωση όταν το CNBC επικοινώνησε μαζί τους σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους από τη Silicon Valley.
Λοιπόν, είναι ένα μικρό πλαίσιο αυτό το οποίο ακούσατε. Τίποτα. Εξαπαλώνων ήχων, τα λέει το άρθρο. Αλλά δεν έχει σημασία, τον τόνο τον καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Παναγιώτη, και μετά θα πάμε σε ξύλο, πολύ ξύλο.

0: Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω πολλά, γιατί όλη την ιστορία μας την είπε έτσι σιγά σιγά και παραστατικά ο πρόεδρος λόγω των ταξί εδώ στη Μαγνησία, δηλαδή το ταξί των Άγιο Χριστόφορο, γιατί έχουμε και άλλες εταιρείες. Για το θέμα το συγκεκριμένο, το περιστατικό μάλλον, το οποίο δεν είναι απλό, ο κύριος Πασχαλίδης ο Ευδόκιμος, γιατί έφαγε ξύλο και του σπάσαν το χέρι και είναι με κάταγμα ένας ταξιτζής από ένα νερό και τον πατέρα του, Ρωμά. Εντάξει, και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά το γεγονός περισσότερο που έχει τη σημασία του είναι ότι μιλάμε τουλάχιστον για αυτόν τον οποίο συνελήφθη, ο οποίος είναι γνωστός στην αστυνομία, έτσι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι έγινε και οι ταξιτζίδες είναι στα κάγκελα, όπως λέμε. Για πείτε μας, κύριε Πασχαλίδη, τι ακριβώς συνέβη στο συνάδελφό σας.
1: Την Παρασκευή το μεσημέρι στην πιάτσα το Πάλιο Κημητήριο, στην Αιωνία, ήταν μόνος ο καλός ο συνάδελφος. Πήγε κάποιος ο οποίος δημιουργεί μαζί με το γιο του τελευταίους μήνες πολλά προβλήματα, του στείλει ότι δεν πληρώνουν. Παίρνουν τηλέφωνο από διερχόμενους. Εμείς μάλιστα και στο τηλεφωνικό κέντρο προσπαθήσαμε να αποκλείσουμε να στέλνουμε ταξί από τα τηλέφωνα που μας παίρνανε. Ο συνάδελφος αρνήθηκε γιατί οι συγκεκριμένοι δεν πληρώνουν. Μετά από λίγο κατέφθασε και ο γιος του σε έξαλλη κατάσταση, προφανώς από χρήση ουσιών, και άρχισε να φωνάζει, να βρίζει, και εκείνη την ώρα πήρε ένα σκουπόξυλο, το έσπασε στη μέση. Με αυτό επιτέθηκε χωρίς λόγο στο συνάδελφο. Ναι. Ο οποίος δέχτηκε χτύπημα λίγο πάνω τον καρπό και έχει κάταγμα. Μετά από λίγο που συμβάνε, εμφανίστηκαν δύο συνάδελφοι και τράπηκαν σε φυγή.
0: Και μετά υποβλήθηκε μήνυση από το συνάδελφο
1: ναι,
0: σας.
1: Ναι, μόλις μάθαμε το περιστατικό το μεσημέρι και σαν διοίκηση πήραμε την απόφαση, αφού θέλησε και ο συνάδελφος, το βράδυ μεταβήκαμε στην αστυνομική διεύθυνση που καταθέσαμε και τη μήνυση. Πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε όλο αυτό. Κάναμε υπομονή με την έννοια ότι να τρέξουν ανθρώπους παραβατικούς να μην μπαίνει σε μια διαδικασία, γιατί αυτό που φοβάσαι είναι την επόμενη μέρα. Μάλιστα και εγώ προσωπικά είχα απειληθεί από τον πατέρα ότι αν δεν κάνεις αυτό που θέλω, ξέρω που μένεις, θα σου κάψω το αυτοκίνητο και όλα αυτά. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα πλέον δεν υπάρχει πίσω γύρισμα και για μας. Οι συνάδελφοι είναι πάρα πολύ θυμωμένοι. Και εύχομαι να μην υπάρχει επόμενη μέρα, δηλαδή να μην γίνει ξανά κάποια έτσι, πράξη αντεπιδίκηση και όλα αυτά. Γιατί μάλιστα είπαν και στον συνάδελφο, την ώρα που φεύγανε και στους συναδέλφους, ότι μην τολμήσετε και κάνετε μήνυση, θα δείτε τι θα πάθετε.
0: Συγγνώμη, αυτό το περιστατικό επαναλήφθηκε και με εσάς και με άλλους, δηλαδή δεχθήκατε απειλές από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, μου λέτε τώρα.
1: Ναι, όταν αρνούμαστε να τους επιβάσουμε στον δρόμο, ή όταν εμφανιζόταν στην πιάτσα, φεύγαμε εμείς, ώστε να μην μπούμε στη διαδικασία να γίνει κάποιο επεισόδιο.
0: Για τον απλό λόγο ότι απλά δεν πλήρωναν, δεν ήθελαν
1: δεν
0: να πλήρωναν.
1: Δεν πλήρωναν, ναι, εντάξει, η χρήση της ζωής παραβατική.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές και ο πατέρας μου έλεγε ότι κινούμαστε στα όρια της μικροπαραβατικότητας, οπότε δεν μπορείτε να μας κάνετε κάτι. Και δεν είναι μόνο με το ταξί. Και με βενζινάδικα το βράδυ που δουλεύουν και με είδη περιπτέρου στην Νέα Ιωνία, δηλαδή είναι αρκετά τα περιστατικά. Ναι. Απλά είναι μικροποσά τα οποία πολλές φορές προσπαθείς να το αποφύγεις. Αλλά πλέον τώρα το τελευταίο μήνα είχαν γίνει πάρα πολύ ενοχλητικοί.
0: Ναι. Έχουν ενοχλήσει και άλλους συναδέλφους, δηλαδή εκείνον, εσάς και άλλους συναδέλφους σας.
1: Φυσικά. Ναι. Μάλιστα μετά το περιστατικό, το έγινε γύρω στις 2,5 ώρα, στις 4 ώρα μάθαμε για ένα άλλο περιστατικό. Που είναι νεαρός συνάδελφος, τώρα έχει ανέβει στο ταξί κανένα μήνα, δεν τους ήξερε, τους επιβίβασε και τον κάνανε βόλτες μέσα στο Βόλο, προς τη Νεάπολη. Και όταν ο νεαρός αρνήθηκε να συνεχίσει τη μίσθωση της κούρσας, αρχίσαν και τον τρομοκρατούσαν, κουνούσαν το κάθισμα πίσω και κάπου του ζήτησαν να σταματήσει να κατέβουν αυτοί να πάρουν κάτι. Και ο συνάδελφος έβαλε τις ασφάλειες και έφυγε.
0: Ναι. Εκείνος το κατήγγειλε σε εσάς αφού έμαθε ότι θα υποβάλλετε μήνυση.
1: Όχι, το δεύτερο περιστατικό, εντάξει, τα μαθαίνουμε εμείς σαν διοίκηση, γιατί και εμείς όλες αυτές τις μέρες δηλαδή, που ήταν πιο έντονα τα περιστατικά, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και με τις συσκευές που έχουμε επικοινωνία, στέλναμε μηνύματα στους συναδέλφους, προσοχή στο τάδε σημείο, προσοχή, ώστε να ενημερώνουμε. Εμείς σαν διοίκηση αυτό που θέλαμε ήταν να μην γίνει κάποια προσωπική ενέργεια από κάποιον οδηγό και ξεφύγει η κατάσταση. Όπως επίσης και την Παρασκευή το βράδυ ακούστηκαν, είναι πολύ θυμωμένοι συνάδελφοι και δεν μπορείς και εύκολα να συγκρατήσεις και 200-250 άτομα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε και σαν διοίκηση και μαζί με, με την νομική μας σύμβουλο είναι να σκεφτούμε όχι εν θερμό, πιο λογικά και να μπορούμε να καθορίσουμε και τις επόμενες κινήσεις που, εντάξει, μπορώ να σας πω ότι θα γίνουν και ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην ξαναπλησιάσουν τα οχήματά μας, να μην ξαναπλησιάσουν ταξί γενικά.
0: Τι ήθελα να πω, υπάρχουν μέτρα που μπορείτε να λαμβάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις για να μην έχετε τέτοια προβλήματα? Πολλές φορές, ας πούμε, βλέπουμε ταξί τα οποία είχαν διαχωριστικά. Αυτό θα σας βοηθούσε?
1: Όχι, δεν είναι διαχωριστικό. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με την εξής περίπτωση, ότι μπαίνουν στο ταξί και δεν πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Φωνάζουν, βρίζουν, οτιδήποτε άλλο. Φυσικά εμείς τώρα έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα, βγαίνουμε έξω για ένα μεροκάματο και δεν είμαστε, έχουμε τη διάθεση να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Καθημερινά ή να δεχόμαστε τηλέφωνα, να πηγαίνουμε κάπου, να παραλάβουμε ένα πελάτη, να βλέπουμε ότι είναι συγκεκριμένοι και να αγκαζόμαστε να φύγουμε και από εκείνη την περιοχή και να μην ξανατύχει να τους καλέσουμε. Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι δύο μέρες πριν είναι και εφευρετικοί. Είχαν καλέσει την πυροσβεστική ότι σας παρακαλώ καλέστε ένα ταξί στην τάδε εδώ, γιατί εμείς δεν έχουμε μονάδες και δεν μπορούμε να πάρουμε. Και όταν μάθαμε που ήταν, δεν στείλαμε. Ή ο γιος έλεγε την άλλη φορά, ας πούμε βράδυ, ότι η γυναίκα μου θέλει να γεννήσει, σας παρακαλώ στείλτε ένα ταξί και δεν πήγοντα. Και εμείς όλα αυτά τα αποφεύγαμε και τους προτείναμε να πάρουν ένα ασθενοφόρο.
0: Ναι. Ναι. Επειδή απλά ξέρατε ίσως τα νούμερα, ίσως εντοπίσατε ένα-δύο από αυτά, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σκεφτούν. Όπως είπα,
1: αφού το αποκλείσαμε τα νούμερα,
0: ναι,
1: μετά αποκλείσαμε και περιοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε συγκεκριμένο, πώς θα το πω τώρα, έτσι, που έχει καφέ και τσιγάρα στην αναπαύσεω, να μην πω όνομα,
0: ναι,
1: πηγαίναν και πέραν τηλέφωνο. Εγώ, επειδή μένω και στη γειτονιά εδώ πέρα, τους ειδοποίησα ότι μην ξανακαλέσετε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πηγαίναν σε βενζινάδικα, σταματούσαν περαστικούς και τους λέγανε έχουν ένα πρόβλημα, πάρτε ένα τηλέφωνο να καλέσετε ταξί.
0: Ναι.
1: Αυτό εξελίχθηκε μόλις καταλάβανε αυτοί ότι δεν πρόκειται εμείς να στείλουμε ταξί μέσω του κέντρου. Αυτό ήταν πολύ εφευρετική.
0: Ναι. Θέλω να πω, στην ουσία ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους, να μετακινηθούν χωρίς να πληρώσουν. Εκεί καταλήγουν.
1: Σωστά, ναι. Προφανώς η δουλειά τους ήταν να πάνε για αγορά ναρκωτικών και όλα αυτά.
0: Ναι. Και ήθελαν να πηγαίνουν και με το ταξί.
1: Ναι, και ήταν και πολύ ρηστική. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος δεν επιβίβαζε, δεν τον πληρώναν. Μάλιστα, θα σας πω και ένα περιστατικό τώρα και να καταλάβετε λίγο.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Σε συνάδελφο που του είπε δεν πληρώνεις, του δώσανε 10 ευρώ, μετέβησε μια περιοχή και εκείνη την ώρα μίλησε στα Ρωμά, στα τσιγκάνικα, κάποια λόγια. Και κινηθήκαν απειλητικά 10 άτομα προς τον άλλο. Οπότε αναγκάστηκε και του έδωσε τα λεφτά πίσω και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Τόσο καλά. Το ναι. Θέμα είναι κατά πόσο αυτά πλέον σαν παραπτώματα μπορούν να δικαστούν και οι άνθρωποι αυτοί να τιμωρηθούν ανάλογα. Γιατί αν βρεθούν πάλι αύριο στο δρόμο, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι σοβαρά παραπτώματα, τα συγκεκριμένα είναι πλημελήματα, πάλι μπροστά σας θα τους έχετε.
1: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό, γιατί πλέον μετά θα είναι ανεξέλεγκτη η πορεία όλου αυτού. Οι συνάδελφοι πλέον δεν είναι τώρα. Ανεχτήκαμε κάποια πράγματα με την έννοια να μην δώσουμε συνέχεια, να μην. Εδώ που τόνιζα σε όλους, σας παρακαλώ, μην μπείτε σε φασαρία μαζί μας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως δεν μπορείς ούτε να φοβάσει κάποιον, ούτε να εκμεταλλεύεται ότι κάποιος δεν θέλει να δώσει συνέχεια. Οι συνάδελφοι είναι πάρα πολύ θυμωμένοι και από εδώ και πέρα ότι αν διανοηθούν να κάνουν οτιδήποτε θα έχουν και τις κατάλληλες απαντήσεις πλέον από εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Και σας είπα ότι το ξέρουν ότι μικροπλημελήματα δεν θα μας κάνετε κάτι. Και αυτά ακριβώς κάνουν και σε άλλους επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορείς να προφυλαχθείς συμπόλους από όλο αυτό.
0: Αυτό λέω, πώς μπορείς να προφυλαχθείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και ειδικά...
1: Δυστυχώς δεν μπορείς.
0: Ναι. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία σας προβληματίζουν ιδιαίτερα? Αυτό είναι μία κατηγορία που έτυχε τώρα.
1: Εντάξει, όταν λέτε να σου πω κάτι, εγώ αυτό που σκέφτομαι τα τελευταία χρόνια και το βλέπω και διαβάζω στις ειδήσεις, ότι έχει αυξηθεί η μικροκλιματικότητα, αυτά τα μικροπλημελήματα στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με την χρήση ουσιών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κάθε βράδυ διαβάζουμε ότι σπάνε καφέ. Πολλές φορές δεν βρίσκουν τίποτα, αλλά έχουν σπάσει μια τζαμαρία που κοστίζει 1000 ευρώ. Είναι ένα επαγγελματία, είναι ένα μεγάλο. Λοιπόν, φτιάνουν λόγω της νομοθεσίας την άλλη μέρα βγαίνουν. Πολλές φορές υπό την επίρρεια των ουσιών προσπαθούν και αυτοί να δικαιολογηθούν, αλλά όλοι εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε μια ήσυχη ζωή, τι πρέπει να κάνουμε? Ότι επειδή κάποιος κάνει χρήση ουσιών, θα πρέπει να ανεχόμαστε όλα αυτά? Θέλω να πιστεύω ότι πάει να ξεφύγει η κατάσταση. Εμείς αυτό βλέπουμε. Τουλάχιστον που κυκλοφορούμε όλες τις μέρες, τα βράδια.
0: Ναι. Και δεν έχει σχέση αν είναι βράδυ. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή μπορεί να είναι και μέρα που μπορεί να κάνει αυτά τα τηλέφωνα. Όπως συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι
1: δεν έχει. Εντάξει, εγώ μιλάω και γενικώς τώρα.
0: Ναι,
1: αλλά έχετε δίκιο όλες τις ώρες πλέον. Και αυτό που έχουμε δώσει εντολή προς συναδέλφους, όταν τους ζητά να κινηθούν προς περιοχές Νεάπολη και όλα αυτά, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και ακόμα και να αρνούνται. Γιατί εμείς αυτές τις ας πούμε επικίνδυνες ή ειδικές διαδρομές μπορούμε από τον νόμο να αρνηθούμε και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε κάποιον ο οποίος να κάνει αγορά ναρκωτικών και να είναι και μέσα στο ταξί. Ναι. Οπότε προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και αντιδράσεις. Και είπαμε, το κρίσιμο σημείο είναι να μην έρθουν σε φασαρία.
0: Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε, προκειμένου έχουμε το δικαστικό μέρος, θα δούμε τι θα πει το δικαστήριο.
1: Ναι, το Σάββατο, ναι, να σας πω λίγο, μεταβήκαμε όπου γίνανε οι μαρτυρίες και στον εισαγγελέα. Πήρα αναβολή η δίκη, θα γίνει την Τρίτη μία μισή ώρα κάπου εκεί πέρα. Ο πατέρας, εντάξει, εμείς δεν κάναμε μήνες προς τον πατέρα, μόνο προς το γιο, ο οποίος έκανε
0: έκανε αυτό το πράγμα, ναι, με το ξύλο.
1: Εντάξει, ναι, είναι επικίνδυνη σωματική βλάβη, έτσι χαρακτηρίζεται. Κρατείτε μέχρι και την Τρίτη μεσημέρι και εκεί θα δούμε τι θα γίνει.
0: Τι άλλες νομικές ενέργειες θα κάνετε, ναι, σε συνεργασία.
1: Ναι, θα δούμε την έκβαση και εντάξει, η πρώτη σκέψη είναι και τα ασφαλιστικά μέτρα. Τώρα από εκεί πέρα, ο γιος δεν ξέρω τι ιστορία έχει και τι ποινικό μητρό. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ότι και μέσα από αυτήν την διαδικασία που πέρα από το χτύπημα, μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να καθίσει και πάνω από ένα μήνα χωρίς δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό και αυτό, να βγαίνουμε να πάρουμε ένα μεροκάματο, να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις και μετά να μην μπορούμε να πάμε και χρήματα σπίτι.
0: Έτσι.
1: Θα δούμε και εμείς όλες τις ενέργειες μας. Αυτό που σας είπα και σαν διοίκηση, μας ενδιαφέρει να μην σκεφτόμαστε τον θερμό και να μπορούμε να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις, να μπορούμε να προστατεύουμε και την ακυρότητα μας αλλά και τους συναδέλφους.
0: Κύριε Πασχαλίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Σίγουρα είναι ένα από τα επαγγέλματα που έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά και διάφορα στο δρόμο. Και σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεθεί και κάποιος θερμόημος, όπως λέει ο κύριος Πασχαλίδης, ταξιτζής που θα απαντήσει, θέτοντας βέβαια και ο ίδιος σε κίνδυνο τη ζωή του. Ελπίζουμε η δικαιοσύνη να λειτουργήσει όπως πρέπει, έτσι, όπως κάνει, για να μην κυκλοφορούν αυτά τα άτομα και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί αφού είναι γνωστά, ίσως για μένα κακώς έκαναν οι ταξιδιώτες και περίμεναν τόσο καιρό, ας πούμε. Εντάξει, τώρα δεν θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο μετά από αυτό που έγινε. Αλλά και πριν, είναι δυνατόν να λειτουργήσει υπό το καθεστώς σε μόνιμα απειλών, ας πούμε, ή να πηγαίνουν όλοι μαζί να αρνούνται κούρσες? Μπορεί να τύχει και καμιά φορά να χρειάζεται, να είναι αλήθεια. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσοχή. Πάμε να συνδεθούμε σε λίγο με Earth News Radio, να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Δημοτική Ενότητα, χώνουν στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβή συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, Ελένη Μενώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πού πάει, Παναγιώτη, πρωί-πρωί ο καλός ο νοικοκύρης? Λέει, παιδί μου, πού πας? Πριν τη δουλειά, τι κάνεις? Όταν είσαι σωστός και είσαι και νοικοκύρης καλός, είσαι και καλός σύντροφος, είσαι και καλός μπαμπάς, είσαι και απ' όλα. Τι κάνεις πρωί-πρωί δηλαδή? Δεν κάνεις κάποιες δουλειές για να βοηθήσεις την κατάσταση? Και για τα παιδιά και για το σπίτι και για όλα. Αυτό κάνει εδώ και ο Γιάννης ο Ξινόπουλος. Έχει πάει στη Λαϊκή να ψωνίσει. Θα πάρεις και για μένα καλέ κάτι? Καλημέρα.
1: Εννοείται, έχω πάρει τη λίστα μαζί. Καλημέρα, Λέγκη.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Στον Παναγιώτη και τα λοιπά. Λοιπόν, Ελένη, είμαι στην Οδό Δημοκρατίας που ξεκινάει η Λαϊκή, ήδη ο κόσμος έχει μαζευτεί. Θα σε ξεκινήσω από τα ψάρια. Παλαμίδα 5 ευρώ. Έχει 5 ευρώ το κομμάτι.
0: Αυτή
1: έχει...
0: μπορεί να την κάνει γούνα, είναι ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο ψάρι και κάνουμε και λακέρδα. Να σου πω ότι έχει κουτσουμουράκια με 10 ευρώ, έχει γάφρο με 5, έχει κολλιούς με 5 και έχει σαρδέλα χοντρή όμως 7 ευρώ. 5 ευρώ ο γάβρος.
0: Αυτό είναι το καλύτερο που την κάνει, τόσο αλευρωμένος, ωραίος. Τι κάνεις πρωί? Και να έχεις και τσιπουράκι.
1: 1,5 ευρώ.
0: Πόσο είπες, 4, πόσες ντομάτες?
1: 1,5 ευρώ. Οι ντομάτες, οι πέτριες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης όλων των ειδών τα καλά, Ελένη. Εδώ η Λαϊκή είναι πολύ δυνατή. Σκόρδα 80 λεπτά. Να πούμε, ο κόσμος θα ψωνίζει τις Λαϊκές και να στηρίζει τους αγρότες. Έχει και ντομάτες με 70 λεπτά. Αλλά και γιατί πράγματι βρίσκα, ποιο βρήκα μπροστά? Βρήκα τον πρόεδρο, τον πρόεδρο των Λαϊκών.
0: Έχει πάγκο Απόστολος.
2: Καλημέρα.
1: Έχει πάγκο Απόστολος. Μιλάμε πρόεδρο με την Ελένη τη Μανώλη. Τι κάνετε?
0: Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα,
0: λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
1: Όλα φρέσκα από το Διμήνι. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει ο πρόεδρος, έχει λάχανα, έχει γλίτα. Πώς πάει, λέγει η πρόεδρε, δεν έχει μαζευτεί ακόμα ο κόσμος?
2: Εντάξει, τη στιγμή που ανοίξανε τα σχολεία, άρχισε και μαζεύεται σιγά σιγά.
1: Οι βολιώδες έρχονται κατά τις 10 η ώρα, νομίζω.
2: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα οικονομικά, ο κόσμος είναι στριμωγμένος, οπότε περιμένει λίγο προς τα πίσω, μήπως πέσουν και οι τιμές.
1: Οι τιμές πώς είναι στην Λαϊκή τώρα που το λες?
2: Καλές είναι οι τιμές. Αν και χθες είδα ένα βίντεο από Γερμανία, πόσο μπορεί να πουλούσαν ντομάτες στη Γερμανία?
1: Για λέγε.
2: Και τη Γερμανία. 7,90.
1: 7,90 είναι...
2: Και 2,5 ευρώ πατάτες.
1: Ναι. Δεν έχουν εκεί, οπότε πρέπει να εισάγουν αυτοί.
2: Πατάτες έχουν. Πατάτες έχουν. Αλλά το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο.
1: Τεράστιο ζήτημα.
2: Τα έχουμε πει πολλές φορές με την Ελένη ότι... Αυτό που παλεύουμε, συνεχίζουμε εδώ και χρόνια, είναι το κόστος παραγωγής. Ήδη προχθές την Παρασκευή στείλαμε υπόμνημα στο Υπουργείο για το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το οποίο είναι να βάλουν οι ΑΔΕ 12 του μηνός. Μέχρι τις 11 είναι η παράταση. Εμείς έχουμε ζητήσει να εξαιρεθούμε, γιατί θέλει πάροχο. Είναι ένα και έξοδο, ανεβάζει το κόστος λειτουργικά έξοδα, αλλά είναι και το θέμα ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, να κοιτάξετε απέναντι εκεί, ο άνθρωπος ναι. Είναι μεγάλος ηλικία, αποκλείται να έχει ψηφιακό τηλέφωνο ή να μπορεί να δουλέψει τάμπλετ.
1: Είναι ένα άνθρωπο που έφερε μπαντζάρια να πουλήσει, λέει και ο άνθρωπος. Εδώ, πρόεδρε, έχουμε πράσινες ντομάτες τιμινίου.
2: Είναι για κρουσία.
1: Για κρουσί. Και τηγανιτές γίνονται αυτές. Πράσινες τηγανιτές ντομάτες.
0: Πω, σαν την ταινία.
1: Όπως την ταινία.
2: Και περιμένουμε τις καινούργιες. Να ξεκινήσουμε.
1: Τα βλήτα πόσο τα έχεις?
2: 1,5 είναι καινούργια παραγωγή.
1: Φρέσκο, τρυφερό.
2: Είναι τρυφερό. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε 1 ευρώ. Αλλά τελείωσαν οι πρώτες παραγωγές γιατί βγάλαν σπόρο. Αυτά είναι καινούργια. Αν θα αντέξουν καμιά εβδομάδα ακόμα με την πτώση της θερμοκρασίας, είναι δύσκολο.
1: Ελένη, να προχωρήσει, λέει, και θες να ρωτήσει κάτι στον πρόεδρο.
0: Όχι, όχι, εντάξει, προχώρα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Γιάννη, ξέρεις εσύ.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Θα δώσω ένα επώνυμα να το δώσετε.
1: Με μεγάλη χαρά.
2: Ελένη, είναι αυτό που στείλαμε στο Υπουργείο για το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.
1: Στην Ερτβόλου θα το στείλει. Σε Ερτβόλου, παπάκι.
2: Όχι, θα σας το δώσω σε εσάς.
1: Αν μας το δώσει σε εσάς, στον γυρισμό. Okay. Προχωράω και έρχομαι. Λοιπόν, Ελένη, εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα. Βλέπουμε φασόλια 4 ευρώ, ρεβίτια 4 ευρώ. Άκου να δεις τι γίνεται.
0: Τώρα εδώ πέρα δεν μπορείς να αγοράσεις ρεβίτια, ρε παιδί μου, μόνο με την τιμή. Εδώ πρέπει να ξέρεις αν είναι και βραστερά. Να τα ρωτάς αυτά.
1: 15 ευρώ, σου κάνω μια γύρα τώρα. Σταφίδα 2,5 ευρώ. Και λέμε τώρα, βρήκα κάτι ντομάτες που αξίζει τον κόπο 1,5 ευρώ, δυνατές. Μιλάμε και ο κόσμος, ξέρεις, πρώτα πάει κάνει βόλτα.
0: Ναι, έρευνα αγορά, σωστό, σωστό.
1: Ναι, έρευνα αγορά, όχι, είναι και το κοινωνικό γεγονός, γιατί είναι και φίλοι και βρίσκονται εδώ πέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι, άρχισε να έρθει σήμερα.
0: Ναι, τέτοια, ναι.
1: Αλλά αξίζει τον κόπο να πούμε ξανά ότι είμαστε στην Πυρηνίου, ότι είμαστε στη Νέα Ιωνία. Παιδιά, να προλάβετε όσοι μας ακούτε. Κατά τις 10 η ώρα νομίζω ότι είναι καλή ώρα για να έρθει κάποιος στη Λαϊκή, να κάτσουν και οι τιμές, να κάτσει πύλη, όπως λένε. Εδώ ο πρόεδρος μας έλεγε τα προβλήματα. Το ηλεκτρονικό είναι ένα ζήτημα για τους αγρότες. Ήδη όμως να πούμε ότι και στο POS που ήταν...
0: αρνητικοί, είδες, τώρα το έχουν υιοθετήσει. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Αλλά τώρα εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το κάνει και το Υπουργείο, θα πρέπει να δουν και οι αγρότες τι ακριβώς γίνεται. Ροδάκι να νάουσας 2 ευρώ.
0: Κάτσε, τα νάουσας είναι τα λεμονάτα ή όχι?
1: Τα νάουσας όχι, είναι δεν αυτά είναι. Τα μεγάλα, ωραία, τα κόκκινα, τα στρόγγυλα.
0: Α.
1: Αλλά εδώ βλέπω ότι έχει και ποιότητα ο άνθρωπος και έχει και τιμή. Το λέω γιατί μου κάτσε στο μάτι τώρα. Και εδώ βλέπω πατάτες 0,85 από τον Ευρωκόπη μέσα στις τάντες, μέσα στις ακόμες.
0: Είναι γνωστές αυτές οι πατάτες.
1: Είναι
0: το όνομα Νευροκόπη και πατάτες πάει μαζί, δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Το υπέδαφος τέτοιο που εννοεί την καλλιέργεια της πατάτες. Και να κλείσουμε με καρδιτσιώτικα, φασολάκια, αμερικάνικα, χάντρες, 3 ευρώ από καρδίτσα.
0: Κάθεσαι να καθαρίσεις καλέ εσύ, κάθεσαι?
1: Κάθομαι.
0: Εγώ βαριέμαι.
1: Είναι ωραία να βγάλουμε τις ίνες. Και φασολάκια που δίνει 5 ευρώ, αλλά είναι φρέσκο. Και αξίζει τον κόπο.
0: Άντε, αφού έκανε τον κόπο, θα κάνω και εγώ προσπάθεια.
1: Τα φέρω. Είναι μικρή αυτή η Λαϊκή σε δρόμο. Δεν είναι όπως τη Γιάννη Δήμου, ας πούμε, που έχω υπόψη μου, ή εκεί που είναι στην Κασαβέτη, την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά εδώ για την Ιωνία είναι νομίζω μια ανάσα και παίρνει τον δρόμο της επιστροφής.
0: Ωραία, ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά ψώνια.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά, Ελένη. Καλή εβδομάδα σε εμάς και στους ακροατές μας.

0: Λοιπόν, νομίζω ήταν και προχθές ή και χθες τώρα από τη Λαϊκή. Θα πάμε στα αυτοκίνητα. Νομίζω ήταν και το Σάββατο, ναι. Είχε μία έκθεση αγωνιστικών και βελτιωμένων, έτσι τα λένε, αυτοκινήτων στην παραλία του Βόλου που έγινε το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Ήταν διάφοροι εκθέτες. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εκεί πέρα, Παναγιώτη, είδα όλα τα γνωστά ονόματα από αυτά τα συνεργεία δηλαδή που κάνουν αυτή τη δουλειά. Φτιάχνουν αυτοκίνητα είτε αγωνιστικά ή γενικότερα. Και φυσικά πάρα πολλούς χορηγούς. Να πω ότι ο Όμιλος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Θεσσαλίας το διοργάνωσε. Και εμείς τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τι ήταν αυτό, πώς πήγε. Γιατί τουλάχιστον χθες πρέπει να είχατε κόσμο, κύριε Ρέντι, Άλκη Ρέντι, ταμεία του Ομίλου. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ναι, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προέλευση και το Σάββατο το βράδυ.
0: Είχατε προσέλευση, ναι, ναι. Ωραία.
1: Ναι, είχε μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Ήρθε πάρα πολύ κόσμο να δει τα αυτοκίνητα και τα αγωνιστικά και τα βελτιωμένα αυτοκίνητα. Και την Κυριακή είχε μεγάλη προσέλευση. Το σημαντικότερο κομμάτι για μας έγινε το Σάββατο το απόγευμα που είχαμε καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Πλάγο, οδηγό αναγώνων τη ελληνική αστυνομία. Με ένα project safety track, έτσι λέγεται, είναι από το Υπουργείο και από την Ελληνική Αστυνομία, το οποίο ευισοδοποιείται τους νέους και την οδική ασφάλεια και την περιφορά που πρέπει να υπάρχει στον δρόμο.
0: Πόσοι σημαίνει...
1: Δηλαδή, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δηλαδή δεν είναι μόνο αγώνες, επίδειξη κτλ. Έχουμε να κάνουμε και ένα κομμάτι το οποίο ευισοδοποιούμε τον κόσμο να είναι πιο προσεκτικός.
0: Ναι.
1: Γιατί οι αγώνες είναι, ναι μεν πάμε γρήγορα, αλλά πάμε σε ένα ασφαλέ και κλειστό δρόμο. Δεν πάμε στον ανοιχτό δρόμο.
0: Ναι, δεν φτιάχνουμε το αυτοκίνητο για να κυκλοφορούμε και να πατάμε γκάζια έτσι σε ένα
1: ακριβώς,
0: δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Τι ήθελα να πω, ήταν διάφορες μάρκες αυτοκινήτων που συμμετείχαν.
1: Ήταν οι αθλητές του Ομίλου κυρίως και από τις άλλες και την Λέση Αυτοκινήτου Βόλου ήταν αθλητές. Δείξαν τα αυτοκίνητά τους και είχαν μια δυνατότητα να φανούν και οι χορηγοί που υπάρχουν πάνω στα αυτοκίνητα.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει.
1: Το βασικότερο είναι αυτό, γιατί ένα αυτοκίνητο για να τρέξει χρειάζεται κάποια χρήματα αρκετά για να βελτιωθεί και να φτάσει στην κατάσταση που είναι, για να πάρει μέρος στους αγώνες. Οπότε υπάρχουν κάποιοι χορηγοί που βοηθάνε τον αγωνιζόμενο να. Ναι, μεν φαίνεται στον αγώνα, περνάει γρήγορα το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να επικεντρωθεί πάνω στους χορηγούς. Ενώ είναι κάτι τέτοιο στατικό, μια τέτοια στατική έκθεση, ο κάθε ένας που περνάει βλέπει ότι βοηθάνε τον αγωνιζόμενο.
0: Ναι, και στο κάτω-κάτω αυτή τη συνεργεία δεν φτιάχνουν μόνο τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, φτιάχνουν γενικώς.
1: Το καθημερινό.
0: Άλλωστε ήταν και χορηγοί άλλοι, οι οποίοι φτιάχνουν ας πούμε πολύ ωραία πράγματα για να καταναλώσει κάποιος, να τα φάει δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Εγώ τι πρόσεξα, γιατί και εγώ πέρασα από εκεί, απλά δεν ήρθα να σας βρω. Είδα τους χορηγούς όμως. Λοιπόν, τι ήθελα να... Ωραία, ωραία. Τι ετοιμάζετε, κάτι άλλο στη...
1: Φέτος οι αγώνες για την Λέσιμα, για τον Όμιλο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Θεσσαλίας έχουν τελειώσει. Κάναμε μια ανάβαση πυλίου, την τρίτη ανάβαση πυλίου που έγινε στις Αφέτες με μεγάλη επιτυχία. Ήταν για το κύπελλο Βορείου Ελλάδος, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Η Λέσιμα για το κινητό Βόλου έκανε την ανάβαση Πορταριάς και έχει τώρα 30-31 Οκτωβρίου έχει έναν αγώνα στο Βαλμυρό, το πιο κοντινό προς την πόλη μας, που μετράει και αυτό για το κύπελλο ασφάλτου.
0: Είναι πολύ. Ναι. Τι ήθελα να πω, είναι πολλοί αυτοί που ασχολούνται εδώ στη Μαγνησία με το άθλημα.
1: Στη Μαγνησία. Πρέπει να μετράμε γύρω στα, σαν αθλητές, γύρω στους 50 αθλητές μπορεί στη Μαγνησία. Ναι.
0: Οι οποίοι είναι και άλλοι.
1: Οι οποίοι είναι και οδηγοί και συνοδηγοί. Οι αθλητές είναι και οδηγός και ο συνοδηγός. Αν με ρωτήσετε εμένα, εγώ είμαι συνοδηγός.
0: Ναι.
1: Γιατί για να γίνει ένας αγώνας σε ραλί, μέσα στο κίνητο είναι και οδηγός και ο συνοδηγός. Στην ανάβαση είναι μόνο οδηγός.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, είστε κι άλλες λέσχες ή είστε η μοναδική που
1: έχετε? Όχι, είμαστε δύο στο Βόλο αυτή τη στιγμή. Είναι η λέσχη από το κίνητο του Βόλου που είναι η πιο παλιά λέσχη.
0: Ναι.
1: Και μετά δημιουργήθηκε το 2013 δημιουργήθηκε ο Όμιλος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Θεσσαλίας, που πλέον είναι και αυτός αναγνωρισμένος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που για να μπορέσει να πάρει αγώνα περνάει από την ημέρα ιδρύσεως, περνάει 3 χρόνια. Να σε εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μετά μπορείς να πάρεις αγώνα να διοργανώσει έναν αγώνα.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Άρα έχετε μπει και εσείς δυναμικά, ωραία.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, τρέχουμε πολύ. Οι περισσότεροι στον Όμιλο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, στον ΟΜΑΤ, Είναι αγωνιζόμενοι όσοι ασχολούνται. Δηλαδή και το ΔΣ, εγώ είμαι αγωνιζόμενος. Ο πρόεδρος, ο κ. Θανάσης Τσιγιάννης, είναι αγωνιζόμενος. Ο Κώστας Τέλος είναι αγωνιζόμενος. Που είναι το, σου λέω κάποια ονόματα το ΔΣ.
0: Ναι. Ωραία.
1: Είμαστε αγωνιζόμενοι, οπότε ξέρουμε ακριβώς πώς θα πρέπει να στηθεί ένας αγώνας και το τι θα ήθελα εγώ σαν αγωνιζόμενος να έχω να λάβω από την λέξη που διοργανώνει τον αγώνα.
0: Ωραίοτατα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας
0: και πολλές επιτυχίες, κύριε Ρέντι.
1: Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λάρισα η είδηση του θανάτου 14χρονου αγοριού μέσα στο σπίτι του. Ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία με το γεγονός να προκαλεί πολλά ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν ένα 14χρονο παιδί σε αυτή την πράξη. Την τελευταία του πνοή άφησε 58χρονος, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε μετά από μερικές ώρες. Με κάταγμα στο αριστερό χέρι κατέληξε 53χρονος οδηγός ταξί στο Βόλο όταν δέχτηκε επίθεση με ξύλο από 31 ετών άνδρα και τον 48χρονο πατέρα του στην περιοχή του Παλιού Κημητηρίου στη Νέα Ιωνία. Ο οδηγός αρνήθηκε να τους επιβάσει καθώς πατέρας και γιος φέρονταν να ήταν γνωστοί στην πιάτσα για περιστατικά όπου δεν πλήρωναν τις διαδρομές τους και προκαλούσαν φασαρίες. Συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής και οδηγήθηκαν το Σάββατο στον εισαγγελέα. Ο 31 ετών άνδρας κρατείται ως την Τρίτη, οπότε θα δικαστεί, ενώ ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερο. Σύλληψη 36χρονου στα Τρίκαλα, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα σε πεζόδρομο. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύνεκρο δισιοδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Επίσης, σήμερα ενδέχεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος δικηγόρου οικογένειας θύματος για έλεγχο της συσκευής του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Σημειώνεται ότι θετική ήταν η σχετική εισαγγελική πρόταση, ενώ επιβεβλημένο χαρακτήρισε τον έλεγχο της συσκευής και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Αλλαγές στο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας μετά την παρέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Βαγγέλη Αποστόλου. Η Ανδριάνα Κομίτσα αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντά της στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Την ίδια ώρα, ο Θανάσης Ξάφος αναλαμβάνει τη θέση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. Στήριξη της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας του Πηλίου και άμεση παρέμβαση για τις καθυστερήσεις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ. Η Επιτροπή Συνεδρίας στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας, παρουσία εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και Αγροτικών Φορέων. Στο επίκεντρο τέθηκε το αίτημα για ένταξη περίπου 60.000 στρεμάτων ελαιοκαλλιέργειας του Πηλίου στη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη της ΚΑΠ. Πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής προβλέπεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ΔΕΙΑΜ καλεί τους καταναλωτές να προχωρήσουν έγκαιρα σε ρύθμιση των χρεών τους. Το μέτρο αφορά οφειλές άνω των 6 μηνών και η επιβολή του προστίμου ξεκινά το Δεκέμβριο του 2026. Κοινή γραμμή Δήμου Καρδίτσας και Φορέων για την καθαριότητα στο κέντρο της Καρδίτσας. Σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Αντιδημάρχων Καθαριότητας και Εμπορίου και εκπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης. Έκτακτα δρομολόγια αποκομιδής και επιβολή προστήμων σε όσους δεν τηρούν τον κανονισμό. Σε τροχιά υλοποίησης περνά το έργο άμεσων παρεμβάσεων στη χερσαία ζώνη του λιμένα Σκοπέλου μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 187.993 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 6 μήνες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμανιού. Συντάσσεται μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λιμάτων για τους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα, Αργυθέας και Αγράφων στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης διεξάγονται σήμερα στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Μαγνησίας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται από τη 1 έως 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΟΕΒΕΜ για τη νέα διοίκηση. Η απερχόμενη πρόεδρος Δώρα Καναβιτσά αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Στην τελική ευθεία για τη χρήση των διαμερισμάτων του Πολυχώρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Καρδίτσας. Με συναυλία του Λευτέρη Πανταζή, αύριο βράδυ ανοίγει τις πύλες του το παζάρι της Λάρισας που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Γιορτή του δρομικού αθλητισμού η χθεσινή για τα Τρίκαλα και διπλασιασμός των συμμετοχών στη διοργάνωση Τρίκαλα Ραν 2026. Ενθουσίασαν οι εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνη το περασμένο Σαββατοκύριακο έργο που ανέβηκε από το εργαστήρι ενηλίκων του Δημοτικού Θεάτρου Τρίκαλα. Τέλος, η Καρδίτσα τίμησε τη μνήμη των 8 Αγίων που συνδέονται με την τοπική ιστορία. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και διάβασα μια είδηση από στο πλαίσιο ενός δελτίου τύπου που μας ήρθε, που γράφει συγκεκριμένα: ένα εξαιρετικό σπάνιο πολιτιστικό γεγονός θα φιλοξενεί στη αγορά Πηλίου την 5η-1η Οκτωβρίου με την παρουσία του αυθεντικού βιολιού Κώστα του Wolfgang Amadeus Mozart. Όπως αναφέρεται, η παρουσίαση του ιστορικού λιοργάνου πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Μοζαρτέου Μελάς και σε συνεργασία με το Διεθνές Ίδρυμα Μοζαρτέου του Σάλτσμπουργκ. Τι είναι αυτή η ιστορία με το Μοζαρτέουμ Ελλάς και όλη αυτή την εκδήλωση, θα μας πει αμέσως τώρα η κυρία Ευγενία Βοτανοπούλου, που είναι πρόεδρος Μοζαρτέουμ Ελλάς. Και τι δουλειά έχετε με τη Ζαγορά, κυρία Βοτανοπούλου? Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί σήμερα. Το Μοζαρτέουμ Ελλάς ξεκίνησε το 2019. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, φίλος του Μοτσαρτέουμ Σάλτσμπουργκ. Το Σάλτσμπουργκ είναι η πόλη του Μότσαρτ. Το Ίδρυμα Μοτσαρτέουμ είναι υπεύθυνο για τα μουσεία του Μότσαρτ, για το αρχείο του, κάνει έρευνα. Είναι λοιπόν το κατεξοχήν, είναι το κυρίως ίδρυμα που έχει στην ευθύνη του ό,τι έχει να κάνει με τον Μότσαρτ. Το Μοτσαρτέουμ Ελλάς ξεκίνησε λοιπόν το 19 για να γεφυρώσει την Ελλάδα με την Αυστρία. Είναι στους συλλόγους των φίλων του Μότσαρτ και έχει πάρα πολύ έντονη δράση στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κάνει πολύ αξιόλογες εκδηλώσεις και είπαμε να εντάξουμε σε αυτές και τη Ζαγορά μας. Η Ζαγορά, γιατί εκτός του ότι είναι ένα πανέμορφο ξεχωριστό μέρος και το γνωρίζουμε καλά αυτό, γιατί ο άντρας μου έχει την καταγωγή του από τη Ζαγορά, και σκεφτόμασταν πώς να κάνουμε κάτι για αυτόν τον τόπο που είναι τόσο όμορφος και ιστορικός. Και συνδέσαμε έτσι το ιστορικό βιολί του Μότσαρτ με την ιστορική Ζαγορά και συγκεκριμένα με το παραδοσιακό καφενείο Ζάνος που βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, για να παρουσιαστεί εκεί το περίφημο αυτό βιολί που φτιάχτηκε το 1764 και το είχε ο Μότσαρτ κατά τη διάρκεια που ζούσε στην Βιέννη και έπαιζε με αυτό στις συναυλίες του.
0: Μάλιστα. Οπότε, έχετε και άλλα όργανα?
1: Το μουσείο έχει και άλλα όργανα, ναι, τα οποία βγαίνουν υπό ειδικές, σε ειδικές περιπτώσεις ταξιδεύουν εκτός Αυστρίας. Υπάρχουν δύο βιολιά, μια βιόλα και ένα παιδικό βιολί που είχε ο Μότσαρτ στα μουσεία αυτά στο Σάλτσμπουργκ.
0: Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι και είναι μοναδικό και θεωρώ ότι είναι μοναδική ευκαιρία και για τη Ζαγορά, αλλά και για όλη τη Θεσσαλία, για όλους τους ανθρώπους να έρθουν να το δουν από κοντά.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς ασχολείστε δηλαδή μόνο με την προβολή του έργου, υποθέτω, του μεγάλου συνθέτη?
1: Ως σύλλογος Μότσαρτ βεβαίως ασχολούμαστε με τον μεγάλο συνθέτη, αλλά ασχολούμαστε και γενικότερα με την κλασική μουσική στην Ελλάδα και με τους Έλληνες συνθέτες. Έχουμε έντονη παρουσία στο χώρο αυτό της κλασικής μουσικής.
0: Μάλιστα, και διοργανώνετε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα, δηλαδή το να έχεις την ευκαιρία να δεις από κοντά ένα τέτοιο όργανο. Τώρα, η εκδήλωση αυτή της Ζαγοράς τι ακριβώς περιλαμβάνει?
1: Αυτή είναι παρουσίαση του βιολιού στο καφενείο, δηλαδή από τις 6 μέχρι τις 8 η ώρα, την 5η-1η Οκτωβρίου θα μπορούν όσοι θέλουν να το δουν από κοντά. Αυτό είναι, ναι.
0: Είναι η βασική, ας πούμε, ναι, κατάλαβα. Τι ήθελα να πω, η κλασική μουσική παιδεία θεωρείται ότι στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο έχει αγκαλιαστεί, γιατί διαχρονικά το συζητάω δηλαδή, και με τα χρόνια είναι κάτι που ενισχύεται ή αποδυναμώνεται, δεν ξέρω.
1: Η κλασική μουσική για μας και για όλο τον κόσμο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι κάτι που πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι όσοι πρέπει. Νομίζω ότι είναι μέσα στη ζωή μας, απλά δεν φαίνεται τόσο έντονα. Και αυτό ακριβώς εμείς θέλουμε να δείξουμε, ότι η κλασική μουσική είναι για όλους. Γιατί ακούω κατά καιρούς ότι δεν έχω σπουδάσει, δεν έχω τις γνώσεις, ίσως δεν μπορώ να καταλάβω. Και ειδικά η μουσική του Μότσαρτ είναι μια μουσική που μπορούν να καταλάβουν και να ευχαριστηθούν όλοι. Θέλουμε λοιπόν να σπάσουμε αυτά τα στεγανά. Θέλουμε να σπάσουμε αυτά τα στεγανά.
0: Ωραία, άλλωστε στην εκδήλωση αυτή μπορεί να έρθει κόσμος από παντού. Εντάξει, για, αν θέλει να το δει από κοντά. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλές καλή επιτυχία στην εκδήλωση, κυρία Βοτανοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Ευγενία Βοτανοπούλου, πρόεδρος Μοζαρταίου Μελάς, με αφορμή, είδατε τι ωραία αφορμή, η παρουσίαση ενός οργάνου και μάλιστα το οποίο το χρησιμοποιούσε. Τι το χρησιμοποιούσε, τέλος πάντων, μου φαίνεται πολύ κοινότοπο να το πω έτσι, αλλά τέλος πάντων ο μεγάλος Μότσαρτ.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της Earth Volu, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας με μια παρουσίαση βιβλίου. Να σας πούμε ότι ένα ξεχωριστό βιβλίο που αναδεικνύει τη σημαντική πτυχή της βιομηχανικής ιστορίας του Βόλου παρουσιάζεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ξενία. Πρόκειται για το συγγραφικό έργο της Θάλιας Μακρύ Σκοτεινιώτη με τίτλο «Η τέχνη που πατούσαμε με Φσούτ εν Βόλο». Η παρουσίαση διοργανώνεται από το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Τμήμα Μαγνησίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας και το Εργαστήριο Ταξίδια με την Τέχνη. Την εκδήλωση θα συντονίσει η διδάκτορ ιστορίας και προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Μαγνησίας, Ανίτα Πρασά. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτώνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας Μανολίδης, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτώνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας Αδαμάκης, καθώς και η συγγραφέα του βιβλίου Θάλια Μακρύ Σκοτεινιώτη. Χαιρετισμό θα απευθύνουν η διδάκτορ ιστορικός βιομηχανική αρχαιολόγος Μαρία Μαυροϊδή, η διδάκτορ κοινωνιολογίας της τέχνης και ιστορικός της τέχνης Χρύσα Δραντάκη και η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Νάνση Καπούλα. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα, να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση κεραμικής του Στέργιου Γουδίνη παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο, μια έκθεση που παρουσιάζει την πορεία του καλλιτέχνη μέσα από έργα διαφορετικών περιόδων της δημιουργικής του διαδρομής, αποκαλύπτοντας έναν καλλιτέχνη που δεν αντιμετώπισε την κεραμική απλώς ως επάγγελμα ή τεχνική, αλλά ως ένα διαρκή τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη έκθεση θα συνεχιστεί ως τις 24 του μήνα και οι ώρες λειτουργίας έχουν ως εξής: καθημερινά 10 με 1 το πρωί και τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης από τις 7 ως τις 9. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Επίσης, ως τις 30 Σεπτεμβρίου, στην Οδό Τάκη Κονομάκη 37, παρουσιάζεται μέρος της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης «Η Μπιενάλε της Γάζας», με έργα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα εν μέσω της γενοκτονίας, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Φέις Τζανετουλάκου και βοηθό επιμέλεια στην εικαστικό Ανίτα Ξάνθου. Η Μπιενάλε της Γάζας παρουσιάζεται ως μια παγκόσμια έκθεση που ενσαρκώνει ένα πολυδιάστατο ταξίδι, μεταφέρει έργα από τη Γάζα σε όλο τον κόσμο, ενώ τα έργα τέχνης ταξιδεύουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο στη Γάζα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 11 με 2 το πρωί, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 11 με 2 το πρωί και 7 με 10 το βράδυ. Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό. Για το τέλος, θα σας ταξιδέψουμε ως τη Σκιάθο και να σας πούμε ότι η Φώνησα του Γιώργου Κουμεντάκη επιστρέφει ξανά στη σκηνή, μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή του μελοδράματος και την ερμηνεία της Καριοφιλιάς Καραμπέτη. Το νέο ταξίδι της Φραγκογιαννούς του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, πριν από τις παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξεκινά από τη Σκιάθο, τη γενέθλια γη του συγγραφέα, σε μια μοναδική παράσταση στην Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας σήμερα στις 7 το απόγευμα με ελεύθερη την είσοδο για το κοινό. Τη δραματουργική επεξεργασία του διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τη διασκευή της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη για μικρό μουσικό σύνολο και τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο αρχιμουσικός Μάρκελος Χρυσικόπουλος. Ερμηνεύει η Καριοφιλιά Καραμπέτη, τη μεταγραφή για μικρό μουσικό σύνολο υπογράφει ο μουσικολόγος, κλαρινετίστας και αναπληρωτής καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γιάννης Σαμπροβαλάκης. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητα Ερβόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και στη συνέχεια το Θεσσαλικό Περισκόπιο με την Ελένη Ραυτοπούλου.

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του, θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχτηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενοίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες, φίλοι, καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Βόλου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 9. 21 του μήνα σήμερα. Ο μήνας Σεπτέμβριος. 264 ημέρες από την αρχή του έτους. Η Ανατολή έγινε στις 7 και 10. Η Δύση προβλέπεται στις 19 και 25. Ο Ιωνάς γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Όσο νωρίτερα γνωρίζεις για το Αλτσχάιμερ, τόσο περισσότερο μπορείς να το φτιάξεις. Τι να πω τώρα, η διάγνωση της νόσου έχει μεγάλη σημασία. Όλα αυτά τα γράφει ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ο γιατρός ο Φώτης Ερέτης. Μουσική 21 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Βόλο. Σήμερα περιμένουμε κάποια στιγμή από το απόγευμα και μετά κανένα ψηλόβροχο, σύμφωνα με την πρόβλεψη. Από 23 μέχρι 29 βαθμούς σήμερα δίνει το μετεό για το Βόλο. Αύριο σίγουρα έχει βροχή, από 19 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχει νόημα να λέμε για περισσότερες ημέρες πρόγνωση, γιατί πολλές φορές τα μοντέλα πέφτουν έξω. Μια τραγική γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Μεσουγιά σκότωσε την 25χρονη. Ο 28χρονος είχαν χωρίσει ένα μήνα πριν. Η άτυχη γυναίκα έφερε τραύμα στο λαιμό. Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, ισχυρίστηκε. Ο 27χρονος πριν ομολογήσει είχε υποστηρίξει ψευδώς στις αρχές ότι ο ίδιος και η άτυχη δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Στα διεθνή να σας πω, νεκρός ο 27χρονος γιος του σούπερ μόντελ της Cindy Crawford. Βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης, είχε εργαστεί ως μοντέλο, όπως η μητέρα και η αδελφή του, Κάια. Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών που αντιμετώπιζε.

0: Εμείς θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με τι άλλο, με το κτηματολόγιο δικηγόρος. Ο Μιχάλης Μιχαλάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Μιχαλάκης έκανε παρέμβαση στην ημερίδα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και θα μας μιλήσει λοιπόν για την χρηστικότητα της πλατφόρμας του κτηματολογίου, αλλά βεβαίως και την παρέμβαση που έκανε. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς πάει το κτηματολόγιο, να τα πούμε εντάχει?
1: Καλή εβδομάδα. Το κτηματολόγιο πηγαίνει όπως όλες οι διαδικασίες στις οποίες βρισκόμαστε σε φάση μεταρρύθμισης. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρόκειται για μια μεγάλη επανάσταση. Εγώ πάντοτε και ως νεαρότερος τη βλέπω από αυτή την πλευρά της. Σίγουρα έχει φέρει πάρα πολλές δυσκολίες στη διαδικασία αυτή της ψηφιακής μετάβασης, ωστόσο πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.
0: Να πούμε ότι περάσαν πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αυτή η πλατφόρμα και να κτηματογραφηθεί η ελληνική περιουσία. Πολλά χρόνια, πολλές εταιρείες, πολλοίς κόσμος. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Εσείς κάνατε μια παρέμβαση στην ημερίδα η οποία δημιουργήθηκε εδώ στο Βόλο. Ποια ήταν η παρέμβασή σας?
1: Η αλήθεια είναι ότι η δική μου παρέμβαση, επειδή προφανώς μεταξύ των ειδικοτέρων που βρισκόταν στο πάνελ ήμουν και ο νεαρότερος, αρκέστηκε περισσότερο σε μια πολύ πιο ειδική διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με τις διορθώσεις των σφαλμάτων.
0: Τεχνικά ζητήματα.
1: Όχι τόσο στο να αναλύσω ποιες είναι οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί ένας δικηγόρος, αλλά περισσότερο με το να επιμείνω στο, επειδή πρόκειται και για παρέμβαση, περισσότερο να επιμείνω στην τριπλή διάκριση η οποία υπάρχει σε μια εξαιρετική περίπτωση, την οποία δεν έχουν μεταφερθεί παλιότερα σφάλματα από τα παλιότερα βιβλία στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
0: Μάλιστα. Γεγονός είναι ότι αυτή η πλατφόρμα δεν φτιάχτηκε για δικηγόρους, μηχανικούς και αρχιτέκτονες και λογιστές. Φτιάχτηκε για τους απλούς πολίτες, για τους απλούς χρήστες. Είναι χρηστική η πλατφόρμα και μέσα από την ημερίδα την οποία δημιουργήσατε εδώ βγήκαν αποτελέσματα έτσι ώστε να μπουν σε ρυθμό οι διάφορες αλλαγές, διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στην πλατφόρμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η πλατφόρμα έχει φτιαχτεί, όπως το είπατε, και για τους πολίτες. Έχει διαφορετικές εισόδους, δεν υπάρχει μόνο μία είσοδος μόνο για τους πολίτες, αλλά υπάρχει είσοδος, δυνατότητα εισόδου και για επαγγελματίες, όπου από εκεί γίνονται πιο σύνθετες πράξεις από εμάς, τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, συμβολιογράφους κτλ. Ωστόσο, θεωρώ ότι για τους πολίτες, για τις διαδικασίες τις οποίες μπορούν να κάνουν αδιαμεσολάβητα, η πλατφόρμα είναι φτιαγμένη και χρηστική για τον οποιοδήποτε με την απλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ χρηστική πλατφόρμα και το μόνο κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι καταρχάς η όλη διαδικασία της συζήτησης στην εκδήλωση έβγαλε πάρα πολλά συμπεράσματα όσον αφορά τα λειτουργικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν, κυρίως σε τοπικές, σε το, τα, τοπικά, τα τοπικά θέματα τα οποία προκύπτουν. Παραδείγματος χάρη, στη Μαγνησία, στο Βόλο, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα με τις δασικές εκτάσεις. Είναι ειδικά ζητήματα τα οποία δηλαδή πλέον το κτηματολόγιο, μετά την συνολική καταγραφή σε όλη την Ελλάδα και τις συνολικές διαδικασίες ψηφιοποίησης σε όλη την Ελλάδα, πλέον θα αρχίσει να περνά στο να επιλύει και τα τοπικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν, προκειμένου να μην μείνει τίποτα το οποίο, να μην υπάρχει ιδιοκτησία πολίτη η οποία δεν θα καταχωρηθεί κανονικά στα νέα ψηφιακά βιβλία. Και προφανώς να μην υπάρχουν αρρυθμίες μεταξύ των παλαιών βιβλίων των υποθηκοφυλακίων και των νέων βιβλίων των ψηφιακών.
0: Μάλιστα. Στα τοπικά προβλήματα αναφέρεστε σε αυτά που είναι στην Ζαγορά, στο Πήλιο?
1: Σε αυτά που είναι στο Πήλιο, ναι, ακριβώς. Αυτά προφανώς, καταρχάς υπάρχει ήδη μια διαδικασία η οποία...
0: Αυτό δεν προκύπτει από τους δασικούς χάρτες, προκύπτει από λάθος των ιδιοκτητών που δήλωσαν λάθος τις ιδιοκτησίες τους που συνορεύουν...
1: Είναι πιο σύνδετο το θέμα, γιατί Και στην εκδήλωση αναφέρθηκε κιόλας ότι υπάρχουν και κάποιες παλιές αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίες ουσιαστικά περνάνε διάφορα κομμάτια γης με αποφάσεις του 1920 σε δήμους. Ωστόσο, θεωρώ ότι τέτοια ζητήματα θα επιληθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα. Επίσης, ό,τι αφορά τις δασικές εκτάσεις, νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες είναι ανοιχτές των ενστάσεων. Και εκτός αυτού, νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι επίσης του Νοτιού Πυλού, το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμη. Είναι σε διαδικασία ανάρτησης. Αυτά όλα και ό,τι άλλο τοπικό ζήτημα υπάρχει κατά περιοχή είναι αυτά τα οποία πλέον έχουν πάρει την πρώτη προτεραιότητα της επίλυσης του κλιματολογίου.
0: Κατανοητό. Εδώ στο Βόλο, τι άλλα προβλήματα έχετε εντοπίσει από την ημερίδα, ακούγοντας και τους συναδέρφους σας, τους βολιώτες?
1: Θεωρώ ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι τα γενικά ζητήματα, το γενικό ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο επιλύεται με τα αγνώστου διοκτησίας, τα οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή μια φόρμουλα προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή υπάρχει μια δυνατότητα μέχρι και το 27 έχει δοθεί πλέον παράταση να όποιος έχει με έκτακτη χρηστικτησία μπορεί να διεκδικήσει τα γνώση του διεκτησίας. Θεωρώ ότι θα λειτουργήσει. Προφανώς και υπάρχει μια διχογνωμία και υπήρξε και καλό είναι επιστημονικά στην εκδήλωση για το τι παρέχει ασφάλεια δικαίου, αν δηλαδή η ελάχιστη εγγύηση η οποία έχει μπει τέλος πάντων με τη διαδικασία αυτή και την προσκόμιση στοιχείων προκειμένου να διεκδικήσει σε ένα γνώστου ιδιοκτησίας είναι παρέχει ασφάλεια δικαίου. Ωστόσο, θεωρώ ότι από την ημερίδα ακούστηκαν εκατέρωθεν απόψεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ χρήσιμες, και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Και επίσης, μέσω αυτής της διαδικασίας δίνεται δυνατότητα σε όποιον πολίτη επιθυμεί να διεκδικήσει ιδιοκτησίες γης ακόμα και με τη διαδικασία της έκτακτης χρησικτησίας. Δεν πάει κάτι δηλαδή απευθείας στο κράτος.
0: Κατανοητό. Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Μιχαλάκη?
1: Εγώ θα ήθελα από τη δική μου τη μεριά, κυρίως επειδή νομίζω ότι εκφράζω ένα κομμάτι της νεολαίας. Είμαι γεννημένος το 1997. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκομαι ακόμα στη διαδικασία εκμάθησης όλων αυτών που αφορούν το κτηματολόγιο ως νέος νομικός. Θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία αυτή της ψηφιοποίησης και της ψηφιακής μετάβασης είναι μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ φυσιολογική για τη δική μου τη γενιά. Ανήκω εστιατοριακά στην Gen Z. Οπότε για εμάς, και δίνοντας έτσι έναν...
0: Είστε λιγότερο τεχνοφοβικός.
1: ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να δώσω έτσι έναν τόνο αισιοδοξίας ότι για τη δική μου τη γενιά και με τους συνομιλίκους μου που πολλές φορές το συζητάμε μεταξύ μας περιμένοντας να μπούμε σε ένα κτίριο στην Ευελπίδων, γελάμε λίγο και λέμε ότι εντάξει, αυτό είναι και λίγο αυτονόητο που γίνεται έτσι μεταξύ μας, η ψηφιακή δηλαδή μετάβαση. Ωστόσο πάντοτε όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται με όρους ασφάλειας δικαίου. Αυτό.
0: Σωστά το περιγράψατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι δραστηριοποιείστε στην Αθήνα δικηγορικά, Μιχάλης Μιχαλάκης, και στο Βόλο.
1: Και στο Βόλο βεβαίως. Είναι η μητέρα μου, από την οποία έτσι έκανα τα πρώτα μου βήματα, η Ευγενία Αποστολίδου.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά στην ενασχόλησή σας με κτηματολογικές υποθέσεις. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και να μας δίνετε ωραίες ειδήσεις.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, κύριε Μιχαλάκη. Καλή εβδομάδα. Δεν συστηθήκαμε. Να πω ότι είναι ο Πάνος Καλός στη ρύθμιση του ήχου. Όχι. Λάθος πάνω είπα. Ωραία, το πάμε πάλι από την αρχή. Ο Παναγιώτης Σωτήρης, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Η Μαρία Δημητρίου είναι στην μουσική επιμέλεια, στις μουσικές στα τραγούδια. 100,7 η συχνότητά μας για το Βόλο. 101,2 μας ακούτε σε όλη την Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Βόρεια Εύβοια. 24210-23275 η τηλεφωνική μας γραμμή. Ευρείας κλίμακας επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην ορεινή περιοχή των Χανίων Πηλίου. Στα Χάνια λοιπόν, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λατρεμπορίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 δεντρίλια κάναβης ύψους 2,30 και 2,50 μέτρων, καθώς και νοπία κατέργαστη κάναβη σε στάδιο αποξήρανσης συνολικού μεικτού βάρους 6 κιλών και 400 γραμμαρίων. Οι δράστες αναζητούνται από την προανάκριση που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου. Στα υπόλοιπα, δύο άνδρες συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιπτώσεις από αστυνομικούς της ΟΠ και του Βόλου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Το απόγευμα του Σαββάτου συνελήφθη 48χρονος, στην κατοχή του οποίου, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν 2,14 γραμμάρια ηρωίνης, και τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Κυριακής συνελήφθη ένας 21χρονος, ο οποίος φέρεται ότι κατήχε συσκευασία με 0,70 γραμμάρια κοκαίνης. Βεβαίως, οι ποσότητες κατασχέθηκαν.

Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων μεταξύ πυρωτικής μαγνησίας και βορείων σποράδων. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή, η τιμή της αμόλυβδης φτάνει σε ορισμένα σημεία ακόμη και τα 2,619 ευρώ το λίτρο. 2,619. Ενώ η διαφορά μεταξύ περιοχών του νομού προσεγγίζει τα 43 λεπτά. Ειδικά τώρα στα νησιά η επιβάρυνση υπολογίζεται σε περίπου 20 έως 35 λεπτά το λίτρο σε σχέση με το Βόλο, γεγονός που αυξάνει αισθητά το κόστος μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους. Τώρα στο επίκεντρο ελέγχου των αρμοδίων αρχών αλλά και της δικαιοσύνης βρίσκεται σύμφωνα με δημοσίευμα Κέντρο Αισθητικής στον Βόλο με αντικείμενο της έρευνας ενέσιμες θεραπείες που φέρεται να παρέχονται. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε διερεύνηση και μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάτι επίσημο ή απόφαση των αρμοδίων αρχών. Και να πάμε σε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καντελημένο ακίνητο στην οδό Λαχανά, στα Παλαιά του Βόλου, δίπλα στο στέκι κινημάτων. Η συλλογικότητα που στεγάζεται στο γειτονικό κτίριο κάνει λόγο για εμπρισμό και αποδίδει πολιτικό κίνητρο στην ενέργεια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής που να προσδιορίζει τα αίτια της φωτιάς. Επομένως, η καταγγελία παραμένει ισχυρισμός της συλλογικότητας.

Να πούμε ότι οι αλλαγές έγιναν και στο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αυτό ανακοίνωσε την Κυριακή ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, νέα θυματική αντιπεριφερειάρχης υγείας. Μετά την παρέτηση του προηγούμενου, ορίζεται η Ανδριάννα Κομίτσα με διευρυμένες αρμοδιότητες στην κοινωνική πρόνοια, ενώ διατηρεί ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες στον εθελοντισμό και την πρόνοια. Νέο λοιπόν, νέος αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, αλλά αναλαμβάνει ο Θανάσης Ξάφος.

0: Ακριβώς 30 λεπτά μετά τις 9, εδώ σταθερά συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε κάνει ρεπορτάζ για την Ιχθυόσχαλα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάνο Νικολάου. Κύριε Νικολάου, τι κάνετε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Είμαι πολύ καλά, καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα.
0: Σας βρίσκουμε στο Βόλο ή στην Θεσσαλονίκη?
1: Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
0: Μας έκαναν εντύπωση, κύριε Νικολάου, τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας της Ιχθυόσχαλας εδώ στο Βόλο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την Ιχθυόσχαλα, έτσι, και να τα λέμε σιγά σιγά ένα-ένα?
1: Κοιτάξτε, η Ιχθυόσχαλα είναι ο χώρος που γίνεται η πρώτη χοντρική πώληση των αλλιευμάτων. Λειτουργεί από το 2021 στο Βόλο. Είναι το πιο νέο, είναι το τελευταίο υποκατάστημα, να το πω έτσι, που λειτουργεί η πιο καινούργια Ιχθυόσχαλα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Ιχθυόσχαλα 8 ηχθυεμπορικές επιχειρήσεις. Εργάζονται 7 εργαζόμενοι δικοί μας, 5 διοικητικοί και 2 στην υπηρεσία της καθαριότητας. Και κάθε βράδυ εκεί γίνεται, όπως σας είπα, η πρώτη χοντρική πώληση.
0: Να πούμε ότι το ωράριο είναι από τις 3 το βράδυ, τα ξημερώματα, μέχρι τις 9 το πρωί, τουλάχιστον αυτό γράφει η ιστοσελίδα σας. Κύριε Νικολάου, από πού προμηθεύεται ψάρια ο Βόλος?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ψάρια εμφόρια, υπάρχουν ψάρια και εισαγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τρίτες χώρες. Στην Ιχθυόσχαλα του Βόλου, το 90-92% των αλλιευμάτων που διακινούνται πρόκειται για εγχώρια αλλιευμάτα.
0: Έχω την εντύπωση ότι έχουμε επικοινωνία με την Ιχθυόσχαλα της Θεσσαλονίκης, με Μηχανιώνα.
1: Εννοείται ότι αν προμηθευόμαστε από εκεί ψαριά στο Βόλο.
0: Σωστά.
1: Είναι γεγονός και από τη Μηχανιώνα και από τον Πειραιά. Το ευθυεμπόριο δηλαδή επιτελεί αυτόν ακριβώς το σκοπό. Όταν υπάρχει κάποιο, να το πω έτσι, κενό στη ζήτηση, πρέπει να αναπληρωθεί και έτσι φέρουν ψάρια οι ευθυέμποροι και από άλλες ηχθειόσκαλες. Φέρουν από Μηχανιώνα και από Κερασίνη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω πόσες ηχθειόσκαλες έχετε στην επίβλεψή σας, στην αρμοδιότητά σας, στο χαρτοφυλάκιό σας?
1: Σωστά. Είναι 11 ηχθειόσκαλες στο σύνολο. Είναι ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας ο φορέας που τη διαχειρίζεται. Και όπως σας είπα, η Ιχθυόσχαλα του Βόλου είναι η τελευταία που ήρθε, ας πούμε, στο χαρτοφυλάκιο του ΟΚΑ.
0: Έχετε, ας πούμε, και την Ιχθυόσχαλα της Λάρισας?
1: Όχι, όχι. Είναι η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, η Μηχανιώνα, ο Πειραιάς, το Κερατσίνι, τα Χανιά, η Κάλυμνος, η Χίος και η Πάτρα. Και η Πρέβεζα.
0: Μεγάλη.
1: Η Χαλκίδα, συγγνώμη. Η Χαλκίδα.
0: Πολλές ηχθυόσκαλες.
1: Ναι, είναι, νομίζω ότι το σκοπός, το σκεπτικό δηλαδή του σχεδιασμού ήταν να εξυπηρετήσει και γεωγραφικά το ηχθυεμπόριο. Γι' αυτό και όταν, ας πούμε, η διοίκηση εντόπισε ότι υπάρχει αυτό το κενό στη Θεσσαλία, επέλεξε να κάνει την ηχθυόσκαλα του Βόλου.
0: Μάλιστα. Για τις τιμές των αλλιευμάτων έχουμε να πούμε κάτι?
1: Οι τιμές των αλλιευμάτων, η αλήθεια είναι ότι είναι γενικά είναι σε καλό, μπορώ να πω, επίπεδο. Σίγουρα είναι πιο ακριβές από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Και όταν λέω καλό, εννοώ ότι υπάρχουν και αλλιεύματα που μπορούμε να βρούμε σε χαμηλές τιμές. Προφανώς υπάρχουν και αλλιεύματα που είναι σε αρκετά υψηλές τιμές. Εξαρτάται δηλαδή το είδος, εξαρτάται η εποχή, εξαρτάται η έλλειψη και εξαρτάται και ποιος είναι αυτός που θέλει να το αγοράσει το συγκεκριμένο αλλίευμα. Θέλω να πω ότι αν είναι κάποιο εστιατόριο, κάποιο ξενοδοχείο που έχουν πελατεία την οποία πρέπει να εξυπηρετήσουν, αυτοί αναζητούν και πολλές φορές και ακριβότερα αλλιεύματα.
0: Να πω ότι έχω δει σε διάφορα ντοκιμαντέρ ότι σε διάφορες ηχθυόσκαλες γίνεται πληστηριασμός των αλλιευμάτων. Εδώ στη δική μας ηχθυόσκαλα τι ακριβώς γίνεται, πώς καθορίζεται η τιμή?
1: Πληστηριασμός γίνεται. Πώς να το πω, γίνεται λίγες φορές, ελάχιστες φορές. Πιο πολύ η τιμή είναι καθορισμένη από τον ηχθιέμπορο και αναλόγως το είδος είναι λίγο πολύ σε ένα σταθερό επίπεδο. Δηλαδή οι μπακαλιάροι πολλούνται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, οι κουτσουμούρες σε ένα άλλο, ο γάβρος σε ένα άλλο κλπ. Προφανώς υπάρχουν και αυξομοιώσεις, όπως είπα και νωρίτερα, εξαρτάται από την ποσότητα, τη διαθέσιμη ποσότητα και τη ζήτηση. Δημοπρασίες γίνονται, αλλά πάλι ότι γίνονται σπάνια και γίνονται μόνο όταν, ας πούμε, προκύψει κάποιο πολύ ιδιαίτερο ψάρι, κάποιο μεγάλο ψάρι ή κάποιο αλίευμα που είναι σε έλλειψη. Σε αυτήν την περίπτωση, ναι, ειδικά εδώ στην Μηχανιώνα δηλαδή, γιατί στο Βόλο δεν θυμάμαι να έχει γίνει τελευταία τέτοια περίπτωση. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται η δημοπρασία.
0: Πόσους πελάτες έχει η Ιχθυός Καλαβόλου, πόσους ψαράδες πελάτες έχει η Ιχθυός Καλαβόλου, είστε σε γνώση?
1: Όπως σας είπα, υπάρχουν 8 ηχθυεμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν. Κάποιες από αυτές εκπροσωπούν, όπως είπατε, αλλιείς, πουλάνε δηλαδή τα ψάρια αλλιέων. Κάποιες άλλες ασχολούνται μόνο με το εμπόριο, δηλαδή πουλάνε αυτό που λέμε εμπορικά ψάρια, που αγοράζουν δηλαδή από άλλους εμπόρους ή από άλλες ηχθυόρθαλες. Υπάρχουν στο Βόλο και γρυγροί που λέμε και μηχανότρατες. Ωστόσο, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αρκετές εξ αυτών στέλνουν τα ψάρια τους στη Μηχανιώνα ή και σε άλλες ηχθυόρθαλες και όχι στο Βόλο. Και αυτό νομίζω έχει να κάνει και με την απόσταση, δηλαδή το ότι ψαρεύουν εκτός κόλπου, οπότε εκφορτώνουν τα αλλιεύματα σε άλλα σημεία για να προωθηθούν στις ηχθυόρθαλες και όχι μέσα στο Βόλο. Όχι πάντα, κάποιες φορές. Είναι τα μεταφορικά τους που είναι ακριβά, τα πετρέλαια που έχουν να κάψουν τα καΐκια και είναι και όπως είπα και η τιμή. Πού πιστεύουν πού θα πιάσουν καλύτερη τιμή τα ψάρια.
0: Μάλιστα, έχετε γνώση εσείς πόσοι άνθρωποι, επαγγελματίες, δεν λέω για τους σταθερούς 8 μεγάλους ηχθυέμπορους, για τους μικρότερους που μπαίνουν για να ψωνίσουν από αυτούς, πόσοι είναι? Διότι από ό,τι κατάλαβα περιμένοντας την πύλη, είναι επιστοποιημένοι αυτοί, τους ξέρει ο φύλακας, τους ανοίγει. Περίπου πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι επιστοποιημένοι και έχουν και κάρτα εισόδου. Έχουμε φροντίσει δηλαδή να τους προμηθεύσουμε με κάρτα εισόδου, οπότε να μπορούν να μπουν μέσα στην ηχθυόσκαλα, αλλά μόνο άνθρωποι που είναι επαγγελματίες πρώτον, γιατί όπως σας είπα στην ηχθυόσκαλα γίνεται χοντρική πώληση, άρα δεν μπορεί να πάει ιδιώτης να αγοράσει ένα κιλό ψάρια, δεν γίνεται για εμπόριο. Κάθε βράδυ συγκεντρώνονται στην ηχθυόσκαλα μπορεί και 100 και 150 άτομα, εξαρτάται την ημέρα και εξαρτάται την εποχή. Οι αγοραστές που λέτε είναι κυρίως από το Βόλο, είναι και από Λάρισα και είναι και ελάχιστοι από τους άλλους νομούς της Θεσσαλίας. Από Καρδίτσα και Τρίκαλα. Και λίγο Λαμία.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Νικολάου? Να πούμε καταρχάς, δεν έχω πει την ιδιότητά σας. Κλείνοντας, να πούμε την ιδιότητά σας.
1: Ναι, είμαι ο διευθυντής της Ιχθυόσκαλας. Όπως σας είπα, η Ιχθυόσκαλα του Βόλου είναι μια καινούργια Ιχθυόσκαλα, ένα καινούργιο υποκατάστημα που παράγει δημόσια έσοδα και ανταποδοτικά προσφέρει υπηρεσίες. Προσφέρει υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης, υγειονομικές συνθήκες, πολύ χαμηλά μισθώματα σε σχέση με την αγορά, δωρεάν χρήση ψυχτικών θαλάμων κλπ. Αυτή είναι δηλαδή οι ανταποδοτικές υπηρεσίες της Ιχθυόσκαλας προς τους πελάτες της. Η Ιχθυόσκαλα του Βόλου έχει μια ιδιαιτερότητα βασική, η οποία δεν είναι θετική, είναι αρνητική. Είναι η μόνη Ιχθυόσκαλα στην Ελλάδα που δεν έχει θαλάσσια πρόσβαση. Δεν μπορούν δηλαδή τα αλλιευτικά σκάφη, τα καΐκια που λέμε, να έρθουν και να δέσουν στην Ιχθυόσκαλα.
0: Παρότι είναι στο λιμάνι, στο χώρο φύλαξης του λιμανιού.
1: Σωστά, σωστά. Είναι στη θάλασσα, είναι πάνω στη θάλασσα. Αυτό οφείλεται στα... Δεν υπάρχει δηλαδή θαλάσσιο διάπλους ώστε να μπορούν με ασφάλεια να έρθουν τα αλλιευτικά σκάφη εκεί, γιατί είναι πολύ ρηχά τα αβαθή. Δεν μπορούν να περάσουν με ασφάλεια. Και μετά τις τελευταίες καταστροφές που συνέβησαν, ο βυθός έγινε ακόμα χειρότερος, πολύ πιο μπερδεμένος.
0: Λέτε από τα φερτά υλικά που έφερε το ποτάμι σωστά. Από την Κάρλα, από τον Ντάνιελ.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Και έτσι δεν μπορούν τα καΐκια να έρθουν και να δέσουν στην Ιχθυόσκαλα. Και ένα άλλο θέμα, εντάξει, όχι τόσο σημαντικό όσο αυτό, είναι έχουμε πρόβλημα με τα αδέσποτα, τα οποία μπαίνουν μέσα στην Ιχθυόσκαλα. Δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, είναι χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν θα έπρεπε που δεν είναι να μπαίνουν αδέσποτα ζώα στον χώρο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές την κίνηση που πρέπει, τις ενέργειες που πρέπει. Είμαστε σε επικοινωνία με το Δήμο και συγκεκριμένα μιλήσαμε και την Παρασκευή για αυτό το θέμα. Μας υποσχέθηκαν οι άνθρωποι ότι θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν, όσο πιο γρήγορα μπορούν.
0: Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εύχομαι τα προβλήματα μικρά ή μεγάλα να μπορούν να δρομολογηθούν και να λυθούν. Τώρα αυτό για να έχει, έχει κτιόσκαλα πρόσβαση με τη θάλασσα και τα καΐκια να έρχονται εκεί, δεν ξέρω, το βλέπετε να γίνεται, το βλέπετε εφικτό?
1: Σίγουρα δεν το βλέπω να γίνεται άμεσα. Είναι ένα έργο τεράστιο. Είναι ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο που πρέπει να συντονιστούν και να ενεργήσουν διάφοροι φορείς και όταν θα ξεκινήσει θα πάρει και πολύ χρόνο.
0: Και φαντάζομαι θα είναι και για άλλα πράγματα, για άλλες χρήσεις, για να έρχονται κρουαζιερόπλια, για να καθαρίζει εκεί πέρα, για να έχει μεταφορολογικό.
1: Είναι για όλο τον κόλπο. Δηλαδή, προφανώς δεν είναι εγώ να φέρω στο δικό μας το κομμάτι που είναι μπροστά από την Ιθιώσκαλα, αλλά σε όλο τον κόλπο υπάρχει πρόβλημα. Και σε συγκεκριμένα σημεία δηλαδή υπάρχει πολύ έντονο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να γίνει μια μελέτη, ώστε σιγά σιγά να πάρει τον δρόμο του και αυτή η υπόθεση.
0: Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Είναι χαρά μου που μίλησα σήμερα μαζί σας και να κρατήσουμε αυτή την επικοινωνία, να ενημερώνουμε και τους πολίτες και να ενημερωνόμαστε και εμείς, να λύνουμε και εμείς δικές μας απορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε πολύ καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Μιλούσα με τον κύριο Νίκο Νικολάου, διευθυντή της Ιχθυόσκαλας. Όχι μόνο του Βόλου, αλλά και άλλων 11.

0: Ακριβώς 15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Στην επόμενη φάση περνάει η μεγάλη παρέμβαση στο πεδίο του Άριο, στο Βόλο, καθώς 12 εταιρείες συμμετείχαν στην διαδικασία για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μετατροπή του βόρειου τμήματος του χώρου σε πολυλειτουργικό πάρκο πράσινου, άθλησης και αναψυχής στην νότιο-δυτική είσοδο του Βόλου, κοντά στο λιμάνι δηλαδή, και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. 12 εταιρείες εμφανίζονται να διεκδικούν το έργο που προβλέπει, όπως σας είπα, αυτά. Ο Βολιώτης Δημήτρης Στεφανάκης είναι πίσω από την βραβευμένη αρχιτεκτονική πρόταση πάνω στην οποία βασίστηκε η μελέτη. Τα λέω καλά, κύριε Στεφανάκη? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, ακριβώς όπως θα λέτε. Να πω κιόλας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να μιλήσουμε και να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα.
0: Δική μας χαρά.
1: Ναι, πρόκειται, για να πω λίγο αρχικά εισαγωγικά, δεν είμαι ο μόνος σχεδιαστής. Κατά βάση η βασική ομάδα είναι δύο σχεδιαστές, είναι ο Θάνος Μουσμουλίδης και εγώ. Και μετά όλη η ομάδα για να γίνουν λεπτή η μελέτη, προφανώς καταλαβαίνετε, στελεχώνεται από μια ομάδα διεπιστημονική, που είναι και άλλοι αρχιτέκτονες σχεδιαστές, όπως είναι ο Γιάννης Ομιμήτος, η Φόφη Γιαμάκου, πέρα από αυτόν που ανέφερα, στατική. Είναι μια μεγάλη ομάδα τώρα, μεγάλος κατάλογος, ακριβώς για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μελέτη για αυτό το χώρο. Εισαγωγικά να πω ότι όλη η μελέτη περιλαμβάνει το πεδίο του Άρους όπως το ξέρουμε, που είναι από τις εκβολές του Ξηριά μέχρι την έκταση που είναι πάνω από το εκθεσιακό κέντρο στα όρια με το Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Είχε προκηρυχθεί ένας δημόσιος πανελλήνιος διαγωνισμός πριν από 5 χρόνια περίπου, το 2021, στο οποίο λάβανε πολλοί αρχιτέκτονες, είχε πολλές προτάσεις. Έτυχε ευτυχώς για μας να διακριθεί η δικιά μας. Και προφανώς καταλαβαίνετε μαζί με το Μουσείο της Αργούς, μαζί με άλλες παρεμβάσεις που γίνονται όπως η πεζοδρόμηση της Σέκερ, για παράδειγμα, ανάμεσα στα πανεπιστήμια, στην Πανεπιστημίουπολη, στο Πολυτεχνείο. Αναπλάσσουμε στην περιοχή, προσπαθούμε ουσιαστικά η τεχνική υπηρεσία να μεταφέρει στο νοτιοδυτικό άκρο δραστηριότητες της πόλης και να επεκταθεί και να εκτονωθεί ουσιαστικά το κέντρο προς την είσοδο της πόλης, δηλαδή μιλάμε για μια αναβάθμιση όλης της περιοχής στο νοτιοδυτικό μέτωπο της πόλης, στην είσοδο, κομμάτι της οποίας και πολύ μεγάλο είναι αυτό το πάρκο το οποίο λέτε. Είναι ένα πολυλειτουργικό πάρκο, δηλαδή περιλαμβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις, διαδρομές, αναψυχής, πρόκειται για έναν υδροβιότοπο με ωραίο χαρακτήρα φύσης, έχει τον υπηκό όμιλο, δηλαδή θα είναι πολυλειτουργικό, θα έχει χώρους πολιτισμού, εκδηλώσεων, δρόμενα.
0: Για έναν αρχιτέκτονα και μια ομάδα, ποιο είναι το κύριο πρόβλημα που βρίσκει για να αναπλάσει αυτές τις περιοχές και ποια είναι η δική σας φιλοσοφία σε αυτή την πρόταση που κατατέθηκε και πάνω σε αυτή τώρα ζητείτε ανάδοχος?
1: Πριν με αναφέρω και αυτό, θα πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα γίνει ανάπλαση όλου του πάρκου όπως το ξέρουμε με τη λίμνη στον Ιππικόμηλο. Σε πρώτη φάση μελετήθηκε και παραδόθηκε αυτό το έργο των 3 εκατομμυρίων το βόρειο τμήμα. Είναι το τμήμα που είναι ανάμεσα στο εκθεσιακό κέντρο και το πανεπιστήμιο. Και άρα σε δεύτερη φάση θα γίνει και το υπόλοιπο. Καταλαβαίνετε σταδιακά εφόσον ολοκληρωθεί και το Μουσείο της Αργούς σε δεύτερη φάση. Η πρόκληση για μας είναι πραγματικά να γίνει ένας χώρος ο οποίος μπορεί να σχεδιαστεί, αλλά να μην λειτουργήσει. Άρα θέλουμε ένα χώρο δηλαδή, που να περιλαμβάνει δραστηριότητες αφενός, που να είναι προσβάσιμος για όλο τον κόσμο, είτε μιλάμε για μικρές, μεγάλες ηλικίες, ζητήματα προσβασιμότητας, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Άρα ένα είναι το στοίχημα να λειτουργήσει και για την περιοχή της Νεάπολης, να μπορεί δηλαδή ο πολιτισμός, τα αθλητικά δρόμενα, η αναψυχή να μεταφερθεί και το πάρκο να μπορεί να φιλοξενήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες και τον κόσμο. Ταυτόχρονα να γίνει εκτόνωση για το Πανεπιστήμιο. Εγώ σπούδασα στην αρχιτεκτονική του Βόλου. Ήταν πολύ ωραίο να μπορέσει πραγματικά να επεκταθεί η ζωή του Πανεπιστημίου σε αυτό το πάρκο. Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι ένα πάρκο με πράσινο. Οι πόλεις μας χρειάζονται πράσινο μέσα στην κλιματική κρίση στην οποία βρίσκεται, να λειτουργεί αυτόνομα περιβαλλοντικά, να μην είναι επιβαρυντικό για το περιβάλλον, όχι μόνο προς τα υλικά του, αλλά και προς τον τρόπο κατασκευής του. Και τρίτον, να είναι μια μελέτη η οποία να μπορεί προφανώς και να είναι βιώσιμη. Να είναι μια μελέτη η οποία θα είναι τόσο καλά μελετημένη και φτιαγμένη, που θα μπορεί να συντηρηθεί, να μην παρουσιάσει προβλήματα και όλα αυτά που προανέφερα σε βάθος πολλών ετών να μπορεί να είναι χρήσιμα για την ίδια την πόλη και τους κατοίκους της, τις γειτονιές της, τους φοιτητές, τους μαθητές, όσους θέλουν να αθληθούν και όλα αυτά τα πράγματα να μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα πάρκο που αντέχει και φιλοξενεί αυτές τις δραστηριότητες.
0: Εγώ πολύ ωραία τα ακούω αυτά, κύριε Στεφανάκη. Πιο συγκεκριμένα πράγματα μπορούμε να πούμε για το βόρειο κομμάτι, δηλαδή αυτό που είπατε από το εκθεσιακό μέχρι και το πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αυτό ουσιαστικά η μελέτη συγκεκριμένα περιλαμβάνει, έχει ένα σχήμα στίβου, γηπέδου, εντός της έκτασης αυτή η οποία περιλαμβάνει 10 στρέμματα. Μέσα στο τριγύρο θα έχει ένα πράσινο, μια πράσινη λωρίδα, ένα κλειό που θα δίνει έντονη την αίσθηση του πράσινου όταν βρίσκεσαι μέσα, καθώς και μέσα σε αυτό. Και μέσα του θα φιλοξενεί δραστηριότητες όπως στίβο, αμφιθέατρα, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τείχο αναρρίχησης, αμφιθέατρο. Και ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργεί σαν πλατεία με μεγάλους χώρους πρασίνου και δέντρων και φύτευσης. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Ένα μικρό πολυλειτουργικό πάρκο αθλητισμού, πολιτισμού, ανάπαυσης, αναψυχής.
0: Αυτό που περιγράψατε τώρα είναι το βόρειο κομμάτι. Στα υπόλοιπα κομμάτια, δηλαδή από το εκθεσιακό κέντρο και προς το αεροπλάνο, προς τα κάτω δηλαδή, τι έχετε προβλέψει?
1: Από το εκθεσιακό κέντρο μέχρι το αεροπλάνο είναι το εκθεσιακό και το Μουσείο της Αργούς. Η υπόλοιπη μελέτη είναι από το αεροπλάνο μέχρι τις εκβολές του Ξηριά, που αυτή είναι μια έκταση περίπου 40 στρεμάτων. Αυτή η έκταση, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να διατηρήσουμε κατά βάση τον τοπιακό χαρακτήρα και το φυσικό χαρακτήρα ενός υδροβιότοπου. Άμα το δείτε, είναι μια περιοχή, το λειτουργούσε παλιότερα, πηγαίναμε δηλαδή και σαν μαθητές με το σχολείο εκεί πέρα. Είναι βρήκε με έντονο πράσινο νερό. Θα θέλαμε αρχικά μια εξυγίανση, γιατί καταλαβαίνετε ένας υδροβιότοπος για να μπορεί να υπάρχουν δραστηριότητες δίπλα θέλει μια εξυγίανση των υδάτων, άρα θέλει κάποια υδραυλικά έργα. Και θα θέλαμε εμείς διαδρομές μέσα στο πράσινο, δηλαδή να υπάρχει έντονη αίσθηση της φύτευσης, καθώς είμαστε στα όρια της πόλης και δεν θέλουμε έντονη αστική παρέμβαση, έντονο κτηριακό και υλικά σκληρά. Και μέσα από ήπιες επεμβάσεις αρχιτεκτονικές με μονοπάτια διαδρομές, πατημένου χώματος, βιοκλιματικών και περιβαλλοντικών υλικών, αυτές οι διαδρομές να εκτονώνουν σε χώρους πικνίκ, σε χώρους αναψυκτηρίου, κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας, τύπου τραπεζάκια πινκ-πονκ, αναρρίχησης, παιδικές χαρές, κάποια αμφιθέατρα για χώρους πολιτισμού, και ουσιαστικά να παραλαμβάνει μια διαδρομή αυτές τις χρήσεις και να εκτονώνει σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Αυτή είναι η φιλοσοφία, με έντονο το τοπιακό και φυσικό στοιχείο, όχι μια έντονη παρέμβαση.
0: Κύριε Στεφανάκη, πριν σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε, να πούμε στους ακροατές μας ότι είχατε ασχοληθεί και με την σύνδεση αρχαιολογικών χώρων της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, αυτό ήταν. Και να κάνω και ένα σχόλιο, επειδή είναι πολλοί χώροι στους οποίους και προσπαθούμε να μελετήσουμε, άλλοτε κερδίζουμε ένα βραβείο, άλλοτε δεν κερδίζουμε. Δεν είναι το θέμα πάντως το βραβείο. Είναι ότι ναι, ασχοληθήκαμε και με τη Θεσσαλονίκη, με την ενοποίηση. Είναι μια παρέμβαση η οποία ουσιαστικά στην πόλη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ακριβώς υπάρχει μεγάλο μνημιακό και αρχαιολογικό απόθεμα. Αυτό εμφανίζεται αποκομμένο με στην πόλη χωρίς μια ενοποίηση. Ουσιαστικά είναι μια πρόταση για το πώς μπορεί συγκοινωνιολογικά, πολυδομικά και σε επίπεδο πλατείων να λειτουργήσει η πόλη, να αφαιρεθούν στοιχεία τα οποία εμποδίζουν την προσβασιμότητα και δεν αναδεικνύουν τα μουσεία και τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, και να μπορέσει μέσα από ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο να μπορεί να γίνει κομμάτι της πόλης, των επισκεπτών, των κατοίκων κυρίως, αυτός ο πλούτος που υπάρχει, τον οποίο τον έχουμε στις πόλεις μας, αλλά παραμένει ανεκμετάλλευτος. Και να κάνω το σχόλιο αυτό ότι από την πλευρά μας, να πούμε και συγχαρητήρια αρχικά σε όλες τις ομάδες που παρεμβαίνουν και μπαίνουν στους διαγωνισμούς, ακριβώς γιατί δεν είναι ζήτημα βραβείων, είναι ζήτημα ότι με διαγωνισμούς, με ανοιχτές διαδικασίες, με εσάς που μας ρωτάτε και μπορεί να μπαίνουν και άλλοι σε αυτό το διάλογο και με τις διεπιστημονικές ομάδες που παίρνουν μέρος. Δηλαδή περιλαμβάνουν μελέτες 25 άτομα η καθεμία σχεδόν. Και καταλαβαίνετε ότι με πλήθος 20 ομάδων που συμμετέχουν είναι 500 μελετητές επιστήμονες. Με αυτόν τον τρόπο, με την αναπαραγωγή προς τα έξω αυτής της διαδικασίας, με τη συμμετοχή των πολιτών, της κοινότητας, των δήμων, αλλά και την επένδυση σε έργα τέτοιου ενδιαφέροντος, μνημείων, πάρκων, αναψυχής, θέλουμε να ανοίξει η κουβέντα για το πώς είναι οι πόλεις μας, πώς ανταποκρίνονται στους κατοίκους, πώς ανταποκρίνονται σε σχέση με το περιβάλλον και το πράσινο, ότι είναι μια διαδικασία που είναι καλό να εμπλακεί παραπάνω ο κόσμος μαζί με την επιστημονική κοινότητα, ακριβώς για να μπορούμε από κοινού να σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε, να βρούμε προβλήματα και να αναζητήσουμε τρόπους για το πώς μπορεί να γίνουν πιο βιώσιμες και φιλικές οι πόλεις για όλο τον κόσμο που κατοικεί σε αυτές. Άρα μια διαδικασία μόνιμη, δηλαδή με χαρά μας και εμείς να ξανασυζητήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε πάλι, να γίνει και μια σειρά ενημερώσεων γύρω από αυτά τα θέματα, ακριβώς επειδή αφορά όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Αφορά και εμάς, αφορά και τους υπόλοιπους. Κύριε Στεφανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Σίγουρα κρατάμε επαφή και σίγουρα θα περιμένουμε να μας πείτε και άλλα ενδιαφέροντα, είτε για άλλα σημεία της πόλης, είτε για τις εργασίες σας. Μια φορά να σας πω ότι θαυμάζω τον λόγο που έχετε σε σχέση με. Μου άρεσε μια κουβέντα. Αρχιτεκτονικός διάλογος, πώς το είπατε, σε σχέση με την Θεσσαλονίκη. Θέλω να το κρατήσω, η ορολογία αυτή η επιστημονική των
1: αρχιτεκτών. Σας ευχαριστήσω και εγώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε αρχικά για την πρόσκληση ξανά, για όλο τη δουλειά σας και με χαρά να ξαναβρεθούμε και να συζητήσουμε. Εκ μέρους όλης της ομάδας προφανώς ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μας δίνετε
1: ωραίες
0: συζητήσεις. Ακριβώς. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, είχα την εντύπωση ότι ο Αρναούτογλου κάνει τους πιο δυνατούς καιρούς. Μπεν Χουρ, μισάωρο, βλέπεις καιρό, παρακολουθείς σαν να παρακολουθείς σειρά, λάμψη. Προσπάθησα να κάνω το ίδιο, να γράψω κι εγώ ένα δελτίο, το ίδιο Μπεν Χουρ. Λοιπόν, με σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες ξεκινάει η εβδομάδα στο Βόλο. Η Δευτέρα προβλέπεται γενικά αέθρια, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στην πόλη. Η θερμοκρασία νωρίς το πρωί θα βρίσκεται στους 19 με 21 βαθμούς. Το μεσημέρι φτάνει 29 με 30. Η άνεμη αρχικά θα είναι βόρειο-δυτική, γύρω στα 3 μπουφόρ. Και από το μεσημέρι σήμερα ασθενείς έως μέτρη, με στροφή σε ανατολικές και νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Στο Πήλιο τώρα θα είναι αισθητά πιο δροσερά τα πράγματα. Στη Ζαγορά προβλέπεται περίπου 12 από 12 βαθμούς διαφορά. 24 με 25 θα φτάσει το απόγευμα με ασθενείς ανέμους. Στις βόρειες φοράδες η Δευτέρα παραμένει καλοκαιρινή. Στη Σκόπελο και την Αλόνισο ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου με ανέμους κατά κανόνα μόλις 1 με 2 μποφόρ. Πάμε για την Τρίτη τώρα. Από την Τρίτη αλλάζει αισθητά το σκηνικό. Στο Βόλο αυξάνονται οι νεφώσεις, η θερμοκρασία υποχωρεί κατά περίπου 5 με 6 βαθμούς σε σχέση με τη Δευτέρα και θα κυμανθεί περίπου από 21 με 25-26 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται το πρωί της Τρίτης στα 4 μποφόρ. Τοπικά φαινόμενα θα είναι περισσότερα, κυρίως στις ανατολικές και νησιώτικες περιοχές της Μαγνησίας. Ιδιαίτερη περιοχή την Τρίτη χρειάζεται στους ανέμους σε ανατολικό Πήλιο και σποράδες. Στη Ζαγορά το μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπίου δίνει το πρωί της Τρίτης βόρειο άνεμο έως 6 μποφόρ, με ρηπές που μπορεί να φτάσουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η θερμοκρασία μέσα στη μέρα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, στις βόρειες σποράδες οι βοριάδες επίσης ενισχύονται σημαντικά. Στη Σκιάθο και στη Σκόπελο προβλέπονται το πρωί 5 με 6 μποφόρ με ρηπές ανέμου 55 έως 70 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ το τελευταίο προγνωστικό τρέξιμο που έκανα δίνει και βροχή γύρω στο μεσημέρι. Στην Αλόνισο τώρα οι βόρειοι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολικοί, θα φτάνουν μέχρι τα 5 μποφόρ με ρηπές περίπου 55 χιλιόμετρων την ώρα. Οι θερμοκρασίες στα νησιά υποχωρούν γενικά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι το βράδυ δεν είχαμε εντοπίσει κάποιο απαγορευτικό κτλ. Να πούμε ότι η πρόγνωση της Τρίτης πραγματικά δείχνει ενίσχυση των βορείων ανέμων. Όσοι ταξιδέψουν, καλό είναι να ελέγξουν τις νεότερες ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιριών πριν την αναχώρησή τους. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραχωρήσουμε τη θέση μας στην Ελένη Ραυτοπούλου που έρχεται με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Σωτήρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 10, ραντεβού αύριο. Γεια χαρά σε όλους.

0: έδρα της Nvidia και στη συνέχεια της εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δεν ποτέ είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες εκκινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτεί ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι. Διανύουμε τη 264η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 10 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 25. Και σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους, λίγους σίγουρα, που γιορτάζουν, σε όσους και όσες έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε επέτειο ή γιορτή. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, η ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, και σήμερα θα είναι καλός, με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 18 μέχρι 27 στην πόλη του Βόλου, από 17 μέχρι 32 στην πόλη της Λάρισας, από 16 μέχρι 31 στην πόλη της Καρδίτσας και στα Τρίκαλα από 17 μέχρι 32 επίσης. Και λέω και σήμερα θα είναι καλός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί αύριο έχουμε αλλαγή του σκηνικού, με μεγάλη μάλιστα πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Μία πτώση, φανταστείτε την, σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν, ως μέγιστη θερμοκρασία της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου, η οποία θα συνοδεύεται και από φαινόμενα, δηλαδή από βροχόπτωση. Αυτό σημαίνει ότι για αύριο περιμένουμε μέγιστη θερμοκρασία στο Βόλο 18 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, στην Λάρισα 22, στην Καρδίτσα 18, όχι συγγνώμη, Καρδίτσα 21 βαθμούς, στα Τρίκαλα αύριο πάντα 22 βαθμούς Κελσίου και βροχόπτωση αύριο, έτσι. Είναι σημαντική αλλαγή και ως προς τις θερμοκρασίες και βέβαια ως προς τα φαινόμενα. Η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΣΕΡΤ, ανάλογα που μας ακούτε, σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 12 κοντά σας, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΣΕΡΤ, που θα σας κρατήσει συντροφιά. Αυτή η εκπομπή, που είναι συμπαραγωγή της ΣΕΡΤ Βόλου, της ΣΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΣΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Η εκπομπή συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου, Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από την Λάρισα μαζί μας θα είναι η Κωνσταντίνα η Θεοχαρούλη και ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος από τα Τρίκαλα. Δεν θα είμαστε βέβαια μόνοι μας, πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού έχουμε την απαραίτητη συμβολή για την παραγωγή αυτής της εκπομπής των τεχνικών μας. Από το Βόλο είναι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, σε λίγο θα μάθουμε ποιος είναι ο ομολογός του από την Λάρισα. Παρέλειψα να πω, όταν αναφερόμουν στις συχνότητες, ότι μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα rteco.gr, επιλέγοντας είτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου μεταξύ των περιφερειακών σταθμών, είτε τον περιφερειακό σταθμό της Λάρισας. Το ένα και το αυτό πρόγραμμα θα ακούτε από τις 10 μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι, που είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πρόθεση πάντα είναι να ξεκινάμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται την εκπομπή αυτή. Πόσο μάλλον όταν είναι Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Πόσο όμως οι ειδήσεις το επιτρέπουν αυτό, όταν στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία, στην Λάρισα πιο συγκεκριμένα, δύο παιδιά θρηνούμε σήμερα. Ένα 14χρονο και ένα 15χρονο, φίλες και φίλοι, οπότε πώς να ξεκινήσεις, όση διάθεση και να υπάρχει, πώς να ξεκινήσεις ευχάριστα την ημέρα σου και την εβδομάδα σου. Λοιπόν, πάμε στην Λάρισα ευθύς αμέσως λίγο να μιλήσουμε με την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη, να μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ γύρω από αυτά τα δύο συμβάντα. Το ένα μάλιστα είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγες ώρες. Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, εύχομαι. Μακάρι να μην έχουμε άλλες τέτοιες ειδήσεις, γιατί πραγματικά όλη η κοινωνία της Λάρισας είναι συγκλονισμένη με το χαμό δύο πολύ νέων παιδιών, 14 το ένα και 15 το άλλο. Το 14χρονο παιδί που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου και το οποίο το βρήκαν οι γονείς του μέσα στο σπίτι απαγχωνισμένο. Δυστυχώς έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες συζητήσεις για τα αίτια που μπορεί να οδήγησαν αυτό το παιδί στο απονεννοημένο διάβημα, και τα social media βοούν από χθες, από όταν έγινε γνωστός ο χαμός του 14χρονου Κωνσταντίνου, ένα γλυκύτατο πλασματάκι έφυγε από τη ζωή έτσι, ότι πιθανότατο το παιδί είχε πέσει θύμα bullying. Δίχως αυτό ωστόσο να επιβεβαιώνεται από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά ακόμη και από την οικογένεια, στιγμή τουλάχιστον, γιατί ξέρουμε πολλές φορές, Ελένη, ότι αφού συμβεί το μοιραίο, στη συνέχεια ανοίγουν τα στόματα και τότε μιλούν όλοι για το τι μπορεί να περνούσε το παιδί και τι όχι. Είναι σίγουρο ότι δεχόταν κάποια πειράγματα στο σχολείο το παιδάκι, ως συνεσταλμένο, ως ένα παιδί λίγο πιο κλειστό στον εαυτό του. Έπεσε λοιπόν θύμα πιθανότατα κάποιων επιτίδιων, νταΐδων, που βρήκανε το εύκολο θύμα για να μπορέσουν να βγάλουν εκεί όλα τα ένστικτα που δυστυχώς διαθέτουν πολλά παιδιά και τα βγάζουν στους συμμαθητές τους και μέσα στο σχολείο. Όλα είναι υποδιερεύνηση βεβαίως. Έχω μιλήσει και με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν είχε αναφερθεί κάτι. Δώσε μου μόνο μισό λεπτό, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, δεν είχε αναφερθεί κάτι στο σχολείο, δεν είχε αναφέρει το ίδιο το παιδί κάτι στον ψυχολόγο του σχολείου, ούτε στην κοινωνική λειτουργό, δεν είχε αναφέρει στους καθηγητές. Ωστόσο οι ψήθυροι στη γειτονιά όπου το παιδί ζούσε αλλά και πήγαινε σχολείο κάνουν λόγο για κάποιους νταΐδες, όπως σας είπα, οι οποίοι το πείραζαν το παιδί και δεν το άφηναν σε ησυχία. Σήμερα λοιπόν καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο το σοκ για όλους, σίγουρα για την οικογένεια αλλά και για όλους εμάς όταν βλέπουμε να φεύγει έτσι ένα 14χρονο παιδί. Λοιπόν, σήμερα πέρα από την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό, που θα πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει μια φορά στις 15 μέρες στο σχολείο, ας το σημειώσουμε λιγάκι αυτό, σε ένα σχολείο κάπως ιδιαίτερο, κάπως πιο δύσκολο όπως μου το περιγράφουν οι καθηγητές. Θα υπάρχει σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου, θα υπάρχει κλιμάκιο από το ΚΕΔΑΣΥ, θα είναι δύο εξειδικευμένοι ψυχολόγοι εκπαιδευμένοι στη διαχείριση του πένθους, προκειμένου τους υπόλοιπους μαθητές να αντιμετωπίσουν αυτό που βρήκε το σχολείο τους, αυτό που βρήκε το 14χρονο παιδί το οποίο πήγαινε στην Δευτέρα Γυμνασίου. Μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα ασχοληθούμε σε λίγο, θα έχουμε ψυχολόγο κοντά μας, την επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης, και θα μας πει τι μπορεί να απασχολεί τα παιδιά μας και να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Και μόλις ξυπνήσαμε το πρωί, άλλη μία δυσάρεστη είδηση. Χθες το βράδυ λοιπόν 9 και 5 στο χωριό Καρίτσα του Δήμου Αγιάς έγινε ένα τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ ότι ένα 15χρονο παιδί είχε καταρρεύσει, έβγαζε αφρούς, δεν είχε τις αισθήσεις του. Κλήθηκε λοιπόν ασθενοφόρο όμως δεν υπήρχε ούτε στο κέντρο υγείας Αγιάς, ούτε στο κέντρο υγείας Γόνων, εκεί όπου είναι οι πιο κοντινές αποστάσεις, προκειμένου να σπεύσει άμεσα το ασθενοφόρο. Δυστυχώς δεν υπήρχε σε καμία από τις δύο περιπτώσεις ασθενοφόρο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ασθενοφόρο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και έφτασε περίπου, χρειάστηκαν τουλάχιστον 50 λεπτά για να φτάσει εκεί και να παραλάβει το 15χρονο παιδί, που φαίνεται ότι ήταν πλέον αργά. Επειδή λοιπόν μιλάμε για μια καθυστέρηση τουλάχιστον 50 λεπτών, είναι ορεινό χωριό η Καρίτσα στο Δήμο Αγιάς, έχει υπάρξει ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπου επισημαίνονται τα εξής, απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με Τα δημοσιεύματα έλεγαν 15χρονος έχασε τη ζωή του περιμένοντας ασθενοφόρο στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς.
0: Ναι.
1: Θα θέλαμε, λέει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια, να επισημάνουμε τα εξής. Τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό χθες βράδυ, 20 Σεπτεμβρίου, ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ στις 9 και 5 για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Και μέσα παρένθεση, η απόσταση Λάρισας Καρίτσας είναι 55 λεπτά, από την Αγιά στην Καρίτσα είναι 50 λεπτά και από Γόνου στην Καρίτσα είναι 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το ένα και το και Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφήχθη στην Καρίτσα στις 21:50. Παρέλαβε το περιστατικό, το οποίο δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε, κατηγορία ρο 1. Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, το περιστατικό αφήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στις 12:20, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατος του 15χρονου παιδιού. Πολύ πολύ έτσι βαρύ το κλίμα στην πόλη, και στην εκπαιδευτική κοινότητα και στη μαθητική κοινότητα και βεβαίως και σε όλους εμάς. Ειδικά αυτές οι αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από τα social media, δίχως να γνωρίζουμε ακόμη αν ευσταθούν ή όχι. Ωστόσο, στη συνέχεια, πέρα από την ψυχολόγο, θα έχουμε και τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Λάρισας, τον κύριο Θανάση Φούντα, να μας πει τι ενημέρωση έχει και εκείνος και αν όντως είχε αναφερθεί κάτι στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, επειδή είναι το κύριο θέμα συζήτησης, σήμερα το πρωί μου λέγανε ότι η μητέρα του παιδιού είχε πάει πριν μία εβδομάδα στο σχολείο και είχε διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά κάποιων παιδιών απέναντι στο δικό της το παιδί. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, γιατί από όσο κατάφερα να μιλήσω με εκπαιδευτικούς, δεν μου ανέφεραν κάτι τέτοιο. Αλλά λέω τι μεταφέρεται και τι λέγεται στόμα με στόμα. Η αστυνομία βεβαίως κάνει την έρευνά της, Ελένη, και νομίζω ότι εκείνη θα ρίξει ακριβές φως σε αυτήν την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα 14χρονο παιδί ήταν μόνο του στο σπίτι. Όταν επέστρεψαν οι γονείς του γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ, το βρήκαν απαγχωνισμένο.
0: Μάλιστα. Τραγικά, τραγικά νέα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και τα δύο.
1: Λοιπόν, Ελένη, για να μην καθυστερούμε και την ψυχολόγο που μας περιμένει να πάμε με ένα χαλί, σε παρακαλώ.
0: Εννοείται, αυτό πρέπει όλα εντάχει. Πρέπει να τα προλάβουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: γιατί έχουμε και τη δίκη για τα
0: τραγούδι, Τέμπη. Τραγούδι ενδεχομένως, και διακόπτουμε μόλις είσαι έτοιμη, μας ενημερώνεις.

0: Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από το τραγικό αυτό θέμα, την τραγική αυτή είδηση. Κωνσταντίνα.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε κοντά μας την κυρία Ειρήνη Κουφάκη, ψυχολόγος, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διαθέτει λίγο από το χρόνο της. Γιατί, κυρία Κουφάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά που συμβαίνουν με τα παιδιά μας και τη βία που βλέπουμε καθημερινά μέσα από τα δελτία ειδήσεων και που συναντάμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και όλα αυτά γύρω από την ψυχολογία τους, με αποκορύφωμα αυτό που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στη συνοικία της Λάρισας με το 14χρονο παιδί να βάλει τέλος στη ζωή του, ειλικρινά μας προβληματίζουν, πέρα από το ότι μας θλίβουν, μας προβληματίζουν και μας κάνουν να λέμε τι φταίει, τι συμβαίνει στα παιδιά μας.
2: Έχετε δίκιο, πραγματικά. Καλημέρα καταρχήν, ευχαριστώ
1: καλή
2: πολύ για
1: ημέρα.
2: Την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
2: Πραγματικά αυτό το γεγονός είναι συγκλονιστικό, μας έχει συγκλονίσει. Θα ήθελα όμως να κάνουμε μια συζήτηση επ' αφορμή αυτού του γεγονότος.
1: Ακριβώς.
2: Και όχι φυσικά να μιλήσουμε για έτσι συγκεκριμένο περιστατικό, η οικογένεια...
1: Γι' αυτό σας λέω, τι συμβαίνει στα παιδιά μας.
2: Mm-hmm. Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία έξαρση, θα πω, αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία που τονίζουν ότι πάντοτε τα πράγματα ήταν λίγο εκεί, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι ακούμε κάθε μέρα για bullying, για επιθέσεις μεταξύ εφήβων, έτσι με πολύ, πολύ σοβαρά χαρακτηριστικά, δηλαδή καταλήγουν στο νοσοκομείο τα παιδιά. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα ερώτημα, τι φταίει για όλα αυτά. Μακάρι να υπήρχε μια απλή και ξεκάθαρη απάντηση και να λέγαμε αυτό είναι, επομένως κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και λύνουμε το θέμα. Γενικώς τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απαντήσεις. Συνήθως είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Είναι πράγματα που ενώ εμφανίζονται ως συμπτώματα τελικά είναι αιτίες. Είναι μία σύνθετη εικόνα. Εγώ έτσι, αν ήθελα να ξεκινήσω από κάπου, θα έλεγα ότι όλα τα πλαίσια τα οποία στηρίζουν τους εφήβους, οι οποίοι φυσικά βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή φάση, με απαιτήσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και η εφηβεία έχει διάφορα... Και η εφηβεία, λέω, και η εφηβεία, ξέρετε, οι ορμόνες τους και τα παιδιά είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Προσπαθούν δηλαδή και εκείνα να αποκτήσουν μια θέση στην κοινωνία αυτή που τους αξίζει. Κάποιες φορές το καταφέρνουν, κάποιοι άλλοι είναι πιο αδύναμοι χαρακτήρες και δέχονται έτσι μια πίεση από άλλους που είναι πιο δυνατοί, θα έλεγα, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενδεχομένως.
2: Ναι, αναφέρεται το θέμα της ιδιοσυγκρασίας του καθενός,
1: ναι,
2: που και αυτό έχει τη σημασία του. Εγώ θα ξεκινούσα όμως με το γεγονός ότι όλα τα πλαίσια τα οποία υποτίθεται ότι στηρίζουν τους εφήβους, καταρχήν η οικογένεια, μετά η ευρύτερη οικογένεια και η γειτονιά, έτσι η μικρή κοινότητα, μετά το σχολείο και μετά... έτσι η μεγαλύτερη εικόνα της κοινωνίας, όλα αυτά τα πλαίσια που σας ανέφερα σήμερα κλειδονίζονται. Σήμερα περνάνε μια πολύ μεγάλη φάση δυσκολίας. Από την οικογένεια να ξεκινήσει κανείς, από τους ρόλους των δύο φύλων, από τους γονιούς, από το πώς έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα μέσα στην οικογένεια, από το τι ζητάει πια ένας νέος που παντρεύεται, από την οικονομική ανασφάλεια, από την επαγγελματική ανασφάλεια, από όλες αυτές τις φοβερές αλλαγές που μας περιτριγυρίζουν. Εγώ δεν θα αφήσω απ' έξω ούτε και την κλιματική αλλαγή, ούτε την τεχνητή νοημοσύνη, και όλα αυτά είναι κομμάτι της συζήτησης.
1: Ναι, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχουμε δει και πολλά παιδιά να έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή να βάζουν τέλος στη ζωή τους μέσα από ένα challenge από το διαδίκτυο ή βλέποντας άλλα πρότυπα που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν και δεν μπορούν να τα φτάσουν. Υπάρχει μια απογοήτευση, στη συνέχεια ακόμη και η κατάθλιψη, νομίζω. Βλέπουμε παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοια σοβαρά προβλήματα.
2: Φυσικά υπάρχουν και ατομικοί παράγοντες, βέβαια.
1: Ναι.
2: Βέβαια, αυτό είναι θέμα, ας πούμε, του καθενός. Είναι κάτι άλλο αυτό, αλλά φυσικά και αυτό συμμετέχει στη συζήτηση. Μετά το σχολείο αντιμετωπίζει δυσκολίες. Είμαι σίγουρη, εμείς τη δουλειά του συναντάμε καθημερινά, ότι υπάρχουν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί, αλλά το πλαίσιο και εκεί είναι δυσκολεμένο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δύσκολη σχέση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
2: Αυτά όλα.
1: Και ένας φόβος από την πλευρά των εκπαιδευτικών, κυρία Κουφάκη, να πούνε δύο κουβέντες παραπάνω στο παιδί, όπως συνέβαινε δηλαδή παλιότερα, για να το συναντήσουν, γιατί βλέπουμε στη συνέχεια οι γονείς να αντιδρούν και να λένε ότι το δικό μου το παιδί είναι μια χαρά και δεν έχετε κανένα λόγο εσείς. Εσείς κάντε τη δουλειά σας που είναι να του μεταδώσετε τις γνώσεις. Υπάρχει μια αντίδραση και από την πλευρά των γονιών.
2: Ακριβώς. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι. Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος μετάδοσης των γνώσεων.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό θα λυνόταν πάρα πολύ απλά. Και υποτίθεται ότι βρέθηκε και ένας τρόπος στον COVID να γίνει αυτό. Αλλά το σχολείο είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Εκεί πραγματικά βλέπουμε ότι η παλαιότερη, ας πούμε, αυθεντία των εκπαιδευτικών έχει υποχωρήσει πάρα πολύ. Και τώρα από το ότι κάνει ό,τι θες το παιδί μου, στο εμπιστεύομαι, που λέγανε οι δάσκαλοι στο γονιό, τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο, ότι δεν θα τολμήσει να κάνει τίποτα χωρίς την άδειά μου. Και αυτό μπορείτε να φανταστείτε πόσο μπερδεύει και πόσο τελικά δυσκολεύει το σχολείο από το να παίξει αυτό το ρόλο που έχει ως ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αίσθημα αισθήσεως ότι οι έφηβοι ανήκουν εκεί, ότι είναι μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας. Οπότε αν κάποιος αυτά δεν τα έχει βρει ούτε από το σπίτι του, δυστυχώς λόγω άλλων πολλών δυσκολιών, αν έχει και κάποιους ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες,
1: μάλιστα,
2: που αναφέρατε πριν, αν ούτε το σχολείο μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο παιδί, βλέπουμε ότι και ευρύτερα η κοινωνία είναι σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Έχετε δίκιο και ξέρετε, πολλοί λένε ότι το παιδί τώρα, θα μείνω λιγάκι σε αυτό το περιστατικό με το 14χρονο, το σχολείο είχε ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό κάθε 15 μέρες. Πιστεύετε ότι είναι αρκετό αυτό, ούτως ώστε να αποκτήσει μια σχέση το παιδί με την ψυχολόγο για να μπορέσει να ανοιχτεί και να μιλήσει και να πει αυτό που τον απασχολεί? Δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα των 15 ημερών που ενδεχομένως ένα παιδί θα πρέπει να περιμένει για να πει σε κάποιον, αν όχι, αν δεν το λέει στην οικογένεια εννοώ, και αν δεν το λέει στον διευθυντή του σχολείου? Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα των 15 ημερών.
2: Και πάλι σας λέω, επαφορμής αυτού του περιστατικού, η γνώμη μου είναι ότι ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός, που χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν μπει στα σχολεία, θα πρέπει να είναι κομμάτι της κοινότητας του σχολείου.
1: Έτσι. Όχι, για να χτιστεί μία εμπιστοσύνη ανάμεσα στους μαθητές.
2: Μια σχέση, να γίνουν κομμάτι αυτής της κοινότητας που θα διευκολύνουν το συντονισμό της.
1: Αυτό θα βοηθούσε τα παιδιά μας, κυρία Κουφάκη, έτσι δεν είναι?
2: Όχι όμως μόνο στο επίπεδο της παραπομπής για να κάνουμε μια ατομική συνεδρία,
1: ναι,
2: αλλά και προς την κατεύθυνση του να χτίσουμε μια κοινότητα, γιατί το σχολείο είναι μια κοινότητα.
1: Ναι.
2: Έτσι, να χτίσουμε μια κοινότητα λειτουργική, η οποία έχει και μηχανισμούς να επιδιορθώνει τα λάθη της, γιατί και αυτό κομμάτι της καθημερινότητας είναι, να βάζει λίγο κάπως πάλι μέσα τα παιδιά που δυσκολεύονται.
1: Ναι.
2: Και να μην έτσι μπαίνουν στη γωνία. Γιατί τα παιδιά αυτά ακόμα περισσότερο χρειάζονται μια κοινότητα και το σχολείο.
1: Φυσικά. Αλλά και η οικογένεια. Ξέρετε, υπάρχουν ακόμη, παρότι ένα 14χρονο παιδί σίγουρα δεν έχει γονείς πολύ μεγάλης ηλικίας, ακόμη λοιπόν και νεότερα ζευγάρια θεωρούν ταμπού να πούνε ότι πήγαν το παιδί τους σε ψυχολόγο, για να εκφράσει αυτά που έχει μέσα του ένα παιδί που πολλές φορές δεν θέλει να τα πει στην οικογένειά του, στους γονείς, ή φοβάται να τα πει στον διευθυντή, γιατί μπορεί να τον δει ένας συμμαθητής του και να πει ότι το αγόρι αυτό πήγε και είπε ότι εσείς με πειράζετε, ξέρετε, για να μην δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα στη συνέχεια. Μιλάνε τα παιδιά μας, εμείς ως γονείς, πώς θα τα βοηθήσουμε ούτως ώστε να μας ανοιχτούν και να μας πούνε τι είναι αυτό που τους απασχολεί, τι είναι αυτό που βιώνουν όταν βγαίνουν στην πλατεία για να παίξουν ή όταν πηγαίνουν στο σχολείο για τα μαθήματά τους και έχουν κάποιους νταΐδες να τα ενοχλούν στη διάρκεια του διαλύματος. Μιλάνε, πώς θα τα βοηθήσουμε να μας μιλήσουν, κυρία Κουφάκη?
2: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που θέτεται. Αν δημιουργούμε γέφυρες επικοινωνίες με τα παιδιά μας, είναι ένα θέμα έτσι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ δομικό μες στην οικογένεια. Έχει να κάνει με την ποιότητα της οικογένειας, έχει να κάνει έτσι με το επίπεδο της συγκρότησης και της ωριμότητας των γονέων. Δεν είναι απλά ζητήματα.
1: Δεν
2: αυτά.
1: Είναι απλά τα πράγματα, όχι, δεν είναι καθόλου απλά.
2: Πρέπει να αναρωτηθούμε αν εμείς ως γονείς έχουμε έναν χώρο για να μιλάμε. Mm-hmm. Γιατί φυσικά και οι έφηβοι το χρειάζονται, αλλά το χρειάζονται και οι ενήλικες. Αν εμείς δίνουμε με το παράδειγμά μας, δείχνουμε έναν δρόμο στα παιδιά μας για το ότι όταν δυσκολεύεσαι πρέπει να μιλάς.
1: Ναι.
2: Αυτά δεν γίνονται. Το παράδειγμά μας είναι πολύ πολύ πιο δυνατό από τα λόγια μας. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει ΑΒ πρόβλημα ή να είναι λίγο πιο εσωστρεφές ή οτιδήποτε, δεν θα αλλάξει επειδή θα το πούμε μίλα.
1: Ναι, ναι.
2: Χρειάζεται όλες οι συνθήκες και αυτό είναι κάτι που δεν το κάνουμε άπαξ και τελειώνουμε.
1: Έτσι.
2: Αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι κάτι που χτίζουμε κάθε μέρα. Θα μου πείτε, κάθε μέρα έχω να διαχειριστώ την βενζίνη που ανεβαίνει, την ενέργεια που εκτινάσεται, την επαγγελματική. Ναι, ναι, θα σας πω ότι όντως έτσι είναι. Γι' αυτό λέω ότι και η γενικότερη κατάσταση είναι δύσκολη. Αλλά χρειάζεται και αυτή την οικογενική ατμόσφαιρα της αποδοχής και της εμπιστοσύνης να τη χτίζουμε κάθε μέρα.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουφάκη, πριν σας χαιρετήσω και σας ευχαριστήσω πολύ, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που δεν ξέρω, είναι δικό μου συμπέρασμα και θέλω να μου πείτε κι εσείς από την εμπειρία σας τι διαπιστώνετε. Βλέπετε ότι τα αγόρια τα τελευταία χρόνια είναι ενδεχομένως πιο ευαίσθητα ακόμη και από τα κορίτσια ή το κλείνουν μέσα στον εαυτό τους γιατί υπάρχει το πρότυπο του άντρα ότι ο άντρας δεν κλαίει, ο άντρας δεν στενοχωριέται, ο άντρας δεν. Έχετε παρατηρήσει ότι μπορεί τα αγόρια σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματά ή είναι έτσι δικό μου συμπέρασμα λανθασμένο?
2: Θα σας πω μια πάρα πολύ προσωπική σκέψη, καθαρά προσωπική δηλαδή, mm-hmm. την οποία δεν την έχω τσεκάρει από επιστημονικά δεδομένα, να σας πω την αλήθεια. Είναι κάτι που με απασχολεί και εμένα. Θεωρώ έτσι ότι τα αγόρια και οι νεαροί άντρες είναι πάρα πολύ δυσκολεμένοι σήμερα. Εγώ εκεί θα το έβαζα, δηλαδή ο παραδοσιακός ρόλος του άντρα σαν να μην μπορεί να προχωρήσει εύκολα στη σημερινή εποχή, mm-hmm. Αλλά δεν έχει ακόμα και εμφανιστεί ποιο είναι το νέο πρότυπο του άντρα, ας πούμε, ποιο είναι το νέο... Είναι, θεωρώ και εγώ, σας λέω τελείως διευθυντικά, ότι οι νεαροί άντρες δυσκολεύονται πολύ σήμερα.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να βρούμε την ευκαιρία και στο μέλλον να τα ξαναπούμε, όχι βέβαια με αφορμή ένα τέτοιο δυσάρεστο περιστατικό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια στο ίδιο θέμα, στην ίδια συζήτηση που ξεκινήσαμε. Κωνσταντίνα.
1: Ελένη, έχουμε τον κύριο Θανάση Φούντα κοντά μας, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, της τοπικής ΕΛΜΕ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Πολύ βαρύ το κλίμα και στην εκπαιδευτική, πέρα από τη μαθητική κοινότητα, με αυτό που συνέβη με το 14χρονο. Το διαδίκτυο ΒΟΑ, κύριε Φούντα, σχετικά με περιστατικά bullying που μπορεί να δεχόταν το 14χρονο αγόρι που έθεσε τέλος στη ζωή του. Εσείς έχετε μιλήσει και με το σχολείο, με άλλους εκπαιδευτικούς συναδέλφους σας. Είχε αναφερθεί κάτι στο σχολείο ότι αυτό το παιδί μπορεί να δεχόταν bullying, αυτόν τον εκφοβισμό από τους συμμαθητές του?
2: Καταρχήν να πω ότι πραγματικά η εκπαιδευτική κοινότητα του νομού μας περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Ως δάσκαλοι, ως γονείς, είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός του άδικου χαμού του μαθητή μας και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα που βάλατε, ενημερωτικά σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, στο μικρό χρονικό διάστημα που λειτουργεί το σχολείο, περίπου μια εβδομάδα,
1: ναι,
2: δεν υπάρχει καμία γραπτή ή προφορική αναφορά που να περιγράφει κάποια πίεση προς τον μαθητή.
1: Mm-hmm. Για τώρα, αυτή τη σχολική χρονιά, για την προηγούμενη ενδεχομένως υπήρχε κάποια αναφορά? Μπορεί το παιδί ή οι γονείς που πήγαιναν να παρακολουθήσουν την πρόοδό του να ανέφεραν κάτι?
2: Εμείς ως σωματείο δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση και προφανώς αν υπήρχε κάτι την προηγούμενη χρονιά έπρεπε να έχει αναφερθεί, αλλά δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
1: Ναι.
2: Επίσης, πέρα από τα θεσμικά όργανα του σχολείου, υπάρχουν και γνωστές πλατφόρμες πια του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες οι μαθητές αναφέρουν καταστάσεις δύσκολες που μπορεί να περνάνε στο σχολείο.
1: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα λοιπόν για ένα παιδί,
2: ναι,
1: έτσι?
2: Υπάρχει φυσικά.
1: Ναι,
2: υπάρχει.
1: Πολύ σημαντικό, αλλά βέβαια πρέπει και να θέλει το ίδιο το παιδί να κάνει αυτό, να μπει δηλαδή σε αυτή την πλατφόρμα και να εκφράσει αυτά τα όσα συμβαίνουν. Κύριε Φούντα, ένας εκπαιδευτικός αν δει κάτι να συμβαίνει εκτός του σχολείου, γιατί αν συμβεί κάτι μέσα στο σχολείο λέμε ότι είναι και ευθύνη των εκπαιδευτικών που δεν είδαν, που δεν άκουσαν, που δεν ανέφεραν, που δεν προσπάθησαν να κάνουν κάτι μεταξύ κάποιων παιδιών όταν ασκείται bullying σε ένα άλλο. Αν δει ένας εκπαιδευτικός κάτι έξω από το σχολείο, μπορεί να κάνει κάτι?
2: Κοιτάξτε, η εκπαιδευτική μας ιδιότητα, όπως και η μαθητική ιδιότητα των μαθητών, δεν φεύγει όταν είμαστε έξω από το σχολείο. Προφανώς ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά και είναι υποχρέωσή μας να αναφέρουμε ένα περιστατικό, αν θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο για τους μαθητές μας, να τους συμβουλέψουμε, να συζητήσουμε μαζί.
1: Θα αναφερθεί όμως ή θα σκεφτεί κάποιος εκπαιδευτικός ότι πού πάω να μπλέξω τώρα?
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν δει κάποια παρεκκλίνουσα, έτσι, πολύ σοβαρή συμπεριφορά έξω από το σχολείο ένας εκπαιδευτικός, δεν το χωράει ο νους μου ότι θα κάνει τα στραβά μάτια. Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να αναφέρονται γεγονότα εκτός σχολείου και να τα συζητάμε και στο σχολείο μετά και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μην παρέμβει ο εκπαιδευτικός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τώρα, επειδή είπατε για κάποια σχόλια που διακινούνται.
1: Mm-hmm.
2: Θέλω να πω ότι
1: φαντάζομαι και εσείς τα έχετε δει.
2: Κάποια έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ως σωματείο ότι πραγματικά τώρα σε αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνουμε δεν συμβάλλουν στο κλίμα της σοβαρότητας που επιτάσσουν αυτές τις στιγμές. Και θέλω να πω ότι γνωρίζοντας το φιλότιμο και την αυταπάνηση με την οποία λειτουργούν οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι υπομίζονται πολλές φορές και ρόλους που δεν τους ανήκουν, δηλώνουμε ως Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ότι τους στηρίζουμε ολόπλευρα. Τόσο αυτούς όσο και τους μαθητές μας, βέβαια.
1: Μάλιστα. Σήμερα στο σχολείο φαντάζομαι ότι έχουν πάει ειδικοί ψυχολόγοι, έχουν πάει για τη διαχείριση, ψυχολόγοι για τη διαχείριση του πένθους, ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου. Έχουν γίνει, φαντάζομαι, όλες οι απαραίτητες ενέργειες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και το σχολείο πενθεί και οι συμμαθητές του πενθούν και όλοι είναι σε σοκ, και οι μαθητές και οι καθηγητές φυσικά. Και σήμερα θα πούνε και το τελευταίο αντίο στο 14χρονο αγοράκι.
2: Η αλήθεια είναι ότι το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο σχολείο. Τα θεσμικά όργανα που αναφέρατε είναι παρόντα από το πρωί. Όποιος χρειάζεται κάτι συζητάει μαζί τους, αλλά και οι καθηγητές συζητάνε με τα παιδιά. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε γενικά την κατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δεν το χωράει ο νους μας αυτό που έγινε.
1: Τι λέτε, κανένας δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό που έγινε τώρα με το παιδάκι. Όχι ότι δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά ξέρετε, είναι η τραγικότητα όλη. Να λείπουν οι γονείς από το σπίτι, να έχει μείνει μόνο του ένα παιδί, το αφήνεις. 14 χρονών ένα παιδί, το αφήνεις στο σπίτι. Και να γυρίζεις να το βρίσκεις σε αυτή την κατάσταση.
2: Όλοι μας το κάνουμε, όλοι
1: νομίζω
2: μας το
1: ότι είναι τραγικό. Όλοι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φώτα.
2: Ελπίζω να πω μια λέξη μόνο κλείνοντας ότι. Προσευχόμαστε όλοι για να αναπαύσει ο Θεός τη ψυχούλα του παιδιού, ναι, και να δώσει κουράγιο στην οικογένεια. Αυτό
1: ακριβώς
2: δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Κουράγιο, κουράγιο στην οικογένεια.
2: Κουράγιο, ναι,
1: κουράγιο. Ναι. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Παράλληλα συνεχίζεται και το ρεπορτάζ και γύρω από τις δύο αυτές τραγικές υποθέσεις και ό,τι εξέλιξη υπάρχει αν συμβεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είμαστε εδώ για να την μεταδώσουμε. Θα επιχειρήσουμε να αλλάξουμε εμείς πλαίσιο κουβέντας, συζήτησης. Σας έλεγα και πριν, ρίχνοντας μια ματιά στα του καιρού, ότι αύριο θα έχουμε μια απότομη έτσι, και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου κάτω, η οποία θα συνοδεύεται και από βροχοπτώσεις. Και μπορεί στην συνέχεια να επανέλθουμε κάπως, αλλά όπως και να έχει, το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Και διαχρονικά ένα θέμα συζήτησης αυτή την περίοδο είναι τα καύσιμα σε συνάρτηση και σε σχέση με τις τιμές τους. Πόσο μάλλον σήμερα, φίλες και φίλοι, που πραγματικά διανύουμε μια από τις πολύ πολύ άσχημες περιόδους όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και δι' του πετρελαίου θέρμανσης, εξού και αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να συγκρατηθεί όσο είναι δυνατόν η τιμή το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, καθώς οι θερμοκρασίες λοιπόν αναμένεται να υποχωρήσουν και τα νοικοκυριά προετοιμάζονται, και το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και μας απασχολεί πολύ, εμείς καλέσαμε για να συζητήσουμε τον κύριο Γιώργο Κουλουριώτη, ο οποίος ασχολείται με την εμπορία καυσόξυλων για τη θέρμανση, μεταξύ άλλων. Τα καυσόξυλα είναι εδώ και χρόνια, από την περίοδο της κρίσης κιόλας, μια εναλλακτική την οποία επέλεξαν πάρα πολύ ως μέσο θέρμανσης. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι στο βαθμό αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και το πώς θα εξελιχθεί αυτή η χρονιά θα το δούμε βέβαια στην πορεία και στην πράξη. Κύριε Κουλουριώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Πώς είναι η αγορά αυτή τη στιγμή, σε ποια φάση βρίσκεται η δική σας δουλειά? Έχετε προμηθευτεί με τα ξύλα, είστε έτοιμοι 100% για να αρχίσετε τη διάθεση?
1: Ήδη έχει ξεκινήσει η διάθεση. Εμείς όλο το διάστημα της χρονιάς πάντα είμαστε έτοιμοι, γιατί προμηθευόμαστε για να υπάρχουν πάντα ξερά ξύλα, για να μπορεί ο κόσμος να έχει την απόδοση 100%. Ο κόσμος ήδη τώρα έχει αρχίσει να ρωτάει, να ενδιαφέρεται. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει να παίρνουν και όλα ξύλα. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη χρονιά, λόγω του ότι τα καύσιμα έχουν ανέβει υπερβολικά. Και πιστεύουμε που αυτό έχει να κάνει σύμφωνα με το τι χειμώνα θα κάνει κιόλας, αν θα είναι ήπιος ή θα είναι πιο δύσκολος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οι τιμές, για να πάμε στο διατάφτα, γιατί νομίζω είναι αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους πρωτίστως, όχι μόνο, αλλά πρωτίστως. Οι τιμές των καυσόξυλων πού βρίσκονται σήμερα, και θέλω να μας κάνετε μία σύγκριση και με τις περσινές.
1: Οι τιμές σε γενικές γραμμές είναι, γιατί όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα ξύλα κοιτάμε και εμείς από την πλευρά μας να κρατάμε λίγο. Εγώ προσωπικά δηλαδή έχω μπει στη διαδικασία να έχω κρατήσει τις περσινές τιμές.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας από την πλευρά του πρέπει όσο μπορεί λιγάκι να βοηθάει την κατάσταση όσο είναι εφικτό.
0: Σωστά.
1: Τώρα σε γενικές γραμμές είναι περσινές τιμές. Δεν έχουν αλλάξει. Σε κάποιες περιοχές εκτός Μαγνησίας που μιλάω εγώ, σίγουρα λόγω του ότι υπάρχουν μεγαλύτερες μεταφορές και τα καύσιμα επειδή έχουν ανέβει υπερβολικά, σίγουρα θα τσιμπήσουν και τα ξύλα λίγο. Προς το παρόν εμείς εδώ πέρα παίζουμε σε γενικές γραμμές περσινές τιμές.
0: Δηλαδή, έτσι να πούμε, βέβαια ανάλογα και το ξύλο, έτσι, το είδος, αλλά για πείτε μας λίγο.
1: Σε γενικές γραμμές είναι στα 90 ευρώ.
0: 90 ευρώ το κυβικό, έτσι. Πλέον είναι με το κυβικό, δεν είναι με τον τόνο.
1: Σωστά, από την νομοθεσία.
0: Από την νομοθεσία. 90 ευρώ. Τι είδος ξύλου?
1: Εμείς έχουμε όλη την γάμα, είτε αυτό λέγεται οξιά, είτε λέγεται δρύς, είτε λέγεται πεύκο, είτε λέγεται διάφορα ξύλα, αλλά έχει να κάνει μεταξύ 90-95 με 100 εκεί μέσα.
0: Από 90 μέχρι 100 όλα τα είδη των ξύλων, λοιπόν.
1: Όλα τα είδη, σωστά.
0: Το κυβικό. Ποιο είναι το πιο ακριβό?
1: Στο 95 είναι το να είναι ανάμεικτο, ξιά με δεντρίσια. Το αν κάποιο θέλει σκέτο δεντρίσιο μπορεί να παίξει από 95 μέχρι 100. Γι' αυτό βάζω μια γκάμα μεταξύ 90 με 100.
0: Ναι. Στα δεντρίσια ποια περιλαμβάνονται?
1: Υπάρχει το δρύς, το πουδάρι, το αράδι, η ελιά, αμυγδαλιά, ναι. Αυτά τα ξύλα.
0: Το καλύτερο ποιο είναι κατά τη
1: γνώμη σας? Δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με τη συσκευή που τα δουλεύουμε. Αν είναι ενεργειακό τζάκι, δηλαδή χρειάζεται η οξιά γιατί θέλουμε όλη τη θερμογόνο δύναμη. Έχει να κάνει αν είναι ανοιχτό τζάκι, αν είναι σόμπα, αν είναι...
0: Για πείτε μας λίγο, για δώστε μας οπότε αυτά. Ας πούμε ένα τζάκι, κλασικό τζάκι, όχι ενεργειακό. Ποιο είναι το καλύτερο ξύλο να κάψει?
1: Το κλασικό μπορεί να το δουλέψει και ανάμεικτο, δηλαδή η οξιά επειδή έχει μεγάλη θερμογόνο δύναμη για να ζεστάνουμε γρήγορα το χώρο και μετά να κάνουμε συντήρηση με το δεντρίσιο. Αν είναι σε ενεργειακό, επειδή πλέον τα καινούργια τα τζάκια δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση, θέλουν την οξιά για να έχουν 100% όλης της απόδοσης στο χώρο μας, επειδή ελέγχεται με τον αέρα, οπότε δεν θα φάει πολλά ξύλα αλλά θα έχει μεγάλη απόδοση σε ζέστα. Ναι. Οπότε είναι λίγο όλα σχετικά.
0: Οι ξυλόσομπες?
1: Έχει να κάνει και λίγο και με το τι θέλει. Ο άλλος θέλει να βλέπει φλόγα πολύ, άλλος θέλει... Εντάξει, αυτά είναι λίγο σχετικά.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Ένα νοικοκυριό, ένα μέσο νοικοκυριό που ζεσταίνεται αποκλειστικά με ξύλα, είτε με τζάκι, είτε με ξυλόσομπα, ξυλόσομπες, τι ποσότητα χρειάζεται περίπου για το χειμώνα?
1: Και αυτό είναι σχετικό, δεν είναι στάνταρ, γιατί έχει να κάνει με το χώρο, τα τετραγωνικά, τη μόνωση του σπιτιού, αν έχει απόλυση ή δεν έχει. Ναι. Οπότε μπορεί από μετά τι ενεργειακής κλάσης είναι το μηχάνημα που έχει, είτε αυτό λέγεται σόμπα, είτε λέγεται τζάκι. Δηλαδή πλέον τώρα τα καινούργια τα τζάκια έχουν πάρα πολύ μικρή κατανάλωση σε ξύλα, αλλά και αυτό συνδυάζεται με τη μόνωση του σπιτιού και τις απώλειες του σπιτιού και την περιοχή του σπιτιού. Γιατί άλλο θα είναι όσο πιο ψηλά πηγαίνουμε.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Το λέω λίγο για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο, με το αέριο. Δηλαδή μας είπατε ότι εγώ θα πάρω τη μέγιστη τιμή, 100 ευρώ το κυβικό, το οποίο αν καίει, ας πούμε, τη σόμπα ή το τζάκι, δεν ξέρω τι, κάποιες ώρες. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω το ότι με μια σωστή συσκευή και ναι, μια μέτρια κατάσταση του σπιτιού, ότι στα 2 κυβικά.
0: Με 200 ευρώ μόλις δηλαδή?
1: Από 180 μέχρι 200.
0: Μάλιστα. Είναι τεράστια η διαφορά, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν συζητάμε τώρα με αυτά που ακούμε για το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και 3 κυβικά να φάει, θα πάει στα 270
0: και
1: ευρώ.
0: Και πέντε εγώ θα σας πω.
1: Όχι, έχει μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Δεν πάμε να κάνουμε σύγκριση τώρα με το πετρέλαιο. Καμία σχέση.
0: Ναι. Τι θέλω να σας ρωτήσω.
1: Και όλα αυτά πάνε, ναι, είναι σχετικά. Και αυτό εμείς κοιτάμε σαν επιχείρηση να κρατάμε. Γι' αυτό και βάζουμε όλο το διάστημα του χρόνου μέσα. Έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι ξερά τα ξύλα. Γιατί όσο είναι ξερά τα ξύλα, παίρνουμε 100% της απόδοσης της θερμαντικής. Αν τα ξύλα δεν είναι ξερά και έχουν υγρασία, δεν μπορούμε να πάρουμε 100% της απόδοσης.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα tip που μας λέτε, που θα πρέπει να το γνωρίζει ο αγοραστής, ο καταναλωτής. Υπάρχουν άλλα λάθη που κάνουν συχνά οι καταναλωτές όταν αγοράζουν ξύλα, εκτός από το να επιλέγουν, ας πούμε, να μην επιλέγουν ξερά ξύλα? Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσατε σαν συμβουλές να δώσετε, να προσέχουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν ξύλα? Είναι όλα κατάλληλα? Πρέπει κάτι, τι πρέπει να τους υποψιάζει?
1: Εγώ είμαι της απόψεως, εγώ θα πω πως λειτουργούμε εμείς σαν επιχείρηση, το ότι οι καρότσες μας είναι όλες κυβισμένες για να μπορεί ο πελάτης ανά πάσα στιγμή να πάρει το μέτρο και να τσεκάρει να δει αν όντως έχει πάρει το ένα κυβικό, τα δύο, τα τρία, την ποσότητα αυτή που έχει πληρώσει. Υπάρχει το hidden, το κυβικό, υπάρχει το χτιστό.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή αν μετρήσει τον, αν μετρήσει το χώρο της καρότσας ή όλα αυτά, είναι τόσο εύκολο να ξέρει το ότι ναι, εγώ έχω πληρώσει και έχω παραλάβει τα ξύλα.
0: Αυτό σε σχέση με το αν παρέλαβε την ποσότητα που παρήγγειλε. Σε σχέση τώρα με άλλα ζητήματα, ας πούμε, θέλω να μας δώσετε μία συμβουλή. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να αποθηκεύσει με σωστό τρόπο τα ξύλα του? Γιατί φαντάζομαι ότι παίζει και αυτό ένα ρόλο, έτσι, το πώς αποθηκεύεις τα ξύλα σου όταν πλέον τα παραλαμβάνεις.
1: Αν είναι ξερά, ναι, και είναι και κάπως σκεπασμένα, δηλαδή, γιατί το ξερό το ξύλο και να βραχεί, δεν την παίρνει την υγρασία. Απλώς εκείνη τη στιγμή, επειδή τα έχει επιφανειακά το νερό, θα τον ζωρίσει λίγο στο άναμα. Αν κοιτάξει όμως να πάρει τη σωστή ποσότητα και είναι ξερά τα ξύλα του, δεν έχει κανένα θέμα.
0: Και βρεγμένο που είναι, δηλαδή, θα αποδώσει.
1: Ναι, για εκείνη τη στιγμή είναι θέμα ένα τέτοιο. Μετά, δηλαδή, δεν έχει θέμα πάλι. Συνεχίζει να είναι ξερό.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη τη στιγμή μπορεί να τον ζωρίσει, επειδή θα είναι βρεγμένο εκείνη τη στιγμή.
0: Είναι και κάτι τελευταίο, σύντομα αν γίνεται, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είναι πολύς ο κόσμος στην περιοχή μας, εδώ που δραστηριοποιήσετε εσείς, που έχει επιστρέψει στο ξύλο ως μέσο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Πολύς.
1: Ναι.
0: Είναι κόσμος που επέστρεψε στη διάρκεια της κρίσης και παρέμεινε, ή έχουμε και τώρα επιστροφές?
1: Όχι, γιατί εγώ που μιλάω και τέτοιο, ήδη είναι πολύ ανεβασμένες και οι πωλήσεις των σομπών στα καταστήματα και στα εργοστάσια που παράγουν σόμπες. Οπότε όλες αυτές κάπου προμηθεύονται οι σόμπες, είτε τα τζάκια. Πλέον γίνονται πολλές οικοδομές καινούργιες, όλοι βάζουν τζάκια μέσα και στα καινούργια τα διαμερίσματα, είτε αυτό για κύρια θέρμανση, είτε πολλοί το έχουν και για να κάνουν
0: συμπληρωματικά.
1: Και, το τους, έτσι,
0: και ναι, για χουζούρι, και συμπληρωματικά ενδεχομένως.
1: Και συμπληρωματικά για να έχουν μικρότερη κατανάλωση, είτε σε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε πετρέλαιο, είτε αέριο αναλόγως.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουλουριώτη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό τι μόνο να έχουμε.
0: Επίσης και σε εσάς, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό απέχουμε από τις 11, όσο προλαβαίνουμε μουσικούλα και μετά σύνθεση με το Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων. Επαναρχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής του Θεσσαλικού Περισκοπίου μετά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

0: Κάμινου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό. Η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο καταναλωσης στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέα, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Άλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτείων σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδώς, δήλωσαν στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 28 στην Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, και πάμε και πάλι στην Λάρισα να συναντήσουμε αρχικά την Κωνσταντίνα την Θεοχαρούλη. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, και γενικότερα γίνονται διάφορες δράσεις.
1: Ακριβώς, 21 του Σεπτέμβρη λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο αλλά και τις άλλες μορφές άνοιας. Γιατί το Αλτσχάιμερ είναι μία μορφή άνοιας. Ξέρεις, μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας, Ελένη. Είναι μία χρόνια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου και είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας. Και ξέρουμε πολύ καλά, όλοι ακούμε από το συγγενικό μας περιβάλλον, από το φιλικό μας περιβάλλον, άνθρωποι που νοσούν, αν χρησιμοποιώ το σωστό ρήμα, από Αλτσχάιμερ, οι φροντιστές πόσο δύσκολα μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση, και πάντα κάθε χρόνο και ειδικά εδώ στη Λάρισα με έναν πολύ δραστήριο σύλλογο από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ Λάρισας γίνονται δράσεις προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να κινητοποιηθούν κάποιοι και δεν ξέρω, ενδεχομένως κάποιοι να προλάβουν και μια κατάσταση ή να επιβραδύνουν μια κατάσταση. Σήμερα λοιπόν στη Λάρισα είναι ο 8ος περίπατος μνήμης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την νόσο Αλτσχάιμερ. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Νόσο Αλτσχάιμερ Λάρισας, την κυρία Ελένη Νιφλή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Νιφλή, καλή σας ημέρα.
2: Επίσης καλή σας μέρα και σας εύχομαι να είστε καλά, να έχετε υγεία και να φύγετε κοντά μας, να μας υποστηρίξετε κι εσείς στο βραδινό μας περίπατο μνημοσύνη που θα διεξαχθεί από την πλατεία Ταχυδρομείου.
1: Τι ώρα, πείτε μας κυρία Νιφλή, για να γνωρίζουμε.
2: Να γνωρίζετε κι εσείς και όλοι οι πολίτες του νομού Λάρισας. Από τις 8 η ώρα θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Ταχυδρομείου, συνοδεία της Φιλαρμονικής και διαφόρων φορέων. Έχουμε καλέσει αρκετούς. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε μέσα από το ιστορικό κέντρο της Λάρισας, θα πάμε στην κεντρική πλατεία. Λοιπόν, θα έχουμε συνοδεία μας στην Φιλαρμονική, όπως είπα, με ενθαρρυντικά μουσικά ακούσματα, τα οποία θα ανεβάσουν την ψυχολογία όλων που θα μας συνοδεύσουν, των συνοδοιπόρων. Μετέπειτα θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε στάση στο αρχαίο θέατρο, λοιπόν, ούτως ώστε αφενός μεν να δουν το αρχαίο θέατρο, αφετέρου και να ακούσουν διάφορα ακούσματα, και πέραν τούτου να απολαύσουν το μοβ χρώμα, λοιπόν, και τον ουρανό φωτισμένο, που θα είναι με μοβ χρώμα, λοιπόν, για την ημέρα Αλτσχάιμερ, διότι η εταιρεία Αλτσχάιμερ έχει οθετήσει το μοβ χρώμα.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο σημαίνει σεβασμός, αυτοπεποίθηση, ελευθερία. Και επειδή αυτά τα άτομα που πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, γενικά την άνοια, λοιπόν, αξίζουν μεγίστου σεβασμού.
1: Κυρία Νιφλή, εσείς ως Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ Λάρισας κάνετε πάρα πολλές δράσεις και για την ευαισθητοποίηση αλλά και για να μπορέσετε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα πρώτα στάδια της νόσου, αλλά και τους φροντιστές αυτών των ατόμων, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κάνετε ψυχοκινητική, συμμετέχετε σε άλλες εκδηλώσεις. Βοηθάει πολύ, πείτε μας.
2: Ναι. Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής για να ολοκληρώσουμε. Ο περίπατος δεν θα σταματήσει στο αρχαίο θέατρο. Θα έχουμε συνέχεια πάλι από το ιστορικό κέντρο. Θα πάμε Φιλελλήνων, Αρσενίου και θα τερματίσουμε στα αρχαία πάλι του ιστορικού φρουρίου της Λάρισας.
1: Μάλιστα.
2: Στο τέλος δε θα δέσει αυτός ο περίπατος με τους προσκεκλημένους σε μια δεξίωση σε ένα κέντρο, όπου εκεί θα γελάσουν, θα χορέψουν, θα συζητήσουμε, λοιπόν, όλους τους προβληματισμούς, και έτσι λοιπόν θα κλείσει αυτή η μέρα η σημερινή. Τώρα να έρθω στο κυρίως θέμα που με ρωτήσατε, τι ακριβώς κάνουμε. Είναι η ευαισθητοποίηση, να φέρουμε τους ανθρώπους αυτούς κοντά μας, καταρχήν να απορρίψουν το φόβο, να μην φοβούνται την νόσο, γιατί όταν αποδεχθείς ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στην κοινωνία, λοιπόν, θα πρέπει καταρχήν να το αποδεχθείς. Να γίνει σωστή ενημέρωση. Κάνουμε σωστή ενημέρωση δωρεάν εδώ στη δομή μας. Mm-hmm. Λοιπόν, σωστή ενημέρωση στο πριν αρρωστήσει ο ασθενής. Αυτό πρέπει να γίνει. Όλοι οι ηλικιωμένοι,
1: ναι,
2: θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η νόσος κάποια στιγμή, λοιπόν, μπορεί να μας εισβάλλει να εισβάλλει
1: να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού μας.
2: Ναι, είμαστε εν δυνάμει να το πω. Άλλον... Είμαστε εν δυνάμει όλοι ασθενείς. Δεν έχει ηλικία αυτή τη στιγμή. Δεν έχει φραγμούς. Άρα το πρώτο είναι η γνώση. Το δεύτερο είναι το πώς θα διαχειριστούμε τη γνώση. Το τρίτο είναι το πώς θα φροντίσουμε τον ασθενή μας, αν είμαστε, έχουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο. Ή φυσικά να αρρωστήσουμε εμείς. Τι πρέπει να κάνουμε στο πρώιμο στάδιο, ούτως ώστε να προλάβουμε. Γιατί,
1: να προλάβουμε, κυρία Νυφλή, να προλάβουμε ή να
2: προλάβουμε. Να προλάβουμε, γιατί η πρόληψη, ακούστε, πέρα από την υποστήριξη, προσέξτε με, πέρα από την υποστήριξη όταν αρρωστήσει κανένας που κάνουμε πολλά πράγματα και θα σας τα πω. Ναι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο προέχει είναι να προλάβουμε όλοι, δηλαδή όταν έχουμε αντιληφθεί, γιατί το καμπανάκι αυτό, ξέρετε, είναι όπως είναι το σχολικό κουδούνι που χτυπάει, μας χτυπάει και μας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό σας. Ναι. Δηλαδή ξεχνούμε κατά συνήθεια, δηλαδή όχι μία φορά να ξεχάσουμε κάτι, έχουμε δυσκολία στο ότι να ανακαλέσουμε, ας πούμε, απαντήσεις, να θυμηθούμε ονόματα κτλ. Λοιπόν, μια δυσκολία στον προσανατολισμό, μια δυσκολία στην διαχείριση του χρόνου. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο από πριν να διεκπαιριώσουμε μια εργασία.
1: Σωστά.
2: Είτε αυτή είναι επαγγελματική, είτε στο σπίτι μας, οικιακά κτλ. Αυτό μας χτυπάει το καμπανάκι. Άρα, όταν θα έρθουμε στην Αλτσχάιμερ, θα έχουμε ενημέρωση τι θα πρέπει να προσέξουμε στον εαυτό μας. Άρα... Αυτό λέγεται αυτοφροντίδα. Είναι μια πράξη.
1: Κυρία Νυφλή, ναι. Ερχόμαστε δηλαδή στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ πριν μας χτυπήσει πολύ δυνατά το καμπανάκι.
2: Ναι, πρώτον για ενημέρωση, συζήτηση, τη γνώση να πάρουμε.
1: Και δεν χρειάζεται κιόλας να έχουμε αυτά τα σημάδια. Μπορούμε να πάμε να ενημερωθούμε, να ξέρουμε.
2: Προληπτικά ο πολίτης μπορεί να έρθει εδώ να κάνουμε τα τεστ όλα δωρεάν, προσέξτε με, να του πούμε τι υποστηρικτικές πρέπει να κάνει, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, να έχει δυνατό μυαλό, γιατί όλα ξεκινούν από εκεί.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή να υιοθετήσει μία παρέμβαση, η οποία θα είναι καινούρια, διότι αυτή η καινούρια παρέμβαση, όχι συνήθι, δηλαδή σαν να λέμε σε κάποιον ότι φάγε το ίδιο φαγητό, φασόλια κάθε μέρα και το είχε γης. Όχι.
1: Ναι.
2: Εδώ ο εγκέφαλος για να φτιάξει συνάψεις θέλει νέα πράγματα, τα οποία θα είναι και ευχάριστα. Άρα από αυτά τα οποία θα του προτείνουμε, όπως πάμε σε ένα εστιατόριο και σερβίρουμε 4-5 μεζέδες, δεν θα τους φάμε όλους, επιλέγουμε. Λοιπόν, εδώ το ίδιο θα γίνει και από τον ωφελούμενο που θα έρθει. Θα πάρει πληροφόρηση και θα επιλέξει τι μπορεί να κάνει. Και αυτές όλες οι παρεμβάσεις γίνονται με τη βοήθεια.
1: Τι επιλογές έχει, αλήθεια, κυρία Νυφλή, τι επιλογές τους
2: λέμε
1: δίνετε?
2: Τώρα για τους υγιείς.
1: Ναι,
2: η ενημέρωση, τα τεστ, όπως σας είπα, νοητικής εκτίμησης, συναισθηματικής εκτίμησης, άγχους, κατάθλιψης κτλ. Και μετά όλες οι άλλες επιλογές θα σας πω ενδεικτικά ποιες είναι.
1: Ναι, πολύ σύντομα.
2: Επειδή είμαστε στην περίοδο της τεχνολογίας και αρκετοί που είναι στην ηλικία, ξέρετε, 65 συν και 60 μπορώ να πω, δεν έχουν καλή γνώση της πληροφορικής. Αν έχει smartphone, θα τον μάθουμε πώς θα χειρίζεται το smartphone, λοιπόν, και θα κάνει όλες τις λειτουργίες χωρίς να λέει στο γιο του, στην κόρη και τα λοιπά, δείξε μου, και να το αρνείται εκείνος, γιατί εξ συστήματος αυτό γίνεται. Δεύτερον, μπορεί μετέπειτα, αφού μάθει αυτό, έχουμε tablet που εδώ είτε ατομικά είτε σε ομάδες, γίνεται μια περιήγηση σε διάφορα μουσεία του κόσμου, λοιπόν, και βλέπει πράγματα που δεν έχει τη δυνατότητα να τα δει στη ζωή, γίνεται συζήτηση και μέσα από αυτό γίνεται η εκγύμναση, λοιπόν η νοητική διέγερση, όχι μόνο των αισθητηριών αλλά και της λεπτής κινητικότητας. Κινούμε τα χέρια μας, δηλαδή προσπαθούμε να συντονίσουμε όλες τις λειτουργίες. Λοιπόν, μία είναι αυτή, ας σας άρχισε από την τεχνολογία, δηλαδή από τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που έχουμε ειδικό άτομο εκπαιδευμένο σε αυτό το κομμάτι. Μετά είναι η μουσική, λοιπόν, η οποία κάνει πάρα
1: βοηθάει
2: πολύ καλά
1: πάρα πολύ.
2: Τα μουσικά εργαστήρια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το καινοτόμο εργαστήριο το οποίο κάνουμε και το παρουσιάσαμε και θα ξαναπάμε του χρόνου του 27 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, είναι η χοροκινητική. Είναι το νούμερο ένα, το οποίο, ας πούμε, γυμνάζει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Έχουμε πάνω από 150 άτομα σε αυτές τις ομάδες που φυσικά υλοποιούν ένα τραγούδι, λοιπόν, μεταμορφώνονται οι γυναίκες σε performance art.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό το οποίο δεν κάνει ο ηθοποιός, γιατί εδώ ακούει ένα τραγούδι και προσπαθεί, αντιλαμβάνεστε τώρα, αυτό το κομμάτι να το παρουσιάσει θεατρικά. Λοιπόν, γυμνάζοντας όλο το σώμα, νου, ψυχή, λοιπόν, και κίνηση και το σώμα.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που κάνετε, γιατί βγάζετε και αυτά τα άτομα μέσα από το σπίτι.
2: Εξωστρέφει, αυτό επιλέγουμε την εξωστρέφεια.
1: Ναι, κυρία Νυφλή.
2: Λοιπόν, την αποδοχή της νόσου.
1: Έτσι.
2: Και τον σεβασμό της τρίτης ηλικίας.
1: Ναι.
2: Αλλά πέραν τούτου έχουμε την αφήγηση που γίνεται για γύμναση της γλώσσας.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, γιατί οπωσδήποτε και η γύρανση είναι εκείνη η οποία συμβάλλει, για να είμαστε ειλικρινείς, στο ότι ο λόγος μας να έχει, καταλαβαίνετε, τώρα μια μικρή, όλες οι λειτουργίες εξασθενούν και με τη γύρανση. Αλλά όταν όμως τροφοδοτείς με πράγματα τα οποία είναι πρωτότυπα, ευχάριστα και εύληπτα, διότι εδώ γίνεται συζήτηση τι θέλει από αυτές που σε θέλει, την αφήγηση να κάνουμε μεσοποίησης, να κάνουμε μια τροφοδότηση στον εγκέφαλο μέσω ενός μυθιστορήματος, μέσω ενός διηγήματος. Λοιπόν, μετά είναι η ενθέαση. Είναι η άσκηση, η σωματική. Είναι πάρα πολλά τα εργαστήρια τα οποία κάνουμε, τα οποία φυσικά μέσω των λουλουδιών φερπίν. Να ακούσουν οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ, να κάνουμε μια ομαδική συζήτηση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για την ιστορία, για τους μύθους που είναι γύρω από τα άνθη,
1: mm-hmm.
2: γύρω από τα αρωματικά, τα οποία θα τα συνδέσουμε.
1: Ανταποκρίνεται ο κόσμος, κυρία Νυφλή. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις και θα μπορούσαμε να μιλάμε ολόκληρη την ώρα της εκπομπής.
2: Ναι, είναι πάρα πολλές οι δράσεις.
1: Ο κόσμος, αλήθεια.
2: Λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολλές οι δράσεις και μάλιστα είναι ευχάριστες, γιατί είναι για όλες τις ηλικίες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είτε αυτοί είναι άτομα, καταλαβαίνετε, με χαμηλή εκπαίδευση,
1: mm-hmm.
2: και μάλιστα με τις χαμηλές το ωφεληθούν πάρα, πάρα πολύ,
1: mm.
2: αλλά από εκεί που πρέπει να εστιάσω είναι το εξής. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να έρθουμε για ενημέρωση, να μην φοβόμαστε την νόσο. Υπάρχουν λύσεις, οι επιστημονικές μελέτες τρέχουν, παράταση παίρνουμε, καταλαβαίνετε,
1: ναι,
2: μέσα
1: ναι,
2: στο
1: ναι.
2: σκοτάδι αυτό υπάρχει φως, κάθε μέρα θα είναι καλύτερη. Η τροχοπέδη για αυτή την νόσο, κυρίως την Αλσχάιμερ, είναι η έγκαιρη πρόληψη. Διότι η έγκαιρη πρόληψη είναι εκείνη που θα μας οδηγήσει στην έγκαιρη ιδέα. Έγκυρη, όχι έγκαιρη απλώς, και έγκυρη,
1: ναι.
2: διάγνωση από
1: ναι.
2: τους ειδικούς. Λοιπόν, και επομένως μπορούμε να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα προλαμβάνω, λοιπόν, ενημερωμένος μέσω της ελληνικής εταιρείας Alzheimer, διότι εδώ γίνονται όλα δωρεάν, υπάρχει φιλικότητα.
1: Πού βρίσκεται, για να κλείσουμε λιγάκι και με αυτό, για όσους μας ακούνε και θα ήθελα να...
2: Βρισκόμαστε Χατζηγιάννη 3,
1: ωραία.
2: Είναι ο κάθετος δρόμος επί της Αγιάς. Παίρνοντας την Αγιάς, μετά τις βενζίνες Shell, δεξιά, λοιπόν, είναι η Χατζηγιάννη.
1: Μπορεί κάποιος και μέσα από το διαδίκτυο να το αναζητήσει.
2: Και από το διαδίκτυο, τα τηλέφωνά μας είναι το 2410-281-999. Λοιπόν, οπότε το προσωπικό είναι κάθε μέρα πρωί από τις 9 ως τις 3.
1: Μπράβο.
2: Το μεσημέρι. Και φυσικά τώρα, ανάλογα με τα εργαστήρια που θα έχουμε, μπορούμε να λειτουργούμε και 2 απογεύματα, Τρίτη και Πέμπτη. Θέλω να, να πω το εξής.
1: Να κλείσουμε,
2: πρέπει,
1: κυρία
2: πολίτες,
1: Νυφλή, σας
2: να κλείσουμε.
1: Παρακαλώ με αυτό.
2: Πρέπει οι πολίτες όλοι, αδιακρίτως χρώμα, φυλής και τα λοιπά πεπιθήσεων, λοιπόν, να έρθουν το βράδυ στον περίπατο, θα περάσουν ευχάριστα, λοιπόν, να αποδεχθούν την νόσο, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στη ζωή μας όπως όλα τα νοσήματα, να μην έχουμε ρατσισμό, στιγματισμό, και πέραν τούτου θέλω να πω και το εξής, ότι να αφυπνιστεί και η πολιτεία και να περάσει στη θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων των ασθενών, των φροντιστών.
1: Σωστή.
2: Και φυσικά να δώσει και τη δυνατότητα στην ελληνική εταιρεία Alzheimer να έχει τη δική της δομή, το δικό της κέντρο, το οποίο ζητούν οι πολίτες. Διότι εμείς δεν είμαστε επιχειρηματίες, το ξέρετε.
1: Να είστε καλά, κυρία Νυφλή.
2: Και εγώ σας
1: το
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το μήνυμα σας το περάσετε, να είστε καλά.
2: Περιμένω.
1: Καλή επιτυχία στον περίπατο. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια.

0: Συνεχίζουμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τις προηγούμενες μέρες περιόδευσε σε περιοχές της Θεσσαλίας η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Την Παρασκευή ήταν στο Βόλο, συναντήθηκε με εκπροσώπους φορέων, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, επίσης συνέντευξη σε μέσα ενημέρωσης. Την επόμενη μέρα, νομίζω το Σάββατο ήταν έτσι, βρέθηκε στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε, έτσι είναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ναι, βέβαια, στο Σάββατο. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες όλη την Θεσσαλία. Στα Τρίκαλα, λοιπόν, βρέθηκε το περασμένο Σάββατο η κυρία Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, συμμετέχοντας ουσιαστικά στην ημερίδα του ΣΕΠΑΜ, είναι ο Σύλλογος Συνεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασιών και Μετεώρων, ο οποίος προσπαθεί βεβαίως να αποτρέψει τη δημιουργία ενός φαραωνικού έργου. Μιλάμε για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο για το οποίο έχουν δεσμευτεί 15.500-16.500 στρέμματα, εκ των οποίων τα 5.500 θα έχουμε μια εικόνα, ουσιαστικά θα πληθούν φωτοβολταϊκά πάνελ. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν του Συλλόγου στην οποία παρευρέθηκε η κυρία Καριστιανού σε μια ημερίδα που είχε ως θέμα Θεσσαλία, παραγωγή, ενέργεια, δημοκρατία. Ουσιαστικά ξεδίπλωσε και τις θέσεις του κινήματος για το ζήτημα του περιβάλλοντος. Στο περιθώριο της εκδήλωσης μίλησε και στα τοπικά μέσα ενημέρωση, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις αλλά και στην εικόνα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις για το κίνημά της, που τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο κινούνται πτωτικά, αλλά η ίδια επισήμανε ότι είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα της κοινωνίας. Εξέφρασε λοιπόν την αμφισβήτησή της αυτή για τα δημοσκοπικά ποσοστά, σημειώνοντας, όπως είπε, ότι η εικόνα που εισπράττει η ίδια στις περιοδίες είναι διαφορετική, με τους πολίτες να δείχνουν μια θερμή υποδοχή και στήριξη στο κίνημα. Αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της Ελπίδας στη Δημοκρατία. Είπα λίγο πριν ότι θα ξεδιπλώνεται σιγά σιγά με επίσημες ανακοινώσεις και μέσα από την ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί από το κίνημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η ακρίβεια, η δικαιοσύνη και η ενέργεια. Ουσιαστικά θα λέγαμε το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού ήταν συγκεκριμένο, μίλησε για ελπίδα, αλλαγή και ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Επισήμανε και η ίδια ότι ρωτήθηκε πάνω σε αυτό, ότι δεν προέρχεται από πολιτικό τζάκι, είναι γνωστό ούτως ή άλλως κάτι τέτοιο. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό που εισπάτει η ίδια, όπως ανέφερε, από τις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα είναι μια ανταπόκριση και αποδοχή του κόσμου για την κάθοδο της ίδιας και των στελεχών του κινήματος στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, εκτιμώντας ότι το ποσοστό το οποίο θα λάβει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφεται δημοσκοπικά. Υπάρχει ένας πυρήνας, θα πρέπει να πούμε, εδώ στην πόλη των Τρικάλων για το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία ήδη έχουν στελεχώσει, έχουν πλησιώσει το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο θα δούμε βεβαίως να ξεδιπλώνεται μέσα στους επόμενους μήνες. Εκεί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και εκπροσώπηση του κινήματος από στελέχη, από τοπικά στελέχη προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, για να τους ακούσουμε και να πούμε περισσότερα για το πρόγραμμα του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Μας ταξιδεύει, μας ταξίδευσε το τραγούδι. Θα σας ταξιδεύσουμε κι εμείς, εμείς νοητά. Γιατί κάποιοι άλλοι πραγματοποιούν πραγματικά, όχι νοητά, αλλά στην κυριολεξία, ένα ταξίδι που έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ πρέπει να είναι και ταξίδι ζωής. Τώρα, αν σας μπέρδεψα, θα τα ξεδιαλύνω ευθύς αμέσως, γιατί θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Πασχάλη. Ο κύριος Νίκος Πασχάλης, να δώσω αυτή την ιδιότητα, είναι Δημοτικός Σύμβουλος Σκιάθου, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Σκιάθο. Δεν θα το συναντήσουμε όμως στην πανέμορφη έτσι κι αλλιώς Σκιάθο. Θα τον συναντήσουμε κάπου πολύ πολύ πιο μακριά, για να ακριβολογούμε στο βορειότερο σημείο της Ευρώπης θα τον συναντήσουμε, στην Νορβηγία και πιο συγκεκριμένα στο Nordkap. Λοιπόν, όλα αυτά τα που σας λέω, που λίγο πολύ μπορεί να μην φαντάζουν πολύ κατανόητα, θα μας τα ξεδιαλύνει και θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Πασχάλης, τον οποίο καλημερίζουμε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας από το όμορφο και βροχερό Τρόμσο. Είμαι λίγο πιο νότια από χθες, από προχθές που έφτασα τον προορισμό, και αρχίζει σταδιακά η επιστροφή στο νησί.
0: Λοιπόν, για πείτε μας αρχικά, τι είναι αυτό, δηλαδή αυτό το ταξίδι, το ονειρευτήκατε, το φανταστήκατε, πώς προέκυψε, δηλαδή πότε μπήκε σαν ιδέα αρχικά, ναι, και πόσο χρειάστηκε για να υλοποιηθεί?
1: Όταν ξεκινήσαμε τα μεγάλα ταξίδια με τις μηχανές, είχαμε κάνει κι άλλο ένα πέρσι μεγάλο, έτσι επικό όπως το λέμε, που είχαμε φτάσει στα σύνορα του Ιράν, διασχίσαμε όλο τον Κάφκασο, τη Γεωργία και την Αρμενία, καθώς και όλο το μέρος της Τουρκίας μέχρι τα βάθη της. Το Nordkap ουσιαστικά είναι η μέκα των μοτοσυκλετιστών. Είναι το σημείο μηδέν που οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτά τα ταξίδια και με τις μηχανές θέλουν να το κάνουν έστω μια φορά στη ζωή τους.
0: Δεν είστε μόνος σας σε αυτό το ταξίδι δηλαδή?
1: Σε αυτό το ταξίδι φέτος ήμουνα μόνος μου. Μου λείψανε τα φιλαράκια μου, τα δύο, ο Μάκης και ο Σίμος, που συνήθως όλα τα ταξίδια αυτά τα κάνουμε μαζί, τρεις μηχανές. Φέτος λόγω επαγγελματικών και αυτοί δεν μπορέσανε να ακολουθήσουν, οπότε το πήρα απόφαση να το δοκιμάσω. Ούτως ή άλλως ένα ταξίδι ήθελα να το κάνω και μόνος μου, να δω όλα τα καλά και τα κακά του, τις δυσκολίες, τη μοναξιά, όλα μαζί. Οπότε το δοκίμασα φέτος.
0: Πότε ξεκινήσατε?
1: Αν θυμάμαι καλά, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
0: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
1: Αν τα λέω καλά, νομίζω ήταν 9.
0: Περιγράψτε μας λίγο έτσι μία μέρα ταξιδιού. Είστε μόνος εντελώς στο ταξίδι, σας συνοδεύει κάποιος?
1: Ναι, μόνο η ντόλη, η μηχανή.
0: Η ντόλη είναι η μηχανή, έτσι.
1: Η μηχανή, ναι.
0: Είναι η μηχανή.
1: Λοιπόν, τίποτα, το ταξίδι ξεκίνησε από τη Σκιάθο, έφυγα με φέρι, βγήκα Βόλο, την ίδια μέρα ανηφόρησα προς Σκόπια και την επόμενη μέρα διέσχισα Σερβία και ούτω καθεξής μέρα-μέρα προς τα πάνω. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην Εστονία, από εκεί το φέρι για την Φιλανδία. Διάσχισα όλη τη Φιλανδία, μπήκα Νορβηγία και προχθές το απόγευμα έφτασα στο Nordkap, που από τις λίγες φορές αυτή την εποχή που κρατάει ο καιρός καλά, είχε ένα άνοιγμα μερικών ωρών που ήταν καλοκαίρι για το Nordkap, με ηλιοφάνεια, με άπνοια σχεδόν, οπότε ήταν το καλύτερο δώρο. Και το βράδυ, σαν ερασιτέχνης αστρονόμος, μου επιφύλαξε και άλλη μια έκπληξη. Παρόλο που εκείνη τη νύχτα έδινε ποσοστά για εμφάνιση του Βόρειου Έλεος γύρω στο 8%, εμφανίστηκε ένα πανέμορφο Βόρειος Έλας, όπου καταγράφτηκε και αυτό και σε φωτογραφίες.
0: 10 μέρες δηλαδή το ταξίδι διήρκησε, έτσι?
1: 10 μέρες περίπου μέχρι να φτάσω απάνω.
0: Μέχρι,
1: ναι,
0: να φτάσετε. Πώς ήταν το ταξίδι? Υπήρχε κάποιο απρόοπτο περιστατικό που συνέβη στο δρόμο?
1: Όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα όλα καλά, εκτός από κάποιες καιρικές συνθήκες φεύγοντας από Ελσίνκι 1-2 μέρες που είχε αρκετή βροχή. Και τώρα εχθές κατεβαίνοντας από το Nordkap, ένα ταξίδι οδήγησης γύρω στις 9-10 ώρες σύνολο, με αρκετό κρύο σε κάποια περάσματα στην Νορβηγία που έγραψε το κοντέρ μέχρι και 2 βαθμούς, οπότε υπήρχαν πιθανότητα για πάγο που δεν συνάντησα όμως.
0: Πώς είναι να οδηγείς τόσες ώρες μόνος σου, μέσα σε βροχή, μέσα σε κρύο, μας λέτε 10 ώρες οδήγηση...
1: Είναι στον καθέναν πώς το βλέπει. Εμένα μου αρέσει. Εμένα δεν με κουράζει σωματικά. Σίγουρα σε κουράζει η οδήγηση τόσες ώρες. Αλλά σε ξεκουράζει ψυχικά. Δηλαδή βλέπεις τόσα τοπία. Διασχίζεις αυτούς τους δρόμους και αυτά τα τοπία, αυτές τις διαδρομές που είναι πολύ δύσκολο να τις δεις και να τις ευχαριστηθείς μέσα από ένα αυτοκίνητο. Οπότε, εντάξει, πέρα τη σωματική κούραση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
0: Η ντόλη πώς θα πάει μέχρι τώρα?
1: Η ντόλη μια χαρά δεν διαμαρτύρεται, είναι το μόνο να τρώει θέλει.
0: Και μιας μιλάμε για φαγητό, επειδή εσείς φαντάζομαι θα σταματήσατε σε πολλά πρατήρια καυσίμων για να βάλετε βενζίνη. Πώς είναι
1: μια πονεμένη ιστορία.
0: Είναι παντού πονεμένη τελικά αυτή η ιστορία.
1: Εκτός, ειδικά στη Σκανδιναβία, είναι πιο πονεμένη από την Ελλάδα. Δηλαδή να φανταστείτε ότι στην Ελλάδα, στο Βόλο, δεν ξέρω πόσο είναι αυτή τη στιγμή η κατοστάρα, αν θυμάστε.
0: Τώρα εγώ βάζω αέριο και δεν έχω... Αλλά πρέπει να είναι στα 2,20 περίπου, κάπου εκεί.
1: Ωραία, φανταστείτε ότι εδώ η 98, ούτε καν η κατοστάρα, είναι στα 2,55.
0: Μάλιστα. 2. Ναι.
1: Οπότε είναι γενικό το κακό. 2,55. Και μιλάμε όχι για κατοστάρα.
0: Και όχι για κατοστάρα.
1: Μιλάμε για 98.
0: Μάλιστα. Στην ανάρτηση, γιατί από εκεί πληροφορηθήκαμε για αυτό το ταξίδι έτσι ευρύτερα, στην ανάρτηση που κάνατε όταν πλέον φτάσατε, μιλάτε για τα πρόσωπα που αφήσατε πίσω σας, τους δικούς σας ανθρώπους, τους συγγενείς, για τη μητέρα, την σύζυγο, την κόρη. Αυτοί πώς το βίωσαν όλο αυτό?
1: Εντάξει, το έχουν συνηθίσει. Τώρα είναι βασικά, η γυναίκα μου έχει ήρθει και σε κάποια ταξίδια μαζί. Εντάξει, αυτό ήταν αρκετά δύσκολο, οπότε δεν μπορούσε να το κάνει και ήταν και η σεζόν ακόμα λίγο περίεργη, γιατί η τουριστική σεζόν δεν έχει τελειώσει για το νησί, οπότε και εμένα ήταν λιγάκι ζορισμένο το πρόγραμμα για να βγει τόσο νωρίς. Εντάξει, μιλάμε κάθε μέρα, νομίζω ότι το έχουν συνηθίσει.
0: Έχουν εξοικειωθεί, ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ.
1: Εντάξει, μάλιστα. Αυτό που λέω και για τη μαμά που κοροϊδεύω, κλασικά η Ελληνίδα μάνα ζακέτα να πάρεις σε εισαγωγικά, να προσέχεις παιδί μου κτλ.
0: Λοιπόν,
1: ωραία είναι και αυτά.
0: Είστε ήδη στο δρόμο της επιστροφής, υπολογίζετε πάνω κάτω το ίδιο διάστημα, δηλαδή σε καμιά εβδομάδα θα είστε
1: Όχι,
0: πίσω.
1: Επειδή ο καιρός είναι τώρα λιγάκι πιο περίεργος, θα πάρει λίγο παραπάνω. Βέβαια, αν ευνοήσει μπαίνοντας μετά στην Ευρώπη πάλι, θα κάνω περισσότερα χιλιόμετρα, ανάλογα και την κατάσταση που βρίσκεις κάθε μέρα, την κούραση κτλ. Οπότε υπολογίζω κάνω 15ήμερο χοντρικά ακόμα.
0: Επόμενος στόχος έχει τεθεί?
1: Όχι επίσημα, στο μυαλό κάτι υπάρχει, θα το δούμε άμα γυρίσουμε. Εντάξει, θα αργήσει αυτό πιστεύω, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά που βάζεις ένα τέτοιο στόχο και τον πετυχαίνεις, με το καλό να γυρίσω και να είναι όλα καλά, μετά θες λιγάκι το κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι κλείνουμε λίγο την Ευρωπαϊκή Ήπειρο σιγά σιγά και πρέπει σκεφτόμαστε και για άλλα. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Όταν είστε έτοιμος μας το λέτε και εμάς, έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιστροφή, προσοχή. Και θα τα πούμε στην Ελλάδα πλέον και στη Σκιάθο, την όμορφη. Αλήθεια, έχετε συναντήσει πιο όμορφα έτσι μέρη από τα δικά μας?
1: Το κάθε μέρος νομίζω ότι έχει την ομορφιά του. Δηλαδή η Σκιάθος και η Ελλάδα έχει πολύ όμορφα τοπία. Η Τουρκία, η Αρμενία, η Γεωργία, η Νορβηγία εδώ και τα λοιπά έχουν τη δική τους ομορφιά. Ναι. Το κάθε ένα δεν μπορεί να συγκριθεί.
0: Δεν μπορεί να συγκριθεί.
1: Άλλο, είναι μοναδική ομορφιά για το κάθε τοπίο. Και στο μυαλό του καθενός βέβαια. Σε άλλον μπορεί να το αρέσει, άλλον όχι.
0: Αυτό βέβαια. Και αυτό βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Καλή επιστροφή εύχομαι.
1: Και εγώ να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Πάμε και στο τελευταίο θέμα της ημέρας, στη Λάρισα, φίλες και φίλοι, στις εγκαταστάσεις του Γεώπολης. Συνεχίζεται σήμερα η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Την παρακολουθεί ο συνάδελφος ο Άρης ο Ψύχας, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Άρη.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται λοιπόν η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας για την προληπτική υπόθεση της ιδιοδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. 31η δικάσιμος, η σημερινή ημέρα. Η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από το πρωί καταθέτουν τα μέλη της οικογένειας Λάτα, ο πατέρας, η μητέρα και η αδερφή της 21 ετών Κλαούντια Λάτα, σε αυτή την ηλικία χάθηκε από τη ζωή, φοιτήτρια της στρατιωτικής ιατρικής στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Λάρισας, σε φωτισμένη ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε, και με την κυρία Άλμα Λάτα, την μητέρα της Κλαούντιας, να αναφέρεται στα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήρθαν από την Αλβανία πριν 17 χρόνια, εδώ γέννησε τα τρία της παιδιά που τα σπούδασαν, μεγάλωσαν και τα σπούδασαν. Υπήρξε και ένταση με τον πρώην πρόεδρο του ΟΤΕ, τον Σπύρο Πατέρα, όταν γύρισε και απευθύνθηκε στον κατηγορούμενο, λέγοντας ότι ήξεραν όλοι τι συνέβαινε και ότι δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν το κακό. Επαναλαμβάνω, φορτισμένο κλίμα, χρειάστηκε να διακόψει το δικαστήριο για λίγα λεπτά για να συνεχιστεί η διαδικασία με κατάθεση της Τζενής Αλάτα, της μεγάλης αδερφής της Κλαούντια, που είπε ότι σε αυτή τη χώρα ο αγώνας είναι ποιος θα βγάλει τα περισσότερα χρήματα και βάζουν τα χρήματα πάνω από τις ζωές των ανθρώπων. Κατέθεσε και ο Έντουαρτ Λάτα, ο πατέρας. Μας κατέστρεψαν τη ζωή στις εκείνη τη μέρα, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Ενώ πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η κατάθεση του Στέλιου Μπουρνάζη, είναι αδερφός και θείος θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Ο αδερφός του Βαγγέλης Μπουρνάζης χάθηκε σε ηλικία 54 ετών και ο Παναγιώτης, ο ανεψιός του, σε ηλικία 15 ετών, ήταν και το πιο μικρό σε ηλικία, τον νεανότερο σε ηλικία θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή, θα συνεχιστεί η διαδικασία με την κατάθεση του κυρίου Μπουρνάζη. Υπάρχει σε εκκρεμότητα η απάντηση του δικαστηρίου στο αίτημα για τον έλεγχο της κινητής συσκευής του τηλεφώνου του σταθμάρχη, που ήταν η υπηρεσία το μοιραίο βράδυ. Η εισαγγελική πρόταση είναι θετική. Επαναλαμβάνω, τον έλεγχο όχι των επικοινωνιών, αλλά της συσκευής, προκειμένου να δοθούν τι κλήσεις υπήρχαν, αν υπήρξαν απάντητες κλήσεις, αν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο στην κινητή συσκευή. Δεν είχε ελεγχθεί. Να πούμε ότι η εισαγγελική πρόταση είναι θετική ως προς το αίτημα, ενώ και ο σύμβουλος του μοιραίου σταθμάρχη, ο κ. Πατζαρτζίδης, υπερθεμάτισε λέγοντας ότι είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της συσκευής. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αίτημα, νωρίς το πρωί ο πρόεδρος του δικαστήριου είπε ότι το δικαστήριο επιφυλάσσεται να εκδώσει απόφαση και τις 29 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα. Σε αυτό το κλίμα συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Είμαστε στην κατάθεση μαρτύρων, συγγενών, θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
0: Άρη, εσύ που παρακολουθείς στενά και από κοντά και σχεδόν καθημερινά την διαδικασία, δεν ξέρω αν μπορείς να μου επιβεβαιώσεις μια δική μου αίσθηση, που είναι ότι πάει γρηγορότερα η διαδικασία από ό,τι ήταν η αρχική εκτίμηση.
1: Η ρυθμή είναι ικανοποιητική. Αυτό επισημαίνεται από όλους τους παράγοντες της δίκης. Είμαστε, επαναλαμβάνω, στις καταθέσεις συγγενών θυμάτων που καταθέτουν τη δική τους στοχή. Βεβαίως δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που θα έχουν μια νομική, περαιτέρω νομική αξία. Έχουν βεβαίως τη δική τους αξία. Αλλά ωστόσο όλοι οι παράγοντες της δίκης εκτιμούν ότι εξελίσσεται ικανοποιητικά και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που έχει το θέσει το δικαστήριο, αυτό τηρείται. Ναι. Είναι ικανοποιητική η εξέλιξη.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Τα προβλήματα που είχαμε στην πρώτη φάση.
0: Έτσι. Το λέμε γιατί είχαμε τότε διαμορφώσει μια έτσι διαφορετική άποψη.
1: Όχι, η δίκη έχει πάρει την ροή της, την διαδρομή της, εξελίσσεται καλά. Δεν υπάρχει ενστάσεις από όλες τις πλευρές, είτε από τους συνηγόρους υποστήριξη κατηγορία είτε από του συνηγόρου υπεράσπιση. Και όλοι μάλιστα και στα πηγαδάκια φράζουν την ικανοποίηση ότι τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και με τη σχετική ταχύτητα που πρέπει να δοθεί. Βεβαίω, όταν θα φτάσουν η σειρά των μαρτύρων στου αυτόπτε, δηλαδή στου επιβάτε τη αμαξοστοιχία οι οποίοι δεν έχουν τραυματιστεί ή στα στελέχη των σωμάτων ασφαλεία που βρέθηκαν στο πεδίο εκείνη τη πρώτη στιγμή, τότε βεβαίω.
0: Στου υπηρεσιακού, εκεί θα γίνεται πιο ενδελεχή εξέταση, γιατί θα έχουν να συνεισφέρουν.
1: Ότι θα είναι πιο πολλέ και οι ερωτήσει των.
0: Αυτό. Γιατί θα
1: από
0: έχουν...
1: την πλευρά και των κατηγορουμένων και των. Είναι χαρακτηριστικό τώρα, και το ανοίξαμε το θέμα, να πω ότι όταν καταθέτουν οι συγγενεί των θυμάτων, από την υπηρεσία δεν υπάρχουν ερωτήσει, δηλαδή ελάχιστε ερωτήσει. Ακούστηκαν και αυτές μάλιστα διευκρινιστικού χαρακτήρα. Οι συνήγοροι υπεράσπιση ακολουθούν μια τακτική, νομίζω αναμενόμενη. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις στους συγγενείς των θυμάτων από την πέρα της υπεράσπισης των κατηγορουμένων.
0: Ναι, ναι. Προφανώς και όταν θα αρχίσουν να καταθέτουν οι άλλοι μάρτυρες.
1: Όταν θα φτάσουμε στους τόπτες, όταν θα φτάσουμε στα να καταθέσουμε πυροσβέστες αστυνομικοί διασώστες για το τι αντιμετώπισαν εκεί, νομίζω ότι θα έχουμε καταθέσεις οι οποίες θα είναι.
0: Μπορεί και μέρες να διαρκήσουν.
1: Ναι, ναι. Και πολύ περισσότερο βεβαίως όταν θα αρχίσουν να καταθέτουν ειδικοί, έτσι, πραγματογνώμονες.
0: Μπράβο.
1: Χημικοί, οτιδήποτε σχετίζονται, έχουν μια επιστημονική ιδιότητα που μπορούν να εισφέρουν στοιχεία στην εξέλιξη της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

8 λεπτά πριν από τις 12 βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας, το Θεσσαλικό Περισκόπιο, έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10, με όλα τα νεότερα. Να περάσετε ένα όμορφο, μια όμορφη ημέρα, το υπόλοιπο της ημέρας αυτής, της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια χαρά!

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, ένα 15χρονο αγόρι στην καρίτσα του Δήμου Αγιάς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στις 9 και 5 το βράδυ, το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για ένα περιστατικό με 15χρονο παιδί που δεν ανέπνεε. Τα ασθενοφόρα που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων, εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε διακομιδές περιστατικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει από τη Λάρισα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο έφτασε στην καρίτσα, όπου οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 15χρονος δεν είχε σφιγμό. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λάρισα η είδηση του θανάτου 14χρονου αγοριού μέσα στο σπίτι του. Ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία, με το γεγονός να προκαλεί πολλά ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν ένα 14χρονο παιδί σε αυτή την πράξη. Την τελευταία του πνοή άφησε 58χρονος, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην Οδό Βόλου στη Λάρισα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε μετά από μερικές ώρες. Με κάταγμα στο αριστερό χέρι κατέληξε 53χρονος οδηγός ταξί στο Βόλο, όταν δέχτηκε επίθεση με ξύλο από 31χρονο και τον 48χρονο πατέρα του στην περιοχή του παλιού κημητηρίου στη Νέα Ιωνία. Ο οδηγός αρνήθηκε να τους επιβιβάσει, καθώς πατέρας και γιος φέρονται να ήταν γνωστοί στην πιάτσα για περιστατικά όπου δεν πλήρωναν τις διαδρομές τους και προκαλούσαν φασαρίες. Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής και οδηγήθηκαν το Σάββατο στον εισαγγελέα. Ο 31χρονος κρατείται ως την Τρίτη, οπότε θα δικαστεί, ενώ ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Επίσης, σήμερα ενδέχεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος δικηγόρου οικογένειας θυμάτων για έλεγχο της συσκευής του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Σημειώνεται ότι θετική ήταν η σχετική εισαγγελική πρόταση, ενώ επιβεβλημένο χαρακτήρισε τον έλεγχο της συσκευής και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Σύλληψη 36χρονου στα Τρίκαλα, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα σε πεζόδρομο. Αλλαγές στο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας μετά την παρέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Βαγγέλη Αποστόλου. Η Ανδριάννα Κομίτσα αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντά της στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Την ίδια ώρα, ο Θανάσης Ξάφος αναλαμβάνει τη θέση του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. Στήριξη της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας του κτητού Πηλίου και άμεση παρέμβαση για τις καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ. Η Επιτροπή συνεδρίασε στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας, παρουσία εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και Αγροτικών Φορέων. Στο επίκεντρο τέθηκε το αίτημα για ένταξη περίπου 60.000 στρεμάτων ελαιοκαλλιέργειας του Πηλίου στη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη της ΚΑΠ. Πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής προβλέπεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ΔΕΗ ΑΜΒ καλεί τους καταναλωτές να προχωρήσουν έγκαιρα σε ρύθμιση των χρεών τους. Το μέτρο αφορά οφειλές άνω των 6 μηνών και η επιβολή του προστίμου ξεκινά το Δεκέμβριο του 2026. Κοινή γραμμή του Δήμου Καρδίτσας και Φορέων για την καθαριότητα στο κέντρο της πόλης. Σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Αντιδημάρχων Καθαριότητας και Εμπορίου και εκπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης. Έκτακτα δρομολόγιο αποκομιδής και επιβολή προστίμων σε όσους δεν τηρούν τον κανονισμό. Σε τροχιά υλοποίησης περνά το έργο άμεσων παρεμβάσεων στη χερσαία ζώνη του λιμένα Σκοπέλου μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 187.993 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 6 μήνες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμανιού. Συντάσσεται μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λιμάτων για τους Δήμους Λίμνης, Πλαστήρα, Αργυθέας και Αγράφων στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης διεξάγονται σήμερα στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μαγνησίας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται από τη 1 έως τις 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΟΕΒΕΜ για τη νέα διοίκηση. Η επερχόμενη πρόεδρος Δώρα Καναβιτσά αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. στην τελική ευθεία για τη χρήση των διαμερισμάτων του Πολυχώρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Καρδίτσας. Με συναυλία του Λευτέρη Πανταζή αύριο βράδυ ανοίγει τις πύλες του το παζάρι της Λάρισας, που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των

0: κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια.

0: 2 χρόνια φεστιβάλ χόρτου, εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ Βόλου, στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού της ΕΡΤ Βόλου. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM, αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, μέσα από το ertecho.gr, αν προτιμάτε το διαδίκτυο. Η ώρα είναι ακριβώς 12 και 10 και αν είστε τώρα μέσα στο αυτοκίνητό σας, στο γραφείο και δουλεύετε, στην κουζίνα σας και μαγειρεύετε ή απλώς κάνετε ένα διάλειμμα και μας ακούτε, προτείνουμε να μείνετε εδώ, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για μία λέξη που χωράει μέσα της ολόκληρο τον κόσμο. Ειρήνη. Μια λέξη που την ακούμε χιλιάδες φορές σε ομιλίες, σε ειδήσεις, στα τραγούδια, στα ποίηματα, αλλά πόσες φορές έχουμε πραγματικά σκεφτεί τι σημαίνει. Σήμερα 21 του Σεπτέμβρη είναι η Διεθνή Ημέρα Ειρήνης και θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε μια εκπομπή με πολύ μεγάλα λόγια. Σαφώς δεν θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να πιστεύετε. Θέλουμε απλώς να κάνουμε παρέα για αυτή την ώρα, να ακούσουμε μερικά τραγούδια, να θυμηθούμε κάποιες εικόνες και να κάνουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Τι σημαίνει ειρήνη για εμάς? Γιατί μπορεί να είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόμαστε ή πάλι μπορεί να είναι και κάτι πολύ πιο απλό. Μπορεί να είναι ένα παιδί που παίζει χωρίς φόβο, μια οικογένεια που κάθεται στο τραπέζι και τρώνε όλοι μαζί, ένας άνθρωπος που γυρίζει στο σπίτι του, ένα καλημέρα από έναν άγνωστο, ένα συγγνώμη, ένα έλα ας το συζητήσουμε και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για αρχή που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

Αυτό λοιπόν ήταν το Imagine του John Lennon και να σας πω και κάτι, μου αρέσει πολύ έτσι η πρώτη λέξη του τραγουδιού, Imagine, δηλαδή φαντάσου, γιατί πριν κάτι αλλάξει στην πραγματικότητα κάποιος πρέπει πρώτα να το φανταστεί, έτσι. Και για να το κάνουμε και λίγο πιο προσωπικό, αν σας ρωτούσα τώρα έτσι απλά χωρίς πολλή σκέψη τι είναι ειρήνη, τι μπορεί να απαντούσατε? Μπορεί να έλεγε κανείς το να μην υπάρχει πόλεμος, σωστά, αλλά είναι μόνο αυτό? Ίσως όχι. Για κάποιον άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του, η ειρήνη μπορεί να σημαίνει να αποκτήσει ξανά ένα σπίτι. Για ένα παιδί μπορεί να σημαίνει να ξυπνήσει το πρωί και να πάει στο σχολείο. Για έναν άνθρωπο που ζει μόνος του, μπορεί να σημαίνει ότι χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιος τον θυμήθηκε. Και για δύο ανθρώπους που έχουν τσακωθεί, ίσως η ειρήνη να σημαίνει μια πολύ απλή φράση. Θέλεις να το ξανασυζητήσουμε? Βλέπετε, οι λέξεις αλλάζουν το μέγεθος. Από τον κόσμο, η λέξη έρχεται στο σπίτι μας, από τις κυβερνήσεις έρχεται στις σχέσεις μας, από τους χάρτες έρχεται στο τραπέζι που καθόμαστε και τρώμε, και ίσως εκεί να βρίσκεται και ένα κομμάτι της αλήθειας. Γιατί η ειρήνη δεν είναι μόνο κάτι που περιμένουμε να κάνουν οι άλλοι, είναι και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να υπάρχουμε εμείς. Το να μην φωνάζουμε, ας πούμε, να ακούμε, να μην απαντάμε αμέσως, να δίνουμε λίγο χρόνο, να αφήνουμε τον άλλον να ολοκληρώσει τη φράση του. Δεν ακούγεται ίσως πολύ σπουδαίο όλο αυτό που λέω, αλλά ίσως τα σπουδαία πράγματα να ξεκινούν ακριβώς από τα μικρά.

υπάρχουν και τραγούδια λοιπόν που δεν τα ακούμε απλώς. Είναι τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε μας θυμίζουν μια εποχή, έναν αγώνα, μία μνήμη, και αυτό μας φέρνει σε κάτι σημαντικό. Όταν μιλάμε για πόλεμο, υπάρχει πάντα ο πειρασμός να μιλάμε με αριθμούς. Τόσοι άνθρωποι, τόσα σπίτια, τόσες μέρες, τόσες καταστροφές. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι αριθμός. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μία ιστορία. Κάποιος είχε ένα όνομα, κάποιος είχε μια μάνα, ένα παιδί, ένα φίλο, ένα σπίτι, μια αγαπημένη συνήθεια, ένα αγαπημένο τραγούδι. Οπότε κάποιος πριν γίνει είδηση, σε εισαγωγικά, ήταν απλώς ένας άνθρωπος που ζούσε τη ζωή του. Και ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα όταν ακούμε καθημερινά ειδήσεις από εμπόλεμες περιοχές, να μην συνηθίσουμε, να μην αρχίσουμε να ακούμε τον πόνο σαν θόρυβο στο παρασκήνιο, σαν κάτι που απλώς παίζει πίσω από τον καφέ μας, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που παίζει στο background, είναι ζωές, και ίσως γι' αυτό έχει σημασία να μιλάμε για την ειρήνη, όχι επειδή αυτή η ώρα στο ραδιόφωνο θα σταματήσει, ας πούμε, έναν πόλεμο, προφανώς δεν θα το σταματήσει, αλλά ίσως αν για μία ώρα θυμηθούμε τον άνθρωπο πίσω από την είδηση, να έχουμε κάνει κάτι μικρό, και όπως λέγαμε και πριν, και τα μικρά καμιά φορά μετράνε πολύ.

Ο κόσμος μας, και το ξέρουμε κάθε πολύ καλά, το ζούμε καθημερινά, έχει σκαπανεβάσματα που λέμε. Άλλες φορές τον βλέπουμε όμορφο και άλλες φορές καθόλου όμορφο. Όντως είναι έτσι, γιατί υπάρχει πόνος, υπάρχει αδικία, υπάρχει βία, υπάρχει φόβος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την πολυτέλεια να μιλούν, ας πούμε, για την ειρήνη θεωρητικά, γιατί τη χρειάζονται πραγματικά. Και ίσως γι' αυτό και δεν πρέπει να την κάνουμε ρομαντική την έννοια της ειρήνης, γιατί η ειρήνη δεν είναι απλώς ένα όμορφο συννεφάκι πάνω στο οποίο είμαστε. Είναι και μάλιστα σκληρή και δύσκολη δουλειά. Θέλει διάλογο, θέλει υπομονή, θέλει συμφωνίες, θέλει προσπάθεια και μερικές φορές θέλει από ανθρώπους που έχουν πληγωθεί βαθιά να βρουν έναν τρόπο να συνυπάρξουν. Αυτό δεν είναι εύκολο καθόλου και σαφώς δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά υπάρχει κάτι που μπορούμε όλοι να κάνουμε: να μην θεωρούμε φυσιολογικό το μίσος, να μην κάνουμε τη διαφορετικότητα αφορμή για επίθεση, να μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να χρειάζεται να καταστρέφουμε ένα τον άλλο. Και αυτό που λέω αφορά και την ψηφιακή μας εποχή και τα social media, τα σχόλια στο διαδίκτυο, τις παρέες μας, στο οικογενειακό μας τραπέζι, γιατί καμιά φορά ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος σε εισαγωγικά μπορεί να ξεκινάει σε ένα οικογενειακό τραπέζι για το ποιος, ας πούμε, μπορεί να είναι η σειρά του να πλύνει τα πιάτα. Αλλά ας μην το πάμε τόσο μακριά, νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η ειρήνη αρχίζει και από τον τρόπο που μιλάμε.

Αν ρωτούσαμε ένα παιδί τι είναι ειρήνη, τι μπορεί να μας έλεγε? Μπορεί να έλεγε να παίζω, να πηγαίνω στο σχολείο, να είναι οι φίλοι μου εδώ, να μην ακούω σιρήνες, να είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου στο σπίτι. Και ξαφνικά μια λέξη που μοιάζει τεράστια γίνεται πολύ απλή. Ένα παιδί δεν χρειάζεται να ξέρει από γεωπολιτική, δεν χρειάζεται να ξέρει από διεθνείς σχέσεις, ξέρει μόνο ότι θέλει να μεγαλώσει, να παίξει, να γελάσει, να ερωτευτεί κάποτε, να μπορεί να κάνει όνειρα. Και ίσως αυτό είναι το πιο δυνατό επιχείρημα, ξέρετε, υπέρ της ειρήνης, ότι μας επιτρέπει σε εμάς τους ανθρώπους να κάνουμε σχέδια για το αύριο, για την επόμενη εβδομάδα, για του χρόνου, για τη ζωή μας, γιατί αντιθέτως όταν υπάρχει πόλεμος το μέλλον μικραίνει. Οπότε ο άνθρωπος σταματά να σκέφτεται τι θα γίνω και αρχίζει να σκέφτεται πώς θα επιβιώσω. Και αυτή η διαφορά είναι τεράστια.

0: Και πάμε να σταθούμε για λίγο και σε μια άλλη λέξη που πολύ συχνά την ακούμε συνδυαστικά με τη λέξη ειρήνη, και αυτή είναι η λέξη ελπίδα, που ελπίδα δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά από μόνα τους, δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα. Η ελπίδα είναι κάτι πιο δύσκολο, ότι παρόλο που βλέπουμε πόσο δύσκολα μπορεί να είναι τα πράγματα, επιλέγουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να μιλάμε, να ακούμε, να χτίζουμε, να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να λύνουν τις διαφορές τους χωρίς βία, να θυμόμαστε την ιστορία χωρίς να κληρονομούμε το μίσος της. Και εδώ υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Δεν ξεχνάμε, σαφώς, δεν σβήνουμε τη μνήμη, δεν λέμε ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα, απλώς δεν αφήνουμε το παρελθόν να αποφασίζει για πάντα το μέλλον, γιατί αν κάθε γενιά κληροδοτεί στην επόμενη το δικό της το θυμό, ο κύκλος δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να πει ως εδώ, όχι με περισσότερη βία, αλλά απλώς με μια διαφορετική επιλογή.
1: Hey, what's up, man? Hey, brother, what's up? Hey, how you doing? Big party, man. Yeah, brother, like, stop.

Και πάμε να γυρίσουμε ξανά εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή στην ειρήνη, στη λέξη ειρήνη, που τι θα πούμε ότι είναι τελικά, είναι το τέλος του πολέμου, είναι μια συμφωνία, είναι μια υπογραφή, είναι μια σημαία, είναι όλα αυτά προφανώς, αλλά ίσως και κάτι ακόμη. Είναι η στιγμή που δύο άνθρωποι ενώ διαφωνούν αποφασίζουν να παραμείνουν άνθρωποι, είναι η στιγμή που κάποιος θα μπορούσε να προσβάλλει αλλά επιλέγει να σωπάσει, είναι η στιγμή που κάποιος θα μπορούσε να εκδικηθεί αλλά επιλέγει να σκεφτεί, είναι η στιγμή που κάποιος θα πει «Δεν συμφωνώ μαζί σου, θέλω όμως να σε ακούσω». Και αυτό δεν λύνει σαφώς όλα τα προβλήματα ως διαμαγείας, αλλά δημιουργεί ένα χώρο. Και χωρίς χώρο δεν υπάρχει διάλογος. Χωρίς διάλογο δεν υπάρχει συνύπαρξη και χωρίς συνύπαρξη δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη.

Τώρα μπορεί να μην έχουμε καταφέρει να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι ειρήνη, ίσως και να μην υπάρχει μία αποκλειστικά συγκεκριμένη απάντηση. Για τον καθένα άλλωστε μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, για κάποιον μπορεί να είναι ένα σπίτι, για κάποιον ένα παιδί, για κάποιον άλλο μία αγκαλιά, για έναν τρίτο η επιστροφή, για κάποιον άλλο η συγχώρεση, για κάποιον απλώς μία ήσυχη νύχτα. Όπως και να έχει, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης και ίσως δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εξαιρετικά θεαματικό, ίσως αρκεί να πάρουμε μαζί μας μία μικρή σκέψη ότι ο κόσμος δεν αλλάζει μόνο στις μεγάλες αίθουσες, αλλάζει και στις μικρές συναντήσεις. Στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που ακούμε, στον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο που διαφωνεί μαζί μας και ίσως κάθε φορά που επιλέγουμε το διάλογο αντί για την επίθεση, κάθε φορά που επιλέγουμε την κατανόηση αντί για την περιφρόνηση, κάθε φορά που επιλέγουμε να μην προσθέσουμε άλλο θυμό σε αυτόν τον κόσμο, να κάνουμε ένα μικρό βηματάκι. Όχι για έναν τέλειο κόσμο, το τέλειο ούτως ή άλλως δεν υπάρχει, αλλά για έναν λίγο πιο ανθρώπινο.

Και πάμε να το γενικεύσουμε και λίγο ακόμα και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι γενικώς να κάνουν ειρήνη. Σε ανθρώπινο και ψυχολογικό επίπεδο, η δυσκολία να ζήσουμε σε ειρήνη πηγάζει από τον τρόπο που είναι δομημένος ο ανθρώπινος εγκέφαλος, η ψυχολογία των μαζών και οι κοινωνικές μας δομές. Οι βασικοί λόγοι που οι άνθρωποι, για να δώσουμε έτσι μια επιστημονική εξήγηση, δυσκολεύονται να διατηρήσουν την ειρήνη μεταξύ τους, εντοπίζονται στα εξής επίπεδα που θα σας πω. Στην εξελικτική ψυχολογία και την επιβίωση, υπάρχει ο φόβος του άλλου, διότι εξελικτικά οι προγονείς μας επιβίωσαν σχηματίζοντας μικρές ομάδες, τις φυλές. Ο εγκέφαλός μας λοιπόν είναι προγραμματισμένος να εμπιστεύεται τα μέλη της δικής μας ομάδας, έτσι το εμείς, και να βλέπει με καχυποψία ή και ως απειλή όσους είναι εκτός αυτής της ομάδας. Οπότε είμαστε στο εμείς και το αυτή. Υπάρχει επίσης ο ανταγωνισμός για πόρους, η έμφυτη τάση για επιβίωση που έχουμε οι άνθρωποι. Μας σωθεί να θέλουμε να εξασφαλίσουμε την τροφή, τη στέγη, την ασφάλεια για εμάς και τους δικούς μας, κάτι που συχνά οδηγεί σε ανταγωνισμό με τους άλλους. Υπάρχουν επίσης συναισθηματικοί και γνωστικοί παράγοντες, όπως η ανάγκη για δύναμη και έλεγχο, η επιθυμία δηλαδή για κυριαρχία και επιβολή, το στάτους που λέμε, είναι πολύ ισχυρό κίνητρο για πολλούς ανθρώπους. Η εξουσία συχνά μειώνει την ενσυναίσθηση, κάνοντας τους ηγέτες ή τις ομάδες να διαφορούν για τον πόνο των άλλων. Υπάρχει έλλειψη ενσυναίσθησης. Είναι πολύ εύκολο να νιώσουμε τον πόνο κάποιου που μας μοιάζει, αλλά πολύ πιο δύσκολο να μπούμε στη θέση κάποιου με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, πεπιθήσεις. Υπάρχουν επίσης γνωστικές προκαταλήψεις. Ο άνθρωπος τίνει να θυμάται τα σφάλματα που του έκαναν οι άλλοι, αλλά να δικαιολογεί να ξεχνά τα δικά του τα λάθη. Είναι η μεροληψία της επιβεβαίωσης αυτή, και αυτό συντηρεί παλιές βεντέτες, μίση και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και η κοινωνική δυναμική, η ψυχολογία του όχλου, οι άνθρωποι που μόνοι του μπορεί να είναι ειρηνικοί, μέσα σε μία μάζα ή υπό την επίρρεια προπαγάνδας μπορεί να παρασυρθούν σε ακραία βία. Η ατομική ευθύνη λοιπόν λίγο χάνεται μέσα στην ομάδα. Και επίσης για το τέλος υπάρχει και το δίλημα του φυλακισμένου. Ακόμα και αν δύο άνθρωποι ή δύο πλευρές θέλουν την ειρήνη, την επιθυμούν πραγματικά, συχνά δεν εμπιστεύονται η μία πλευρά την άλλη. Οπότε φοβούμενοι ότι ο άλλος θα μας επιτεθεί πρώτος, επιτιθέμεθα εμείς για να προστατευτούμε. Αυτό είναι που λέμε δηλαδή το προληπτικό χτύπημα.

Και έτσι, λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να πούμε ότι η ειρήνη αποτελεί σαφώς ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά για την ανθρωπότητα και έχει εμπνεύσει μερικές από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες της ιστορίας. Οπότε θα σας πω μερικά έτσι λόγια και αποφθέγματα, αν θέλετε, σημαντικών ανθρώπων για την ειρήνη. Ο Μαχάτμα Γκάντι, ας πούμε, είχε πει ότι δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Ο Δαλάη Λάμα ότι δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε ειρήνη στον έξω κόσμο μέχρι να κάνουμε ειρήνη με τον εαυτό μας. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία έντασης, αλλά η παρουσία της δικαιοσύνης. Ο Άλμπερτ Άινστάιν ότι η ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί με τη βία, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατανόηση. Η μητέρα Τερέζα είχε πει ότι η ειρήνη μπορεί να ξεκινά με ένα απλό χαμόγελο. Και ο Νέλσον Μαντέλα ότι αν θέλεις να κάνεις ειρήνη με τον εχθρό σου, πρέπει να συνεργαστείς μαζί του. Τότε γίνεται ο σύντροφός σου. Ο δικός μας Αριστοτέλης, έτσι λόγια από την αρχαία Ελλάδα, είχε πει ότι κάνουμε πόλεμο για να μπορούμε να ζούμε εν ειρήνη. Ο Ηρόδοτος ότι στον πόλεμο οι πατέρες θάβουν τους γιους τους, ενώ στην ειρήνη οι γη θάβουν τους πατέρες τους. Και ο Γιάννης Ρίτσος, στην νεότερη πια Ελλάδα, ότι το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη, το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη, τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. 2, 1, 2, 3, 4.

Το καλύτερο κλείσιμο νομίζω ήταν για την εκπομπή μας το συγκεκριμένο τραγούδι Give Peace a Chance, δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να θυμίσω ότι σε πολύ λίγο στη μία ακριβώς θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Στη Μυκονό κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάζει τις νομοθεσίες περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ιγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρύφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ιγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο ύπαιθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο. Καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Μετά από μια εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλδας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ηλίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηλίας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου τα ξημερώματα τροκάλισε φθορές στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη ίδια και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριά σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγία.

0: την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έβινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα, βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρού στο στόμα του. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το κέντρο υγείας Αγιάς και από το κέντρο υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει, να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9:05 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9:05 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9:05 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρά 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο επεβαρημένο ιατρικό περιστατικό, και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδού και του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της ευλογιάς των εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ευλογιά δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Εδώ στην περιφερειακή ενότητα Σερών το πρώτο κρούσμα έχει εντοπιστεί το καλοκαίρι του 2025 στα Κερδίλια και δυστυχώς ακόμα βρίσκονται κρούσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει σημάνει συναγερμός στις ιατρικές αρχές του νομού Σερών. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Υπήρξε βέβαια άμεση κινητοποίηση. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Σερών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στο νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοχώρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην περιφερειακή ενότητα Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιάς σε 197 αιστείες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα. Πραγματικά έτσι ένα νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός. Είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους, να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι, μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου. Μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, ναι. Είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Να δούμε τελικά
3: εκεί που πρέπει, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο, κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου πολεοδομίας Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους της πολεοδομίας καθώς και στο σύστημα υπολεοδομία. Θυμίζουμε το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η δόμη Κόνου, σφραγίστηκε από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκκρεμή. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλη είναι ελάχιστη σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολεοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενο σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολεοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολεοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης, θέτω το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την ΕΡΤ Χανίων το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
5: Καλό μας ημέρα και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάς με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και των Τέμιλο ποτάμου έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστο της έρευνας ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή στις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεμβρίλια κάναβης και αποξηρωμένη τυπική κάναβης, αλλά αποκάλυψε απάτη σε εκτινοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Υπάρχουν διάλογοι που καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια. Έδιναν εντολές για να δοθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά της εφόδου θεραπευτικού οργανισμού.
0: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται, την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι το δικαστήριο, και όχι μόνο ο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιπόλο ούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών. Γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Daltons, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση. Καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο, δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια. Τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας του, ο οποίος ένας 31χρονος από την Κάνα, ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σημαστεί δικογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Μάλιστα. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έδινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για νέα οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος του ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών. Στην έφοδο συνολικά καταθέθηκαν 11 βρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και συγκατοχή τους μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χώνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και 2 ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις, δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται σε, η καμένη γη εκτείνεται σε, σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση, που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά, θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλες 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Ανδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου, που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Θέλω όμως ημέρα από τη Ρόδο, θέλω όμως ημέρα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλιν της Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ζήτηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμού. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και υπογράμμιζε πως η Νήσιρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απίφθινε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου, που συνέδρεμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου σήμερα, η Νήσιρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νήσιρο μετά την φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου στο ενδεχόμενο εμπρισμού την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, έχει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία, βέβαια, αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κοτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Ρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση? Το σύνολο της περίοδου 2009-24 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλικής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση των αριθμού των γυναικών 25-44 ετών, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9 και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικό στόχο θεραπεία και της παρουσίας αυτής ήταν η προβολή της πόλης ως προορισμού, στον οποίο κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνεται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomad Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθε του άξονα Χαλάστρα Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις σύραγγες της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτινση της Εθνικής Οδού. Κατά δύο θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτό το νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγκων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγκων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, έφλεκτων υλικών δηλαδή, ναι, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πηρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά. Επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κυρίου Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Τσοκοίδη, παρουσία του βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κυρίου Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο, τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του κινηστηρίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το τμήμα δοκιμώνας στη Φυλάκων Τρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο, σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Τρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η λειτουργία της σχολής σημαίνει εκπαιδευτική δραστηριότητα, θέση εργασίας και οικονομική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Ενώ η περιφέρεια υπογραμμίζει τη σημασία της ως θεσμού με σταθερή παρουσία στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει δίκη, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα Τρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής, κλείνουμε αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη Νέα Κύο της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
5: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Βίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα. Και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πηλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης, να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίκη από το σχολείο.
0: Μάλιστα. Μυρσίνη, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
6: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως ο εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο, είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ. Και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρο βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτζού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο οι Χαλκιδικιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει συγκομιδή και σε άλλες περιοχές. Διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα. Σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς, πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία η τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο αρμόδιος νόμος, ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λικούργος Ασκιαδόπουλος από την Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Λικούργια.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στον προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς την Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας του Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενατικό γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτση η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Η σύμβαση για το έργο ανάπλαση της παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύθου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι, σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή. Έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
0: Μάλιστα.
9: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή προτεραιότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο, όπως έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ναι. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, η Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο αλλά και στον Αγιοκήρυκο την άλλη Δευτέρα 28 του μηνός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος, σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση υποστηρίζει από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Ντεκοράδο του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική κριτική σάτυρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίσης ταινία μικρού μήκους με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και σε συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, στο Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο Βόρειο-Δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο, τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπορεινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές. Σκηνικό βαρύ χειμωνιάς, βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διαστηρισμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Συνελήφθηκε

0: με 76χρονο στην πλάστη βουλιαγμένη για μία ξαπλώστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντιλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, είναι αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναξης της περίοδου διάθεσης του πετρέλαιου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα καύσιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7, ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75 ευρώ και 92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς οι τιμές της αμόλυντης 95 οκτανίων μετά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκπτώσεις από τα αντιληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20 η μέση τιμή πανελλαδικά, είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο diesel κίνηση έχει ξεπεράσει τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυντη, είναι στα 2,21-7. Άρα είναι υψηλότερη των diesel κίνησης. Τώρα ο προβληματισμός είναι ότι θα γίνει με τον diesel θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως
0: τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι?
1: Ακριβώς. Και ενδεχομένως έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ.
0: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε. Ασφαλώς, έχεις δίκιο.
1: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές. Ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Κερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο, είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό. Και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανσης είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
0: αυτός είναι ο ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο έχει να κάνει με την επιδότηση στην αντιλία, ακριβώς, που λέμε, έτσι, του πετρέλαιου.
1: Είναι βέβαιον λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα δικαστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα

0: από τα διηστήρια έκπτωση πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα διηστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη η επιδότηση και οι εκπτώσεις και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα διηστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο, όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των διηγητηρίων.
1: Και επειδή γίνεται, μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντλία. Πόσο χαμηλή θα είναι και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια όπως την περιγράφει ο Υπουργός. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα, με λίγα λόγια, ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, τα καύσιμα και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
2: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την ρυθμίση των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον νοτιοανέο του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότικη για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχτηκε, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων των φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που και η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και τη πανδημία. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε πραγματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα έλεγα, ιδεοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές αυτή η φόρη, σημειώντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, 4 με 5 δισεκατομμύρια τυσίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Νότια Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Στην ίδια συζήτηση, για να κλείσω, συγγνώμη, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό και αν δεν είναι μεγάλο
3: αγκάθι. Δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία κυρίων που υπάρχει τον Οκτώβριο, όπως ρωτήθηκε και επέμενε ότι ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν όρια σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και εδώ προσέθεσε, με δικά μου λόγια το λέω, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια που προκύπτει φυσικά από την αύξηση της ενεργίας στο εμπληθερισμολογικό.
1: Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ βαρύ με οικονομικά χειμώνα έχουν μπροστά τους λοιπόν οι πολίτες, οι οποίοι αναμένουν τι τελικά μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει τιμή πώληση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω και από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου. Ανησυχία εντωμεταξύ για προβληματισμός καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελική Πρωτεύουσα, όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλληνα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν ελήφθη καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί. Όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολος, το ακούμε σε όλους τους τόνους, και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία φορά το απόθεμα που πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα, είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών, που έφταναν το 80%, ωστόσο φτάνει το 70%. Θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, αλλά όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων, υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις στο Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα, γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως η διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν, να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση, λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι, συγγνώμη, ανησυχητική, και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
1: Βεβαίως, όπως και όλοι μας, εξάλλου σε όλη την Ευρώπη. Έλληνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ, που κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Θα προσπαθούμε να τις συγκρατήσουμε και θα τις συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι τη μέσα στα καθόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήρτανε στα 145 ευρώ, 140 ευρώ έως 145 το χίδιρι. Έτσι λέγεται κατ' εντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
6: Ναι.
5: Το χύμα λοιπόν ήταν οι τιμές τους 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκληση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
7: Δηλαδή?
5: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
7: Δηλαδή?
5: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία.
7: Mm.
5: Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελέτ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1+, το τονίζω.
7: Mm-hmm.
5: Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελέτ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα. Και αυτό έχει να μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι νεολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, το επαναλαμβάνω, με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και το τίμημα ως αντιστάθμισμα. Ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή θα δέχεται να εκπληστηριαστούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δεν την πειράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε πληστηριασμό δηλαδή η κύρια κατοικία, απλά θα ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα στην περίπτωση που υπάρχουν. Τώρα, ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση που θα κάνουν οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Τώρα, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση.
7: Mm-hmm.
9: Και επιπλέον η ίδια.
7: Απαραίτητο αυτό βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση δεν έχει νόημα πλέον.
9: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνειδητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένα οφειλέτη.
7: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα.
9: Ένα οφειλέτη με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000, κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξαδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κίνητά του που είναι 50.000 ευρώ η αξία τους. Mm-hmm. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κυρίας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ, και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κυρία κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία Γρηγόρη να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται, και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης, απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς, λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας. Και κάτι τελευταίο,
7: και να κλείσουμε,
9: ο οφειλέτης, ναι, προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του, όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και ο οφειλή μειώνεται στο μισό της αρχικής, από τα 300 χιλιάρκα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
7: Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές, λοιπόν, αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε τι για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
2: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός να πω είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
7: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια Αθηνά Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι πληροφορίες σου, Άννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή.
6: Καλό μεσημέρι. Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονο ιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μία μάνατζα καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία ανεκτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις στην έρευνα του ανακριτή.
7: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρός, φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει τη γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
10: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολονάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
11: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέιντιο 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε για μια, δυστυχώς, για μια νέα γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. Σοκ, λοιπόν, προκαλεί ομολογένειο 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να έχει μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη. Είναι στην Οικουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι ισχυρισμοί, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 27χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει, ένα είναι βαρύ, και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
7: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτειών. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
13: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη με και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρε, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό. Και αν και η απόπειρα για να έχει το μιλήσει, δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει και επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης του τομείς ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως θα έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη στην έδρα των εταιρεών Nvidia και Tesla, που πιθανώς θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς των δύο εταιρεών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μεγάλο Μαξίμου. Μάλιστα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ορεκτικό στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Ενώ θα τονίσει για μια ακόμη φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώ για αυτά τα στελέχη. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη κ. Κονδολίτσα Ράις, ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Κουτιέρες, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
7: Και έχουν με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγη.
13: Ακριβώς τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
7: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
14: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης του τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
7: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μονονότι επρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία. Όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διωγγώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν η δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Willy Brandt. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική σύντας αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν πήρε ούτε καν 5% που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9% και για πρώτη φορά από την μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, ένα τέταρτο σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μια ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, τα ποσοστά του 30 και 40%.
7: Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
15: Όχι, δεν θα τα έχουμε. Όχι, δεν θα τα έχουμε. Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία. Όχι βέβαια σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
7: Από τη μία λοιπόν έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη έχουμε την άνοδο της αριστερά. Στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας φαίνεται ευαίσθητες χορδές, Γιώργο.
15: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Άλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι κόρη Τούρκων μεταναστών που είχαν πάρει πολιτικό άσυλο μετά στη Γερμανία μετά το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια προεκλογική καμπάνια εστιάζοντας ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών του Βερολίνου. Βερολίνου και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε για πρώτη φορά να είναι η αριστερά πρώτο κόμμα στο Βερολίνο και να έχουμε ενδεχομένως και την πρώτη κυβερνήτη δήμαρχο της αριστεράς στη Γερμανία.
7: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο και από τη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Ωτιανιάδη, γιατί για την νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότη στο ενεχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
16: Ναι, καλησπέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρνάκης, την επισήμανση ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ένα από τα ακραία κόμματα. Την απόρρευση επίσης οποιασδήποτε υπόνοιας ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, θα μπορούσε να συζητήσει, να ανεχθεί, να έστω ως υπόνοια συμπόρευσης ή σύμπληξης με ακραία κόμματα και μάλιστα πιο πέρα από τα άκρα, φερόμενος και στο κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρινάκης δέχτηκε ερωτήσεις, πίεση που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκύριο όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκύρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιος τέλεχος κάποιον του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μέφερε. Για τον κύριο Μπελέρη, τον βουλευτή, απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του. Και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το Πασόκ, ο τότε υπουργός δημοσίας προστασίας του πολίτη, ο κ. Δένδιας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες ώστε οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
7: Με μία ενιαία δικογραφία, ναι, το θυμάμαι.
16: Με μία ενιαία δικογραφία και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, κατάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής.
7: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε ευθύ αμέσως στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ότι έπληξαν, χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
7: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγεται τώρα από τη χώρα, φύγεται τώρα από το Ιράν.
17: Ακριβώς, υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά των Χούθη στην Ιεμένη, και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον Αμερικανικό Πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μία λίστα με τις απαιτήσεις τους και αυτές περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του Γάλλου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση στην σύνοδο Κινέζικη σύνοδο την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης βεβαίως που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολτίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο πάντες τον κόσμο, και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
7: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άντρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
18: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 29χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύπβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπίου Βούλας κατέληξε. Υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.
7: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Απορούμε όλοι. Βέβαια, οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένα 15χρονο μαθητή, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες αθλητικές κλπ. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό πλάσμα όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του, τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσαν το στενοφόρο, όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Το στενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50 με 55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα στενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η Πέμπτη Κοινωνική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της, οι αποκλήσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα ήταν 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από την Λάρισα.
7: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Κουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος στα Βρυλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει η ιατρική παρακολούθηση να εξετάζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του εντόπισε και του επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη του φαινομένου και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά. Όμως θα είναι κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση. Πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητή ως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε στους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητής όλο αυτό θα είναι ο βοριά, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό προσοχή τα 7 μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες. Και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
7: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλεση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει διεθνή δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
21: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρξε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τρίτη πλειοψηφία, περίπου 20.000, απελάθηκαν στο Μεξικό αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απελαθεί και σε χώρες της Αφρικής. και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δίνει κίνητρα, εισαγωγικά θα λέγαμε, σε αυτές τις κυβερνήσεις και ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις, αλλά και οικονομικά κίνητρα εν είδη βοήθειας, βοήθεια που έχει κοπεί σε πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, και με τις αλλαγές στο USAID, προκειμένου να δέχονται αυτούς τους παράτυπους μετανάστες. Και να θυμίσουμε ότι στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι η απέλεση ενός εκατομμυρίου μεταναστών το χρόνο. Κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ίρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται λόγος για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
7: Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
21: Αύριο, με συγχωρείτε, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
7: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικό δελτίο.
7: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να διηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη το γηπεδούχο, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα, όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στην Νεάπολη της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Γκλάδης Μικελίδης, Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5 στα 5 Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί και το ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα κατάφερε τελικά να

0: περάσει τη Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά, 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2, στις 4 η ώρα θα βρεθούν στις έντα πας πύργος ΑΕΛ από την ΕΡΤ2 και στις 5 πάω βήτα μέσος Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή Τα Ξωτικά της Παράδοσης. 12.
3: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επέλεια της εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλή φθινοπορνή ησημερία.

Στέλιος Καζαντζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης και Χρήστος Χρυσανθόπουλος από τα Ειδόνια του Πόντου, το σημερινό ξεκίνημα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Από δική μας ηχογράφηση το εξωτικών της παράδοση, εδώ οι Λαλιτάδες, από ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο Μπέτς Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μιχολύπτη, το Διονύση Λιμπέρη. Μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή με τους Λαλιτάδες on demand στο RTECO, εκεί όπου αναρτούνται τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια οι εκπομπές μας καθημερινά. Πάμε να συνεχίσουμε. Να πάμε στα βλαχόφωνα παραδοσιακά τραγούδια των Λιβαδίων του Πάικου, που εξέδωσε ο Σύλλογος Γυναικών Λιβαδίου Πάικου οι Αρμάνες μαζί με το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας και Θράκης το 2024. Ο Δημήτρης Παράσχος στο κλαρίνο, ο Αντώνης Παπαδόπουλος στον ταούλι, Πέτρος Πιπηλιάρης στο ακορντεόν, Θόδωρος Σιταράς στην τρομπέτα, συνοδεύει χοροδία, ένα τραγούδι γαμήλιο, ο Ξενιτεμένος, Λαξενίτου.

Χορέψτε δυο μου μάτια και γύρισμα σε μπάλο με το Βάιο Μαλιάρα στο κλαρίνο και το Φώτη Μαλιάρα στο λαούτο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις καταγραφές του Παντελή Καβακόπουλου και του Σίμωνα Καρά, αφού ακούσαμε και το Γεράσιμο Λιόλι στους Ρετζέους, το Σωτήρης Γούρο στο Παιδιά από τον Ασπροπόταμο και κάναμε και ένα πέρασμα στη Μακεδονία με την Μπρόντζα Μπάντα που θα βρίσκεται από ό,τι είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τις επόμενες μέρες ξεκινά από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο. Σας το λέω γιατί κάθε μέρα έχει και ένα παραδοσιακό σχήμα εκεί πάνω στο πάρκο Τρίτσι θα γίνει. Θα είναι όλοι, θα είναι και ο δικός μας ο Νίκος ο Φάκαρος, θα είναι και η Τουμπανάκη μας, θα είναι και ο Βασίλης Παπαγεωργίου από την Ήπειρο, θα είναι και η Γκιντίκη και άλλοι πολλοί θα είναι που δεν τους θυμάμαι τώρα. Θα συνεχίσουμε όμως με την Ελένη Λεγάκη για το φίλο ακροατή το Βασίλη που μπορεί να είναι από τα Τρίκαλα, αλλά τα ηλιοβασιλέματα πραγματικά στο Αιγαίο είναι μαγευτικά, κύριε Βασίλη.

Σας αποχαιρετούμε. Η Μαρία Κουτσμπύρη και ο Νικόλας Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, μαζί στα ξωτικά της παράδοσης. Καλή ξεκούραση, γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις. Υπογράμμισε παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Με πρώτο σταθμό, το Σαν Φρανσίσκο, ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο συναντήσεων με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Άλλη μία γυναικοκτονία ήρθε στο φως. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό φέρει, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν το απόγευμα σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για τις 7 είναι προγραμματισμένη στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δώρα ζωής δέχθηκαν συνάνθρωποι μας χάρη στη δωρεά εργάνων και κερατοειδών από 4 δότες και δότριες. Οι διαδικασίες λήψης των μοσχευμάτων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά σήμερα τα ξημερώματα από την Α και Β μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπανικολάου υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Δωρητές ύπατος νεφρών και κερατοειδών ήταν 3 γυναίκες 50, 65 και 71 ετών και ένας 62χρονος που νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσοκομείων. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι της Ιταλίας, στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς, στο ΑΧΕΠΑ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό των Σερών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Προειδοποίηση πορτοκαλί στην Αγερμό για την ακρίβεια εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για επιδείνωση του καιρού στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και την Εύβοια. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία Δανίας-Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η Δανία. Ιστορική ήττα υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε 2 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Στις εκλογές του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, το CDU δεν κατάφερε να μπει σε τοπικό κοινοβούλιο κρατηδίου για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Οι Χριστιανοδημοκράτες συγκέντρωσαν μόνο το 4,9%, πτώση πάνω από 8 ποσοστιαίες μονάδες. Νικητής των εκλογών αναδείχθηκε το ακροδεξιό AfD, το οποίο υπερδιπλασίασε το ποσοστό του και συγκέντρωσε το 38,2% των ψήφων. Στο Βερολίνο όμως για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλή στην Έλλη Φέραλπ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 25,7% σημειώνοντας άνοδο 13,5%. Σημαντικές απώλειες υπέστησαν τα μέχρι τώρα κυβερνητικά κόμματα CDU και S5. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Χαλκιδική μέχρι τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Η Θεσσαλονίκη αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές

0: Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφή και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μία κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Κάνουμε ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα κάπως διαφορετικά, να ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα στην νέα προσπάθεια εκεί του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης της R3, γιατί κάνει ο ανανεωμένος κόσμος των σπορ αυτή την ώρα την δική του πρεμιέρα. Η δική μας προτροπή είναι βεβαίως για όσους έχετε μπροστά τηλεοπτικό δέκτη και σας απασχολεί το αθλητικό ρεπορτάζ, να συντονιστείτε στην R3 και στον κόσμο των σπορ. Τάσος Ταμπουλής και Έλλη Καλπακτσόγλου, δύο πλέον οι παρουσιαστές, δίδυμο θα παρουσιάζει την εκπομπή, μία ώρα γεμάτη με όλα που χρειάζεται κάποιος να ξέρει από το αθλητικό ρεπορτάζ, και ειδικά για σήμερα πρεμιέρα, αν κατάφερα και το είδα καλά, με τον κύριο Μονεμβασιώτη, με τον πρόεδρο του Ηρακλή. Κάτσε μισό λεπτό να το επιβεβαιώσουμε κιόλας. Κώστας Κούσης είναι μαζί μας. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: γεια,
1: Κώστα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα.
0: Θα έχετε όντως τον κύριο Μονεμβασιώτη στην τηλεόραση σήμερα. Καλά το είδα.
2: Καλά το είδες. Θα είναι πράγματι καλεσμένος ο πρόεδρος του Ηρακλή στην εκπομπή. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον δούμε, να τον ακούσουμε, γιατί πέρα του ότι ο Ηρακλής είναι σε μια έτσι καμπή κρίσιμη, έχει να πει και για το θέμα με το ματσάρι, έχει να πει για την προσπάθεια της ομάδας, έχει να πει για τη διαιτησία. Είδες τώρα ότι προέκυψε και μια φάση ακόμη που ελάχιστοι αντιλήφθησαν στον Σαββατιάτικο αγώνα, όπου στο τελευταίο λεπτά έγινε ένα πέναλτι υπέρ του Ηρακλή. Ούτε υπέρ του Ηρακλή το αντιλήφθησαν πάντως και δεν διαμαρτυρήθηκαν. Mm-hmm. Τέλος πάντων, έχει να πει πολλά, θα τον ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πάντως, Κώστα, δεν ξέρω αν έχετε καθόλου πρόσβαση στον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έτσι και για να γίνει αυτή η μεταφορά της απορίας. Εγώ θα ήθελα να μάθω και να ρωτηθεί κιόλας και με τα τηλεοπτικά δικαιώματα πώς κατέληξε τελικά να γίνει τον deal.
2: Είπε, πήραμε περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και σε ποια φάση είναι το συνδρομητικό, που θα βλέπουνε, ας πούμε, που θα βλέπουμε τον Ηρακλή, το οποίο φαντάζομαι ότι κανείς δεν το ξέρει ακόμα.
2: Θέμα τώρα να απαντήσει, πού να ξέρει ναι, αλλά... τι θα κάνει τώρα η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, φτιάχνεται πάντως, ετοιμάζεται με γοργούς ρυθμούς και μάλιστα στους πρώτους μήνες θα είναι δωρεάν, λένε οι
0: πληροφορίες. Να, είδες, αυτά, αυτό είναι η είδηση, ναι.

0: Ναι, θα είναι δωρεάν. Οι άνθρωποι του Sport FM TV, όπως είναι χαρακτηριστικό το όνομα, σκέφτονται να, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι στον κόσμο, να μπορέσει να πάρει περισσότερες εγγραφές στην αρχή κτλ. Θα είναι δωρεάν η συνδρομή.
1: Τώρα,
0: δεν θα υπάρχει συνδρομή με λίγα λόγια.
1: Δεν θα υπάρχει συνδρομή. Χρησιμοποίησες ναι. δύο λέξεις, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι απλά έτσι τυπικές ή αν έχουν ουσία. Είπες το θέμα ματσάρι. Και θα σε ρωτήσω εγώ ποιο θέμα ματσάρι.
0: Το θέμα ματσάρι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Ματσάρι βγαίνει και λέει ότι δεν μου πήραν τους παίκτες που ήθελα, ότι έχουμε πολύ μεγάλο ρόστερ, είμαστε 30 άτομα, ότι δεν με ακούει η διοίκηση, προφανώς και υπάρχει θέμα ματσάρι. Δεν τα λένε οι προπονητές αυτά κάθε μέρα, σε οποιοδήποτε.
1: Συγγνώμη, δεν είναι. Ο κύριος...
0: Και μετά από θετικό αποτέλεσμα κιόλας.
1: Αυτά έγιναν μετά το ντέρμπι με τον Άρη.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Έγινε μετά το ντέρμπι με τον Άρη το βράδυ του Σαββάτου, όπου είπε ότι εγώ ήθελα ένα παίκτη, τον Οκάκα. Δεν μου τον πήρανε, έχουμε πολλούς παίκτες. Δεν με συμβουλεύτηκαν, δεν μου ενημέρωσαν για τις μεταγραφές κτλ. Αυτά τώρα είναι πράγματα που δεν τα λέει ούτε ο Λουτσέσκου, ούτε κανένας, έτσι. Ούτε ο Λύση, ούτε καν ο Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός είναι υποπίεση ο άνθρωπος, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη.
1: Μάλιστα. Πάντως ο κ. Ματσάρη τις προηγούμενες ημέρες είχε δηλώσει ότι παραμένει πιστός στον Ηρακλή, έτσι. Είχε πει κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μετά έβαλε και ένα κόμμα, αλλά.
1: Αλλά?
0: Αλλά, ναι, αλλά έχω αυτό το παράπονο. Η δήλωση αυτή, το πιστός, έγινε στην ίδια συνέντευξη για τους παίκτες κτλ. Εντάξει, τι θα πει, φεύγω, χαζός είναι.
1: Όχι, άμα δεν είναι χαζός και μένει, τουλάχιστον θα πρέπει αυτό να...
0: 500 συν 200 για τους συνεργάτες, 700. Μια χαρά. Και ωραία χώρα η Ελλάδα, ωραία πόλη Θεσσαλονίκη, ιστορική ομάδα ο Ηρακλής. Σου λέει, μπορεί να πετύχω και κάτι. Από το να πάω στην Ταϊλάνδη, που είχε πει σε μια συνέντευξη άλλη ότι είχα και προτάσεις από την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες κτλ. Προτίμησα να μείνω στην Ευρώπη, να έρθω σε μια ωραία χώρα όπως η Ελλάδα.
1: Πάντως, αν υπάρχει αυτό που εγώ δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει, από την άλλη, εγώ θα σκέφτομαι ότι δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια δήλωση τη Δευτέρα, λέω έτσι ένα παράδειγμα, και την Τετάρτη να τους βγάλεις όλους στον τάκο. Έτσι. Δηλαδή δεν μου κάθονται καλά. Εκτός και αν μιλάμε για την ιδιοσυγκρασία του συγκεκριμένου προπονητή. Οπότε τότε πάσω.
0: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς και είναι σε μια θέση που μετά την τεράστια έτσι, παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρεί ότι έχει το καταλόγιστο να μιλάει και να λέει την άποψή του και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Αλλά προφανώς και υπάρχουν ιδιαιτερότητες και στον Ηρακλή και σε κάθε ελληνική ομάδα και το ελληνικό κοινό είναι ίσως διαφορετικό. Και θέλει ίσως αυτός να στείλει μηνύματα εντός της ομάδας. Δεν το κάνει με σωστό τρόπο. Τώρα μετά τη χθεσινή συνάντηση πιστεύω ότι θα γεφυρωθεί αυτό το ζήτημα. Δεν θα ξαναπαρουσιαστεί.
1: Δοκιμάζει τις αντοχές του κυρίου Μονεμβασιώτη αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Μονεμβασιώτης, ο οποίος μαζί τα λέγαμε νομίζω και το καλοκαίρι, είναι γνωστός για το ότι μπορεί να αλλάξει προπονητή μέσα σε ώρες.
0: Έχει τελειώσει το θέμα, Δημήτρη. Έχει τελειώσει μέχρι να φύγει. Όπως όλοι μας σε αυτή τη ζωή. μέχρι να φύγει ο Ματσάρη, έχει τελειώσει. Τώρα λένε ότι είναι εντάξει, ότι τα βρήκαν, είμαστε ήρεμα. Πήραμε ισοπαλία, έχουμε εντός έδρας παιχνίδι μετά τη διακοπή, οπότε δεν υπάρχει θέμα ούτε προπονητή ούτε περαιτέρω ισοστρέφειας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες και η διοίκηση του Ηρακλή έχει τα δικά της παράπονα τον προπονητή, ότι του έχουν πάρει, λένε, καλούς παίκτες από εθνικές, με εμπειρία, από καλά πρωταθλήματα και δεν τους βάζει. Και βάζει, λέει, αυτούς που εμπιστεύεται, που έχει από την αρχή της χρονιάς. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνεις. Σε μια ομάδα, σε έναν οργανισμό, σε μια οικογένεια, πολλά μπορεί να λέγονται, πολλά μπορεί να γράφονται. Εδώ ο Λουτσέσκου πήρε πρωτάθλημα αίτητος και ακόμη λέγανε ότι ο Ρουμάνος και τα λοιπά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Οι του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι.
1: Ο Ηρακλής είναι ικανοποιημένος.
0: Προφήτη στον τόπο του δεν μπορεί να υπάρχει κανένας.
1: Κανείς. Ο Ηρακλής είναι ικανοποιημένος με την 8η θέση μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές.
0: Με
1: 6 βαθμούς.
0: Με όλα αυτά τα δεδομένα, προφανώς και είναι. Και άμα βάλεις και τη διαιτησία μέσα που θα μπορούσε να έχει άλλους 4, να έχει 10 δηλαδή τώρα, προφανώς και είναι, γιατί έπαιξε όλα τα μάτσα μακριά από το Καφτατζόγλιο, 5 εκτός έδρας, έτσι. Είναι μια καινούργια ομάδα, βλέπεις ότι σε κάθε αγώνα από αυτές τις 5 αγωνιστικές έχει διαφορετική ενδεκάδα, έχει καινούργιο προπονητή με τις ιδιαιτερότητες του, έχει καινούργια διοίκηση με την όποια απειρία της ή τέλος πάντων η ιδιαιτερότητα έχει και αυτή, δεν παίζει στο γήπεδό της. Οπότε οκ. Okay. Έπαιξε πρώτη αγωνιστική με την πρωταθλήτρια, δέχτηκε 4 γκολ. Εντάξει, μετά ισορρόπησαν τα πράγματα. Με το Βόλο μπορούσε να κερδίσει, κέρδισε στην Τρίπολη, με τον Ατρόμητο μπορούσε να κερδίσει και πήρε χί στο Χαριλάου. Εντάξει, τι άλλο να κάνει.
2: Άρα ικανοποιημένος για τα δεδομένα που έχει.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
0: Μα για τα δεδομένα, αυτό λέμε ότι και χτύπησαν παίκτες. Ο Μπαρσένας, ας πούμε, βάλε τον γκολ στο Βόλο. Στο ημίχρονο βγήκε με μηνίσκο ο άνθρωπος. Έτσι, οπότε είναι και η ατυχία στη μέση, αλλά είναι και ομάδα με 21 μεταγραφές. Καινούρια. Έτσι, και που έπαιξε ελάχιστα φιλικά. Έπαιξε 3 φιλικά στην Ιταλία, ας πούμε. Έχει ένα προπονητή που είναι αμυντικογενής, που θέλει πρώτα να κρατάει το 0. Ο Άρης έκανε τόσες ευκαιρίες, δεν έβαλε γκολ. Αλλά, εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι ικανοποιημένοι από τους 6 βαθμούς.
1: Τώρα, στις επόμενες 3 εβδομάδες, τι να περιμένουμε?
0: Τίποτα, κάνα φιλικό.
1: Κάνα φιλικό.
0: Κάνα φιλικό.
1: Κάνα φιλικό. Τώρα εντάξει, είναι σημαντικό το να έχεις φιλικό, αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί και το Καφτατζόγλιο μέσα στις επόμενες, σε αυτή τη διακοπή. Δηλαδή...
0: Στα Μαυροσκούφια, χθες στο Ιβανόφυλλο, βρήκα τον πρόεδρο του σταδίου, τον Στέργιο τον Παλοδήμο, και μου είπε ότι θα είναι κανονικά, ότι το γήπεδο έγινε. Θα είναι έτοιμο.
2: Άντε, να δούμε.
1: Okay. Αυτό είναι θετικό.
0: Τώρα,
1: για την ομάδα.
0: Εντάξει, παραπάει τώρα, παιδιά. Παραπάει. 21 Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα. Το μάτς είναι νομίζω 10 ή 11 Οκτωβρίου με το Λεβαδιακό, 5 η ώρα Κυριακή, οπότε...
1: Καλή πρεμιέρα.
0: Θα είναι έτοιμο μέχρι τότε. Θα είναι έτοιμο.
1: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να πούμε από τον Ηρακλή, Κώστα?
0: Όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Να πούμε ότι την Παρασκευή έχει μια παρουσίαση ο Γυμναστικός Σύλλογος για τα τμήματά τους, ας το πούμε, σαν Media Day, όπου καλεί τα μέσα αλλά και τον κόσμο να γνωρίσουν από κοντά, ιδίως την ομάδα Βόλη, η οποία θα παρουσιαστεί, αλλά και αθλητές από τα υπόλοιπα αεριστεχνικά τμήματα. Θα είναι και αθλητές του ποδοσφαίρου, θα είναι και αθλητές του μπάσκετ. Θα γίνει έτσι μια πανηρακλήδικη συγκέντρωση, ας πούμε, με στόχο να επικοινωνηθεί περισσότερο τα αεριστεχνικά τμήματα, να προβληθούν έτσι κάποιες δράσεις, να γνωρίσουμε αθλητές, προπονητές, παράγοντες. Καλό είναι αυτό που γίνεται, να έρθει και ο κόσμος πιο κοντά. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα. Το μπάσκετ παίζει αύριο με τη Μύκονο στο πλαίσιο των Μαυροσκουφίων, στο Ιβανόφιο. Κέρδισε χθες 84-77 την Balkan Botevgrad. Και εκεί πάνε αρκετά καλά τα πράγματα. Η ομάδα φαίνεται ότι είναι καλή, τουλάχιστον καλύτερη από πέρσι. Mm-hmm. Οπότε,
1: το καλύτερο από πέρσι πάντως είναι σημαντικό, γιατί, γιατί πέρσι έκανε φοβερή χρονιά. Τουλάχιστον στα 2/3 της κανονικής διάρκειας ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο Ηρακλής. Αν θυμάμαι καλά, έτσι.
0: Στο ξεκίνημα ήταν πολύ καλό. Στο τέλος, μετά τη μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, από εκεί κάπου.
0: Θυμάσαι που έγινε η μεγάλη ανατροπή, από 20 πόντους κέρδισε ο Ηρακλής κτλ. Μετά από εκεί και πέρα ξεφούσκωσε η ομάδα, έκανε συνεχείς ήττες και έχασε και τα play-offs. Βγήκε ένατη τελικά, ενώ μπορούσε να είναι άνετα εκτοέβδομη με την εικόνα που είχε. Είχε συμπληρώσει ήδη 8 νίκες σχεδόν στα 3/4 του πρωταθλήματος. Έχασε και την πρόκριση στον τελικό του ENBL. Θυμάσαι τη φοβερή εκείνη διοργάνωση, την ιδιωτική, ας το πούμε, που έπαιξε.
1: Όχι, ας το πούμε, ιδιωτική ήταν, ναι.
0: Είχε, ναι, σωστά, είχε βλέψεις να την κατακτήσει. Έχασε στον ημιτελικό από την πολωνική Τζίκη, η οποία πολωνική Τζίκη βέβαια δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Έπαιξε τώρα στον τελικό των προκριματικών του Basketball Champions League, αλλά έχασε από τη γερμανική Ράστα Βέχτα. Δηλαδή, πάλεψε να πάει στο BCL. Σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα για τον μπάσκετ φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι πιο ρευστή η κατάσταση και η εικόνα των ομάδων, αφού εξαρτώνται πολύ από τους ξένους και δύο από τους κοντούς. Αν του Ηρακλή οι κοντοί αποδειχθούν λίρα 100, τότε η ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα και θα έχει καλή πορεία. Αλλιώς θα αλλάξει τον έναν και...
1: Οψόμεθα, βλέπουμε.
0: Και οψόμεθα, ναι, και θα ελπίζει σε κάτι καλύτερο.
1: Κώστας Κούσης, φίλες και φίλοι. Κώστα, ευχαριστούμε θερμά.
2: Να σε ευχαριστούμε, καλά. Κώστα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Έλα, στο αγαπημένο σου θέμα πάμε. Πες μου, πόσο έβαλες αμόλυβδη σήμερα. Έλα, μολόγα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε προετοιμασμένοι. Πες το να τα ακούσουμε όλοι.
1: Δεν έβαλα καθόλου.
0: Δεν έβαλες.
1: Δεν έβαλα.
0: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Γιατί βάζω πετρέλαιο. Αλλά δεν θα έβαζα.
0: Ούτε.
1: Ούτε θα έβαζα. Δεν θα το φούλαρα σε καμία περίπτωση.
0: Το συζητούσαμε άστο. Πάνω.
1: Έχουν ξεβήγει τιμές.
0: Κοίτα,
1: άστο.
0: Όσοι έχουν δίζελ είναι σε χειρότερη κατάσταση, ναι. Θεωρώ εγώ, από αυτούς που έχουν απλή αμόλυβδη βενζίνη στα αυτοκίνητά τους. Γιατί οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι να βάζανε 1,10, 1,05, 1,11, 1,12. Όταν οι άλλοι βάζανε 1,5, 1,60, 1,70.
1: Αυτά πριν από την Ουκρανία.
0: Σου λέγανε είμαστε καλά. Και μέσα σε 4 χρόνια, όχι μόνο έχουν φτάσει στα ίδια επίπεδα, τώρα πληρώνουν και παραπάνω. Δηλαδή είναι ψυχολογικό. Σοκ,
1: ναι, στο άλλο δεν συμφέρει πλέον. Εντάξει, άμα συνεχιστεί αυτό το... αυτή η κλιμάκωση, εν πάση περιπτώσει. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 2,21 συγκεκριμένα.
0: Μέση τιμή.
1: Μέση τιμή. 2,18 η βενζίνη. Μιλάμε δηλαδή διεθνώς 101,7 το Brent.
0: Το βαρέλι. Καλά, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εμείς δεν αγοράζουμε ποτέ βαρέλια. Έχεις, ναι. Κύριε Κακαρίκο, κάνα βαρέλι κρυμμένο από καμιά, από τίποτα, καμιά αγορά στο παρελθόν. Το βγάλουμε τώρα, το μοσχοπουλήσουμε. Καλή ιδέα αυτή, να το σκεφτούμε.
1: Μηνιαία αύξηση στο φυσικό αέριο 14,3%.
0: Γιατί το, αυτό, όσοι δεν το περιμένατε.
1: Και το αέριο.
0: Ναι, όσοι δεν το περιμένατε, κακώς δεν το περιμένατε, γιατί δεν γίνεται λόγος. Ο λόγος τώρα γίνεται για το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή πλησιάζει η επιδότηση και τα κυβερνητικά μέτρα. Αλλά κάθε ανατίμηση σε υγρά καύσιμα, να ξέρετε ότι συμπαρασύρει και το φυσικό αέριο. Και αν το πετρέλαιο έχει ενδεχομένως, θα πω εγώ τώρα, γιατί δεν το ξέρω το νούμερο, τη μερίδα του λέοντος στη θέρμανσή μας, το φυσικό αέριο έχει σχεδόν όλο το υπόλοιπο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ακριβώς.
0: Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν ρεύμα. Για να, και στο φυσικό αέριο.
1: Να πούμε όμως και τα θετικά.
0: Υπάρχουν.
1: Θα δούμε, θα φανεί. Οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
0: Να βάλω ένα αστερίσκο σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Όσους θες.
0: Να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί ωραία τώρα, για ξαναπέστω μια φορά.
1: Οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Για όσους το δικαιούνται.
1: Σαφώς.
0: Για όσους το δικαιούνται. Έτσι.
1: Δεν γιατί είναι καθολικό.
0: Δεν, ναι. Είναι καθολικό. Και τα κριτήρια του είναι συγκεκριμένα και πηγαίνει,
1: προφανώς,
0: σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ενδεχομένως και με γεωγραφικά σωστά, θα πω εγώ, κριτήρια,
1: ναι.
0: Αλλά δεν είναι για όλους. Είναι για όσους το δικαιούνται.
1: Επίσης, το πακέτο αναμένεται να εξειδικευτεί από το Οικονομικό Επιτελείο, μπορεί και αύριο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Και για πρώτη φορά έχει ανοίξει επισήμως και το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για πρώτη φορά.
0: Είναι η κουβέντα που έχει και πολιτικό αντίκτυπο για το αν και κατά πόσο χρειάζεται πράσινο φως από την Ευρώπη,
1: ναι.
0: Μια τέτοια μείωση. Για να, λέει, για να υποστηρίξει η μεν κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται να μας δώσει καμία Ευρώπη το πράσινο φως, απλά πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις από τις οροφές των δαπανών. Και η αντιπολίτευση φυσικά να απαντά, για να σας το δώσουμε έτσι πάρα πολύ συγκεντρωμένα και εντάχει, ότι
1: και
0: κάντε το απλά, έτσι είναι προσωρινό, έχετε κάθε δικαίωμα να το πράξετε. Εσένα βέβαια σε απασχολεί και το γεγονός ότι η επιδότηση στο ντίζελ θα μείνει και τον Οκτώβριο.
1: Σαφέστατα, θα έχουμε επιδότηση και τον Οκτώβριο. Ενώ θα επανέλθει και το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων.
0: Άντε να δούμε. Παρόλο που νομίζω ότι από καθαρά και λόγους ψυχολογίας όλα αυτά τα μέτρα για να διατηρηθεί μια κατάσταση στο 2020, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να έχουν το θετικό αντίκτυπο.
1: Και πότε θα φανούν, δηλαδή στην τσέπη του καταναλωτή. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε περνάει ο καιρός. Μια εβδομάδα, δύο, ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα φανούν. Στην τσέπη του καταναλωτή απλά γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να καταλάβω εγώ, να μειωθεί η επιβάρυνση,
1: ναι.
0: Γιατί το να δει κάποιος κάτι περισσότερο στην τσέπη του από το κομμάτι των καυσίμων είναι αυτή τη στιγμή ουτοπικό.
1: Ναι, σαφώς.
0: Κοιτούσα την αντιπαραβολή των τιμών με πέρσι για το πετρέλαιο θέρμανση. Όταν σου λέει ότι πέρσι έκανε 1,16 και φέτος θα πάρουμε μέτρα για να μην ξεφύγει από το 1,75, δηλαδή θα είναι 1,70 με 1,75, μπορεί να καταλάβει κανείς πώς θα είναι η επιβάρυνση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν συζητάμε για να μείνουν χρήματα στην τσέπη, στο κομμάτι. Λέμε για να μην φύγουν όλα τα χρήματα από την τσέπη, μάλλον. Έτσι, για να το πούμε.
1: Τα δικά λαϊκά. Σου έφυγαν, έβαλες βενζίνη.
0: Τα δικά μου όχι. Ξέρεις κάτι, εγώ θα το πω. Ανήκω σε μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα οδηγών που όποτε επισκέπτεται το βενζινάδικο θα βάλω 20 ευρώ ανεξαρτήτως τιμής. Έτσι. Ναι. Και αυτό. Δηλαδή, πολύ δύσκολα εγώ. Αν είναι να πάω διακοπές και έχω να κάνω κανένα δρομολόγιο πάνω από 100 χιλιόμετρα, θα βάλω 40 ευρώ.
1: Αν πετύχεις καλή τιμή, λέμε.
0: Όχι, δεν θα βάλω. Όχι.
1: Σε προηγούμενες εποχές, σε παλιότερες.
0: Να γίνω εγώ αυτός που θα τον δείχνουν όλοι, αυτοί που πάνε και λένε φουλ αρέτο. Και λένε πω αυτός είναι πλούσιος.
1: Τώρα viral θα γινώσουν.
0: Φυσικά θα γινόμουν viral. Όποιος πάει τώρα σε βενζινάδικο και λένε φουλαρέτο, viral γίνεται.
1: Ναι.
0: Με 2,20 τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Οπότε εγώ ανέκαθεν έβαζα 20, θα συνεχίσω να βάζω 20 και μετά θα φροντίζω τα δρομολόγια μου ανάλογα με το πότε ανάβει το λαμπάκι της ρεζέρβας. Αυτό κάνω μια ζωή.
1: Έχεις κάποια τακτική, το κάνεις να μοιράσεις με τους ακροατές.
0: Απλά τα δρομολόγια που μπορώ να κάνω ακόμα και με τη δική μου ταλαιπωρία, είτε με τον ΟΑΣΤ, είτε με το μετρό, είτε με κάποιο άλλο μέσο, ας πούμε, επιλέγω να τα κάνω με κάποιο άλλο μέσο και να έχω το αυτοκίνητό μου κάπου νόμιμα παρκαρισμένο. Έτσι.
1: Πολλά
0: σκαρτήρια. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαι. Όχι, θέλω να πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι είμαι στους τυχερούς που μπορούν και το κάνουν αυτό. Γιατί υπάρχει. Ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο περισσότερος κόσμος αναγκαστικά θα πάρει ένα, μπορεί και δύο αυτοκίνητα σε καθημερινή βάση, μόνο και μόνο για να πάει
1: στη δουλειά του.
0: Το παιδί του στο σχολείο, θα σου πω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί για τη δουλειά είναι ενδεχομένως αυτονόητο. Ναι. Έτσι.

Δρυμύτερος επέστρεψε ο Νίκος Κακαρίκος στην ηχοληψία της εκπομπής και με τη μουσική που μας έχει επιλέξει, τη μίξη που μας έχει κάνει, θα μας οδηγήσει στους τίτλους ειδήσεων, μας χαιρετάει κιόλας. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Μην βιάζεστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από αυτήν με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης και για ένα 24ωρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερών. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με το ζήτημα της μεταφοράς τους από και προς το σχολείο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν είναι όλα όσα σχετίζονται με το οδικό δίκτυο εδώ της ευρύτερης γειτονιάς μας, θα πω εγώ, άσχημα. Δεν είναι όλα τα σημεία στα οποία γίνονται έργα, σημεία τα οποία δίνουν ταλαιπωρία στους φίλους οδηγούς. Υπάρχουν και εργασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει να εκτελούνται σε κομμάτια του οδικού δικτύου, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες, δεν επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Αναμένεται όμως να αλλάξουν το μέλλον ενδεχομένως και το πώς το αντιλαμβανόμαστε. Ξέρετε, εγώ το κομμάτι της ΠΑΘΕ που οδηγούσε στο Τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, το έκανα συχνά πυκνά. Ήταν ένας δρόμος κυκλοφορίας, ο οποίος για διεθνής, δηλαδή για δρόμο που καταλήγει στα σύνορα της χώρας, ήταν εξαιρετικά μικρός, με ένα αρκετά μεγάλο ρεύμα κυκλοφορίας σε ορισμένα μεγάλα του σημεία, συν τη λωρίδα ασφάλειας. Δηλαδή, επειδή ήταν και ευθεία, ήταν και κουραστική η διαδρομή και πολλές φορές έβγαινε ο απέναντι να κάνει προσπέραση και τον έβλεπες ότι θα έπρεπε να ήσουν προσεκτικός. Ήταν ένας δρόμος δηλαδή που προκαλούσε άγχος, έδινε και αραιά και που και τροχέα κιόλας. Εκεί υπάρχουν έργα όμως, γίνεται η διαπλάτηση αυτού του δρόμου και πάλι παραλαμβάνω, τα καλωσορίζουμε αυτά τα έργα, ακόμα και αν κατά τη δική μου ταπεινή άποψη άργησαν πάρα πολύ. Αυτοψία στη συγκεκριμένη περιοχή κάνει ο καλός συνάδελφος ο Τίμος ο Φακαλής σήμερα. Είναι το κομμάτι της ΠΑΘΕ, Τίμο, ουσιαστικά από τη Χαλάστρα μέχρι πάνω τα σύνορα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τίμο.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Από την ΠΑΘΕ, πραγματικά είναι ο κάθος άξονας της Ευζώνων Θεσσαλονίκης και εκεί είναι ένα δρόμος καρμανιόλα. Πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα έχει δώσει ο δρόμος με προσπεράσεις αντικανονικές τις περισσότερες φορές από οδηγούς οι οποίοι βιάζονται είτε να φτάσουν στα σύνορα γρήγορα είτε να φτάσουν γρήγορα στις παραλίες της Χαλκιδικής και ανάβουν φλας άρων προσπερώντας τις προπορευόμενες νταλίκες. Τώρα εκεί είναι ένα κομμάτι 44 χιλιόμετρων που θα έχουμε διαπλάτυνση σε αυτά τα 44 χιλιόμετρα, θα δημιουργηθούν δύο κλάδοι κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδες έκθεσης ανάγκης και στα δύο ρεύματα.
0: Θα έχει και νησίδα ανάμεσα, Τίμο.
2: Θα έχει και νησίδα ανάμεσα. Mm-hmm. Ήδη έχουν στηθεί δύο μεγάλα εργοτάξια. Το ένα είναι στο Πολύκαστρο και το άλλο είναι στο Ανατολικό, εκεί κοντά στον Άγιο Αθανάσιο. Mm-hmm. Ουσιαστικά έχουν γίνει όλες οι χωματολογικές εργασίες και τώρα γίνονται κάποιες υδραυλικές εργασίες για το αποκεστράγγιση των υδάτων και σιγά σιγά θα δούμε να ρίχνουν και μπετόν. Βέβαια είναι ένα έργο το οποίο έχει ορίζοντα τουλάχιστον 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες εργασίες γιατί θα σηκωθούν και κάποιες γέφυρες κατά μήκος αυτού του κάθετου άξονα και ανισόπεδη κόμβη. Και αυτό που μου έλεγαν οι κάτοικοι τόσο στον Άγιο Αθανάσιο όσο και στο Ανατολικό είναι ότι πολλές φορές αυτούς τα αυτοκίνητα όσο και τα φορτικά περνούσαν μέσα σχεδόν από το Ανατολικό με αποτέλεσμα υπάρχει αρκετά μεγάλη όχληση των κατοίκων εκεί. Πλέον θα δημιουργηθεί ένας κόμβος και θα περνούν έξω από το χωριό τα αυτοκίνητα. Είναι ένα σημαντικό έργο γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη εικόνα που αντικρίζουν όσοι μπαίνουν στην χώρα μας, είναι η κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Mm-hmm. Και αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια αναβαθμίζεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορεί τα 3 χρόνια να ακούγεται σε κάποιον ως ένα υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και είναι.
0: Είναι, αλλά όταν βάλεις δίπλα στο χρόνο τα χιλιόμετρα, 44 χιλιόμετρα, δεν είναι και λίγα. Εδώ το ορφανό χιλιόμετρο της Χαλκιδικής κάναμε 20 χρόνια για να το ασφαλτοστρώσουμε και να κάνουμε τη διαπλάτηση. Εντάξει, όταν βάζει το 44 δίπλα στο 3, αυτομάτως γίνεται, κατανοήσει ίσως το μέγεθος του έργου.
1: Ναι. Ναι.
0: Και γίνεται.
2: Και σας έχω και ακόμη μια καλή είδηση για τα κυκλοφοριακά.
0: Να, είδες ο άνθρωπος πώς φαίνεται.
1: Ναι.
0: Για πες.
2: Αυτή έχει να κάνει με την Εγνατία Οδό. Εδώ και περίπου πάνω από 10 μήνες, όσοι κυκλοφορούν στον άξονα της Εγνατίας Οδού από μετά τη Βέρεια και μέχρι την Οικουμενίτσα παρατηρούν κάποιους κόνους σε 36 τούνελ σε κάποιο.
0: Όχι κάποιου, Τίμο μου. Έχει, το καλοκαίρι είδαμε γίνεται και πάθαμε. Όχι κάποιου. Να περιγράψω λίγο την κατάσταση για να πει εσύ την καλή την είδηση. Δηλαδή, το καλοκαίρι ήταν σχεδόν σε όλα τα τούνελ πριν και μετά, που είναι πάρα πολλά στο κομμάτι τη Νέα Εγνατία, τα ρεύματα κυκλοφορία από 3 ενδεχομένως 2 γινόντουσαν 1.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε μποτιλιάρισμα, αλλά υπήρχε μια συνεχή εγρήγορση του οδηγού.
1: Έτσι, για να μην τρακάρει.
0: Για να μην τρακάρει. Χαμήλωναν οι ταχύτητε και είναι και κάπως δύσκολο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε μένα,
1: σε
0: μέσα
1: όλους
0: στο τούνελ να μην έχεις επιλογή. Γιατί μέσα στο τούνελ βάζεις φλας δεξιά, βγαίνεις δεξιά και πηγαίνεις με 50. Αν
1: ανάβεις
0: φοβάσαι
1: φώτα,
0: κάπως, ανάβεις τα φώτα σου και είσαι κύριος. Εκεί δεν υπάρχει επιλογή πλέον. Μάθαμε ότι ήταν διαζήτημα πιστοποιήσεων, αλλά όλο το καλοκαίρι, επειδή κατέβηκα και το πέρασα αυτό που, που περιέγραψε και ο Τίμος, ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό για τους οδηγούς. Τίμο, τι αλλάζει.
2: Ιδίως τις βραδινές ώρες.
0: Τις βραδινές ώρες, ναι. Ναι. Κουραστικό, ναι. Κουραστικό, πολύ κουραστικό.
2: Εδώ τώρα υπήρχε ένα κενό στο κομμάτι της πυρασφάλειας. Ήταν κατηγορίας 5 και θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε κατηγορία α, από ε, δηλαδή να πάει σε α κατηγορία. Όλο αυτό το διάστημα ο νέος παραγωγησιούχος ετοίμασε τις τεχνικές μελέτες, τις κατέθεσε στον ανεξάρτητο μηχανικό που έχει υποδείξει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τις εξετάζει και όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Ταχιάος, από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι εργασίες πυρασφάλειας στις 36 σύραγγες άνω των 500 μέτρων κατά μήκος Εγνατίας οδού. Οπότε σιγά σιγά η ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί θα μειώνεται.
0: Φαντάζομαι.
2: Είναι στα κάγκελα οι επαγγελματίες βιτιοφορείς, καθώς από 1η Ιανουαρίου τους έχει απαγορευτεί η διέλευση των οχημάτων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, δηλαδή κάψιμα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μεταφέρουν έφλεκτα υλικά κάψιμα από τα δηληστήρια της Θεσσαλονίκης προς την Ήπειρο και όλη αυτή η μεταφορά γίνεται πλέον από τον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα. Να σου πω κάτι, Τίμο, και κράτα το αυτό αν θέλεις να κάνεις ένα follow-up. Όταν ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενδεχομένως αυτό το θέμα να πάρει άλλες διαστάσεις. Έτσι.
2: Μου το έθεσαν σήμερα ήδη οι βιτιοφορείς, ότι μπορεί να βρεθούμε εξ απρόπτου στην Ήπειρο με το πετρέλαιο θέρμανσης και κατά πόσον θα γίνεται κανονικά
0: η τροφοδοσία.
2: Ναι. Η τροφοδοσία, ναι.
0: Δηλαδή, θα το πληρώνουν χρυσάφι, θα τους λένε δεν έχουν κιόλας. Θα κινδυνεύουν να μην μπορούν να προμηθευτούν κιόλας. Τίμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια.

0: Και Δημήτρη, τώρα για να σε πάω και σε κάποια άλλα κυκλοφοριακά, που δεν επηρεάζουν βέβαια μεγάλη μερίδα, αλλά υφίστανται. Αφορούν τον περιφερειακό. Περιφερειακό σήμερα από 11 μέχρι 5 θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας.
1: 11 το βράδυ.
0: 11 το βράδυ, ναι.
1: Ναι. Okay.
0: Και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου προς Ευκαρπία. Άρα ουσιαστικά θα κινούνται, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με την κατάλληλη σήμανση μέσω της λεωφόρου Στρατού. Mm-hmm.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Okay. Οι γνωστοί αποκλεισμοί, εν πάση περιπτώσει, αλλά για τους βραδινούς.
1: Είναι συνήθως ώρες όπου δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Καλά θα είναι να το γνωρίζουν αυτό οι φίλοι οι οποίοι κινούνται αργά το βράδυ στην περιφερειακή. Κάπου είδα το Σαββατοκύριακο και το ανέφερα ότι υπάρχει από σήμερα ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Να το. Θεαγένους Χαρίση, να το γνωρίζουν οι κάτοικοι που μένουν στη Θεαγένους Χαρίση ότι εξαιτίας των εργασιών σήμερα και αύριο ενδέχεται να έχουν ζητήματα στο που θα παρκάρουν στους γύρω-γύρω δρόμους. Σήμερα ήταν στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου, αύριο στο τμήμα από τη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι στην οδό Θεαγένους Χαρίση. Τα έργα αφορούν το Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά είναι ασφαλτόστρωση. Εγώ είμαι υπέρ οποιασδήποτε ασφαλτόστρωση γίνεται, γιατί κάποια στιγμή Βασιλίση Όλγα έχει γίνει από τα λεωφορεία κυματιστή. Ναι. Λένε σαν αυτά τα πατατάκια, τα κυματιστά, ας πούμε. Δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Οπότε, όποτε γίνεται ασφαλτόστρωση, καλώς γίνεται ασφαλτόστρωση.
0: Η διάρκεια.
1: Μία, για να είμαι τίμιος, μία εξαίρεση βάζω. Όταν ακούω Ιούλιο μήνα ή Αύγουστο μήνα να ασφαλτοστρώνουν το δρόμο προς Χαλκιδική, εκεί μου ανάβουν τα λαμπάκια.
0: Και σε ποιον
1: δρόμο το κάνουν κάθε χρονιά, ας πούμε.
0: Και πώς το κάνουν κάθε χρονιά, μέσα στη μέρα, μέρα μεσημέρι.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν αφορά βέβαια στη Χαλκιδική, αφορά τη Θεαγένους Χαρίση σήμερα και αύριο. Έχετε λίγο το νου σας όσοι μένετε εκεί στην ευρύτερη περιοχή.

0: Βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου για τα Δημήτρια. Ο συνάδελφος Γιώργος Μαυρόπουλος την παρακολούθησε. Θέλουμε να έχουμε έτσι και ένα πολιτιστικό τόνο στην εκπομπή, γιατί τα Δημήτρια ανέκαθεν ήταν το πλαίσιο των εκδηλώσεων με τις περισσότερες εκδηλώσεις. Ανέκαθεν είχαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία γινόντουσαν στην πόλη στο πλαίσιο των Δημητρίων. Βεβαίως υπήρξε ένα διάλειμμα εκεί στα χρόνια του κορονοϊού, όπου κάπως συμμαζεύτηκε λίγο η κατάσταση. Συμμαζεύτηκε με την καλή έννοια της λέξης, γιατί όταν μιλάμε για πολιτισμό, όσο το δυνατόν περισσότερο είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος σε κάθε περίπτωση παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και θα μας μεταφέρει τώρα, γιατί και εγώ δεν είχα την ευκαιρία να το δω, τις πρώτες πληροφορίες στο το πλέγμα των εκδηλώσεων. Γιώργο, τι κάνεις? Είσαι καλά?
1: Μια
0: καλησπέρα.
1: Καλά, Δημήτρη. Εσύ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως τα είπες, λοιπόν, ήμουνα στην συνέντευξη τύπου για τα 61 Δημήτρια. Εδώ τώρα μιλάμε για μια μίξη τεχνών, χώρος, τραγούδι, θέατρο, όλοι μαζί, 33 εκδηλώσεις μέσα σε 26 μέρες, από 1 ως 26 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει και το pre-event, όπως το χαρακτήρισαν. Το Σάββατο, λοιπόν, στις 26, μουσική του δρόμου θα είναι σε κεντρικούς δρόμους Θεσσαλονίκης και θα μας βάλουν μέσα στο κλίμα.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Το Σάββατο στις 26 του μήνα.
0: Θα με γιορτάσει όλη η πόλη το Σάββατο 26 του μήνα. Θα βγουν μουσική στους δρόμους. Εκδηλώσεις. Θα σας βγάλω όλους τους δρόμους. Κεράσουμε. Βγείτε στους δρόμους να ακούσετε μουσική, δηλαδή. Τι άλλο του Άι Δημήτρη, ναι.
1: Βέβαια. Τώρα ακούσαμε για μεγάλα ονόματα. Το σίγουρο είναι ότι εντυπωσιάζουν κάποια από αυτά. Εμένα πιο πολύ με εντυπωσίασε το όνομα του Άλντι Μέολα. Mm-hmm. Βέβαια, το πρόγραμμα είναι, το έχουμε μπροστά μας, αλλά εδώ που τα λέμε δεν είναι και εύκολο τώρα να...
0: Είναι τώρα τόσες εκδηλώσεις μέσα σε 20 μέρες.
1: Ναι. Εμένα με εντυπωσίασε αυτό. Είναι θεατρικό έργο με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Είναι πάρα πολλοί κόσμος.
2: Η Φόνισσα με την Καρδιοφιλιά.
1: Η Φόνισσα είναι χορογράφοι πολύ σημαντικοί, σκηνοθέτες, βάζουν όλοι το λιθαράκι τους για να δημιουργήσουν ένα φεστιβάλ πάρα πολύ δυνατό, που θα τραβήξει τα βλέμματα και θα καθιστά την Θεσσαλονίκη σαν μια πολύ δυνατή πόλη για τα πολιτιστικά και πολιτισμικά
0: δρόμενα της, δρόμενα γενικότερα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Έλα, Βασίλη, πες, γιατί εγώ θέλω να τον αλλάξω θέμα το Γιώργο.
2: Γιώργο, στο περιθώριο της παρουσίασης των 61 Δημητρίων έγινε γνωστός και ο σχεδιασμός της δημιουργίας Μουσείου Γαστρονομίας στην αγορά Μοδιάνο.
1: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, το προανήγγειλο Στέλιος Αγγελούδης έχει μιλήσει με τους ιδιοκτήτες του χώρου. Τα έχουν βρει όλα. Ήθελε μέσα από αυτήν την κατάσταση να αξιοποιηθεί το πάρα πολύ μεγάλο αρχείο του Δήμου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που βάλανε κάτω τα πράγματα και συμφώνησαν μεταξύ τους, θα υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος που έχει να δείξει πολλά από την Θεσσαλονίκη. Μια πόλη που έχουν αγαπήσει όσοι τουλάχιστον την επισκέφτηκαν.
0: Γιώργο, επειδή τώρα γνωρίζουμε και τα ποδοσφαιρικά σου αισθήματα, είμαστε ικανοποιημένοι σε αυτή την πρώτη διακοπή με τον Ηρακλή στην 8η θέση με 6 βαθμούς, ή θα μπορούσαμε και κάτι καλύτερο?
1: Κοίταξε, θα μπορούσε σίγουρα κάτι καλύτερο, γιατί ο Ηρακλής φωνάζει και δικαιολογημένα για δύο αγώνες που θα έπρεπε να νικήσει και οι διαιτητές του στέρισαν το τρίποντο. 2 βαθμούς από το μάτς με τον Βόλο και 2 βαθμούς από το μάτς με τον Ατρόμητο. Τώρα, δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτό το βιολί, γιατί κάποτε πρέπει να σταματήσει και αυτό. Θα mm-hmm. πρέπει να το ξεπεράσουν, να κοιτάξουν μπροστά οι άνθρωποι του Ηρακλή. Αλλά κοίταξε, μια ομάδα που έπαιξε 5 παιχνίδια, τα 4 εκτός έδρας και το ένα τυπικά ως γηπεδούχος, γιατί ήταν στο δεύτερο γήπεδο του Βόλου, νομίζω ότι η συγκομιδή είναι πάρα πολύ καλή. Η εικόνα της ομάδας έχει τρομερές αυξομοιώσεις. σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι είναι σταθερή. Ψάχνεται, φαίνεται ο Ματσάρη, αλλάζει τα σχήματα, αλλάζει τους παίκτες. Έχει φτιάξει ένα κορμό που στηρίζεται κυρίως πάνω σε αυτόν. Τώρα όλοι λένε ότι αυτή η διακοπή θα δράσει ευεργετικά για την ομάδα.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, έχει καλούς παίκτες. Όταν θα μπουν στην εξίσωση και αυτοί που ήρθαν στο τέλος και έχουν έρθει καλοί παίκτες, και ο Σίλβα και ο Λαωρίτσεν, ο Ραντόγια που μπαίνει σιγά σιγά, ο Παρθένας ο οποίος τραυματίστηκε θα είναι έτοιμος με την επιστροφή στο πρωτάθλημα, που είναι όλοι, αυτοί όλοι είναι ποιοτικοί παίκτες, είναι κυρίως μεσοεπιθετικοί, εκεί που πονάει πιο πολύ η ομάδα, γιατί είναι φανερό το ότι θέλει τουλάχιστον μεσοεπιθετικά να βελτιωθεί, να βρίσκουν ο ένας τον άλλον, κάτι που δεν συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό ακόμα, αλλά είναι και φυσιολογικό με τους παίκτες να είναι όλοι καινούργοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν παίζουν και πολύ. Καταλαβαίνεις ότι μάλιστα, μόνο εύκολο δεν είναι αυτό.
0: Γιώργη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε,
0: Γιώργο.
1: Παιδιά, γεια σας.
0: Γιώργος Μαυρόπουλος.

0: Έτσι βαθίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο στο τελευταίο πεντάλεπτο, στέλνουμε τις καλησπέρες μας στις όμορφες Σέρρες και σε όλους τους Σεραίους φίλους, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη από Σεραίους.
1: Τώρα να τον έχεις μπροστά σου,
0: ναι.
1: Καταγωγή.
0: Έχει πυρκαγιά στο Στριμωνικό.
1: Το ξέρω. Είναι καλύτερη εικόνα, ευτυχώς.
0: Ναι,
1: είναι καλύτερη.
0: Καρδιοχτυπάμε όταν ακούμε πυρκαγιά στη γειτονιά. Αλλά για να μας δώσεις ότι είναι καλύτερη εικόνα, κάτι θα ξέρεις περισσότερο. Εντάξει, υπάρχουν δεκάδες πυροσβέστες, 52 τον αριθμό, με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και δύο ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στην περιοχή. Μια θλιβερή υπενθύμηση βεβαίως ότι μπορεί η αντιπυρική περίοδος να βαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, τα περιστατικά με πυρκαγιές καλά κρατούν και χθες είχαμε, όχι στο Στριμωνικό, είχαμε στην Πέλα, είχαμε στη Σιτία και προχθές είχαμε. Με πάλι πυρκαγιά, ακόμα και τώρα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου οι πυροσβέστες δεν λένε να έχουν λίγο ξεκούραση, καλούνται και πηγαίνουν και αντιμετωπίζουν δασικές. Μάλιστα χθες είχαμε και δύο μηνύματα από το 112, δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στο συγκεκριμένο περιστατικό στο Στριμωνικό. Μήπως είσαι και από το Στριμωνικό κιόλας?
1: Όχι,
0: να σε αφήσουμε δύο λεπτά νωρίτερα να πας να δεις το χωριό σου?
1: Όχι. Μέσα από τα Σέρρας.
0: Μέσα από τα Σέρρας. Εντάξει. Οπότε ψυχραιμία. Για να λέει η πυροσβεστική ότι είναι καλύτερη η εικόνα, σημαίνει ότι ενδεχομένως να είμαστε πολύ κοντά και στην οριοθέτησή της.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε μου, Βασίλης Μασούρας.
1: Κύριε μου, εγώ σας ευχαριστώ. Δημήτρη Χουγιουτζόπουλος.
0: Τον καλέσαμε από τον Πάγκο. Αγωνίστηκε για μια εβδομάδα και μια μέρα. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Από αύριο η εκπομπή επιστρέφει στα κανονικά της. Και
1: στα δελτία ειδήσεων.
0: Και ο Βασίλης στα δελτία ειδήσεων, μην αγχώνεστε, θα τον ακούτε. Εδώ θα είναι.
1: Πέρασα πολύ καλά. Δηλαδή, μου φάνηκε σαν χρόνο. Αστειεύομαι. Πέρασα πάρα πολύ καλά.
0: Κρύβε λόγια.
1: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κουγιουμπίδη.

0: Τζόπουλο πετύχησε με τη συνεργασία του για αυτή τη εβδομάδα.
1: Και κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Γιατί στο
0: Επανακούιν.
1: Ναι,
0: στο Επανακούιν.
1: Στο Επανακούιν. Καλό, αυτό το κρατάω. Ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε στο 57, το τραγούδι που ο Φάνης Λιάκος θα μας βάλει τώρα, θα μας οδηγήσει ουσιαστικά στο δελτίο ειδήσεων. Και η δική μας η τελευταία προτροπή δεν είναι άλλη από το να παραμείνετε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, γιατί ακολουθεί η μοναδική, η μία, η ανεπανάληπτη, η Τόνια Σουφλέρη. Καλύτερη εισαγωγή σου έχουν κάνει? Όχι, βέβαια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις και είπε ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Συλλογικότητες και φορείς πραγματοποιούν σήμερα το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για τις 7 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Καλούν σε αυτήν συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μία γυναικοκτονία, η 10η από την αρχή του έτους, ήρθε να προσθεθεί στη μαύρη λίστα με τα θύματα. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημά του να φανεί ως επίθεση αγνώστων. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μετά από καυγά θόλωσε. Δώρα ζωής δέχτηκαν συνάνθρωποι μας χάρη στη δωρεά οργάνων και κερατοειδών από 4 δότες και δότριες. Οι διαδικασίες λήψης των μοσχευμάτων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα ξημερώματα σήμερα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου, υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, δωρητές ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ήταν 3 γυναίκες, 50, 65 και 71 ετών και ένας 62χρονος άνδρας που νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι της Ιταλίας, στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς στο ΑΧΕΠΑ. Καλύτερη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Στριμονικό των Σερών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων δασοκομάντος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είναι σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση της οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει πολύ μεγάλα παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Στις εταιρείες εμφανίζονταν όσοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές άτομα που δεν είχαν πραγματική παρουσία στις εταιρείες αυτές. Οι επιχειρήσεις ήταν υπαρκτές, αλλά επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν και δεν αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο, με αποτέλεσμα τα ηγετικά στελέχη αυτής της οργάνωσης να αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, η κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Η ΕΜΗ εξέδωσε πρωτοκαλή προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού που θα αφορά κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ιστορική ήταν η πέστη, η Συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση Τσεντεού στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε δύο ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας με αποτέλεσμα να αλλάζει το πολιτικό τοπίο στη χώρα. Στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το Τσεντεού δεν κατάφερε να μπει σε τοπικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Στο Βερολίνο για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλή στην Έλλη Φέραλπ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 25,7% σημειώνοντας άνοδο 13,5%. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο ο καιρός προμηνύεται άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Για την Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 5:30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Τάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες.

0: 100%, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Blue Monday, κάτι τη πειραγμένο. Πώς τυχαίνει εγώ τη Δευτέρα να έχω την κούραση του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, πώς περάσατε, ξεκουραστήκατε, κάνατε τις δουλειές σας, βγήκατε εδώ βόλτα στην Θεσσαλονίκη, πήγατε για μπάνιο. Εγώ τουλάχιστον έκανα τη βουτιά μου στη θάλασσα και ήταν απλά υπέροχα και μαγικά. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη αυτό το υπέροχο αγόρι, ο Φάνης Ολιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου εννοείται στην Αλέκα, την Κοκοζίδου. Εδώ είμαστε, τσάγκαρο Δευτερούλα. Άκου να δεις, χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Θέλουμε να σας ηρεμήσουμε, να σας χαλαρώσουμε, να σας πούμε βέβαια το τι συμβαίνει έτσι στην πόλη και όχι μόνο. Και γενικότερα έχουμε διάφορα να πούμε και να μοιραστούμε και κυρίως να μοιραστούμε τις μουσικές μας. Σήμερα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης με μία έτσι γρήγορη ανασκόπηση στους δρόμους. Βλέπω ότι εκεί στη Διαγόρα, στο γνωστό φανάρι, είμαστε στα κόκκινα και έχουμε λίγη κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριώτου και στη Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Επίσης, σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο αγαπημένος Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης, έφυγε από τη ζωή το 2016 και εννοείται θα τον φιλοξενήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θέλουμε όμως επικοινωνία, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε να έρθετε εδώ κοντά μας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε να συνεχίσουμε με Grammatic. Πέρασε και ο Grammatic από την Ελλάδα, εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο πλαίσιο του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Καλοκαιράκι 2026. Εγώ συνεχίζω να κάνω τις βουτιές μου στη θάλασσα, τα λέμε. Βέβαια θα χαλάσει ο καιρός, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

καιρός, λέει, και αν χαλάσει, πάλι η Τόνια θα τον φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον φίλο ακροατή, τον Αντώνη, που βρίσκεται στην παρέα μας. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρα, Σάγκαρο Δευτερούλα, 21 του Σεπτέμβρη. Εγώ, Φάνη μου, την έκανα τη βουτιά μου χθες στη θάλασσα και ήταν υπέροχη θάλασσα. Υπέροχη, μαγική, και ξέρεις τι απολαμβάνω το Σεπτέμβρη. Ναι, μεν είναι λίγο πιο κρύα, αλλά είσαι μόνος σου. Δηλαδή, έχεις και κανέναν λίγο στα 5 μέτρα δεξιά, στα 10 μέτρα αριστερά και απολαμβάνεις την φύση. Μόνο έτσι που ξαπλώνεις και έχεις επαφή με την άμμο, έχεις την αρμύρα στο στόμα σου, βλέπεις τον ορίζοντα, τα πουλάκια, βλέπεις και το δάσος, άμα θέλεις, εκεί που πάω εγώ τουλάχιστον, και η θάλασσα γαλαζοπράσινη, δεν θες κάτι άλλο. Μόνο που παίρνεις μια βουτιά, θα ρεις, παίρνει μαζί της όλα τα δεινά του κόσμου. Καταρχάς, λέει όμως, εδώ το μήνυμα, η team χειμώνας είμαστε πιο όμορφοι. Άμα θέλετε να είστε πιο όμορφοι, ας είστε πιο όμορφοι. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930-078-228 στο Viber. Λοιπόν, βέβαια θα μας τα πει στην στήλη της εκπομπής Πέσταρε Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο δικός μας φυσικά, μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Απλά να σας βάλουμε έτσι λίγο στο mood, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από τα ξημερώματα ήδη της Τρίτης, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επηρεάζεται και η Χαλκιδική από αύριο το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Συγκεκριμένα αυτή η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτης, 22 του μήνα, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Είναι μήνυ κακοκαιρία δηλαδή. Στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, με τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και μία πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε άλλα νέα όμως, σήμερα Δευτέρα, έθριος είναι ο καιρός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με παροδικές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό που θα σου πω εγώ από σήμερα είναι αύριο να πάρεις ομπρελίτσα και ενδεχομένως και ζακετούλα. Διότι σύμφωνα εδώ με τη δική μου την κρυστάλλινη σφαίρα, βλέπω ότι η θερμοκρασία μπορεί να πέσει μέχρι και στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ξανά λέω, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Χρυσόστομο και θα μας τα πει μια χαρά. Σε άλλα νέα επίσης, σήμερα στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου θα λάβει χώρα συγκέντρωση και πορεία για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετέχουν μέλη αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Και μιας και μιλάμε για κίνηση, που σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο ανεπτυγμένη κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο και εκεί γύρω από τα δικαστήρια, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ σήμερα Δευτέρας έως και τα ξημερώματα της Τρίτης που χαλάει ο καιρός, τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Τις επόμενες μέρες, δηλαδή της Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ευελπιστώ να σου αρέσει και αυτό το τραγούδι, διότι είναι καινούριο, από Power of Stellar και Black Lilies.

Πάντα με παιχνιδιάρικη διάθεση, Power of Stellar. Έτσι κλείνουμε το μάτι στη ζωή και εμείς παιχνιδιάριδες είμαστε. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μ' αρέσει που μου στέλνουν μήνυμα. Επιτέλους λέει, χαλάει ο καιρός, μας φτιάχνει η διάθεση. Εντάξει, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Για μία μέρα βλέπουμε ότι θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μετά ενδεχομένως ξανά προς τη δόξα τραβά. Είπαμε, θα μας τα πει όλα ο Χρυσόστομος, ο Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Τώρα βλέπω στα κόκκινα και την Εγνατία. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στη Βασιλίση Σόλγα, στο ύψος περίπου της Πέτρου Συνδίκα, εκεί συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι εργασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει έτσι ένα σχετικό πρόβλημα και νωρίτερα, δηλαδή και πριν την ανάληψη και πριν την Πέτρου Συνδίκα, από τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός, κινούμενο στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου της Νεάπολης μέχρι και την Ευκαρπία. Ελπίζω να μην ζηλέψει και ο περιφερειακός κινούμενο στο ρεύμα προς ανατολικά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι reporters, 2313-338-420, τηλεφωνάκι, παραγγελιά, τραγούδι, καλησπέρα, πού είστε, τι κάνετε, μια καλή εβδομάδα να ευχηθούμε με υγεία, είτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ δε που μας ακούς σήμερα και έχεις γενέθλια, να σου πω ότι έχεις γενέθλια με έναν υπέροχο λατρεμένο καλλιτέχνη που είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, συγγραφέας Λέοναρντ Κοέν είχε γεννηθεί σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1934, έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου του 2016. Θεωρείται μουσικός της pop, αν και τα τραγούδια του, κυρίως οι μπαλάντες του, είχαν πολλά στοιχεία από την αμερικανική μουσική country και τη μουσική των ευρωπαϊκών καμπαρέ. Δημοσίευσε ο Λέοναρντ Κοέν την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1956 και το πρώτο του βιβλίο το 1963. Έκανε την παρουσία του αισθητή στα μουσικά δρόμενα με το άλμπουμ του Songs of Leonard Cohen το 1967 και σιγά σιγά με τη χαρακτηριστική του φωνή, τους ιδιαίτερους και διαφορετικούς του στίχους και στην ουσία ποίηματα ήταν και τα τραγούδια του, έγινε δημοφιλής σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2008. Το 2010 ο Λέοναρντ Κοέν τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής που κύλησε ως ανεράκι με ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Λέοναρντ Κοέν, το Dance Me to the End of Love, και θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Χρυσή που ξέρω ότι τον αγαπάει ιδιαίτερα. Οπότε πάμε με Λέοναρντ Κοέν σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πολιτική αναταραχή στη Γερμανία, πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, είπε. Μεγάλη άνοδος για την αριστερά στο Βερολίνο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου. Θέρμανση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από αυτήν με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερών. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21 ετών γυναίκας που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία ξαπλώστρα η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Και η Pink Martini είναι εδώ για να σας χαλαρώσουμε. Είπαμε, είμαστε χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τη φίλη μου τη Βένια. Τέτοια ώρα περίπου φεύγει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια και στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, τώρα βαίνουμε καλώς. Επίσης, να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Σοφία που ήρθε στην παρέα μας. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε επικοινωνία στο Viber στο 6930 078 228. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είπαμε, να περάσατε όμορφα. Εγώ πάντως τη βουτιά μου ξαναλέω, επειδή ξέρω ότι θα χαλάσει και ο καιρός, και αν παρότι θα χαλάσει ο καιρός αύριο και μεθαύριο, αν αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι δίνεται, εγώ πάλι θα πάω στη θάλασσα, να ξέρεις, είμαι σκληροπυρηνική. Δηλαδή, ας χαλάσει και ο καιρός. Αν το Σαββατοκύριακο είναι καλός ο καιρός, τη βουτιά μου θα τη ρίξω. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη βουτιά στη θάλασσα? Αναζωογονείσαι. Και αν πας και για τσιπουράκι ή κρασάκι για μετά, αναζωογονείσαι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μεταξύ άλλων πάντως, για όσους μείνατε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με κεντρικό σύνθημα «Ζήτω η ελευθερία» και με το άρωμα μιας Θεσσαλονίκης του 19ου και 20ου αιώνα, πραγματοποιήθηκε χθες, απόγευμα Κυριακής, στην πεζοδρομημένη, σας τα είχαμε πει, Λεωφόρο Νίκης, η φετινή πασαρέλα στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση» με τίτλο «Κόσμο πόλης». Γυναίκες φορώντας 58 διαφορετικά κοστούμια, με την αποκλειστική χρήση ανακυκλώσιμων και μεταχειρισμένων υλικών και υπό τους ήχους ανατολίτικης και ευρωπαϊκής μουσικής, πρόσφεραν ένα μοναδικό θέαμα και έστειλαν παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα, γυρνώντας πίσω το χρόνο στο 1908, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στην πόλη. Και μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Τζίμι Χέντριξ. Αλλάζουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, μουσική ρότα, διότι σαν σήμερα το 1968 οι Jimi Hendrix Experience κυκλοφορούν τη δική τους εκτέλεση του τραγουδιού All Along the Watchtower. Ο Jimi Hendrix, φυσικά αυτό το πρωτακούσαμε από τον Bob Dylan. Ο Jimi Hendrix άρχισε να το ηχογραφεί περίπου το 1968, αλλά το τραγούδι πήρε την τελευταία του μορφή στη Νέα Υόρκη το καλοκαιράκι του 1968. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix και Purple Haze.

Και φυσικά Jimi Hendrix, την παρέα του Άκου να δει, στον 102.3. Και σας έλεγα, αν ο καιρός βοηθήσει, εγώ το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα κάνω βουτιά στη θάλασσα. Ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει, απλά θέλω να το πω και να το κολλήσω με το επόμενο θέμα. Διότι τελικά όμως, αν μείνω στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δωρεάν για 2 ημέρες, θα είναι για το κοινό η είσοδος στο Λευκό Πύργο, το τοπόσιμο φυσικά της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς που για το 2026 έχουν τον τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Αν μείνετε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, σας δίνουμε εμείς ιδέες από τώρα για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Αν εσύ που μας ακούς έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, τυχερά, αγαπημένα, έτσι όμορφα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Λίαμ Γκάλαχερ, έναν εκ των δύο Γκάλαχερ, φυσικά από το συγκρότημα των Οέζης. Το 1972, ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Λίαμ Γκάλαχερ γεννήθηκε στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, σβήνει τα 54 κεράκια σήμερα. Υπήρξε τραγουδιστής, ιδρυτικό μέλος του Βρετανικού συγκροτήματος των Οέζης. Μαζί με το συγκρότημα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της British pop μουσικής σκηνής στη δεκαετία του 90 και μετά την αποχώρηση του αδελφού του, του Νόελ, από το συγκρότημα τον Αύγουστο του 2009, ο Λίαμ μαζί με πρώην μέλη από τους Οέζης δημιούργησαν το συγκρότημα BDI. Σας λέγαμε όμως ότι πρόσφατα ότι ήδη επανενώθηκαν οι Οέζης και περιμένουμε νέα παγκόσμια περιοδία με 38 σταθμούς. Όλα αυτά φυσικά θα συμβούν το 2027. Ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς ακόμα δεν είναι η Ελλάδα, αλλά εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

say. Μίλα, μίλα, μου λέει ο Σταύρος. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου τον Σταύρο που τα λέγαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και μπράβο, εγώ συγκινήθηκα με αυτό που μου είπες. Να είσαι καλά. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Ακούσαμε ο Aces, διότι ο William John Paul κατά κόσμο Gallagher έχει σήμερα γενέθλια. Ο ένας εκ των δύο μελών του συγκροτήματος των Oasis. Γίνεται 54 ετών, γεννήθηκε το 1972. Και οι Oasis, σας τα είπαμε, επιστρέφουν με περιοδία το 2027. Καλά, εγώ δεν τρελαίνομαι, να πω την αλήθεια μου, για τους Oasis. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είναι πάρα πολύς ο κόσμος που τους ακολουθεί, ακόμα και αν δεν έρθουν στην ευρωπαϊκή τους, στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας τους στην Ελλάδα, υπάρχουν έτσι κοντινοί προορισμοί για να το συνδυάσετε ενδεχομένως και με ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, και αν δεν μιλήσει αυτή η εκπομπή για φαγητό και γαστρονομία, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Η αλήθεια είναι, μεταξύ άλλων, θέλω να πάω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν έχει πάει, στην καινούργια αγορά Μοδιάνο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θέλω πάρα πολύ να την επισκεφθώ και διαβάζω σήμερα ότι ένα μουσείο γαστρονομίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και την ταυτότητα της πόλης, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης όσο και οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν δε και αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, προκειμένου εδώ ο χώρος, στον πρώτο όροφο, ξαναλέω, να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο Κέντρο Ιστορίας, προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες, και συγχρόνως το επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα, έχοντας φυσικά πάρει ήδη προκαταβολικά τη θετική ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Πάρα πολύ ωραίο μουσείο γαστρονομίας στη νέα αγορά Μοδιάνο, την οποία ακόμα δεν έχω επισκεφθεί, οπότε επιφυλάσσομαι να σας πω όταν την επισκεφθώ και μένα τι εντύπωση μου άφησε. Θα συνεχίσουμε με Dire Straits, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Βρετανοί Dire Straits και το τραγούδι τους Money for Nothing. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την ιστορία από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα του συγκροτήματος, τον Mark Knopfler, μαζί με τον τραγουδιστή Sting, ο οποίος, τον ακούτε μέσα στο τραγούδι, κάνει τα δεύτερα φωνητικά και λέει «I want my MTV». Κυκλοφόρησε σαν single τον Ιούνιο του 1985, είναι μέρος του πέμπτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Brothers in Arms, και φυσικά, αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση σαν σήμερα το 1985, πάμε να ακούσουμε «I want my MTV».

My MTV, είπαμε, αυτή η φωνούλα είναι του Sting. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102. Εννοείται ότι έχω κρατήσει για μετά τις 6 και τα τραγούδια που μου ζητήσατε. Και να καλησπερίσω το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Πάντα μου ζητάς κάτι τραγούδια υπέροχα, δεν το συζητάω. Αλλά να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Τάσο που μου ζητάει και ο Τάσος ένα τραγούδι. Και αυτό θα παίξει μετά τις 6. Όλα αυτά εδώ στο άκου να δεις τον 102. Θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι που εσείς πάλι ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Απλά να σας πούμε κλείνοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, έχουμε λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο κέντρο της πόλης συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγού, μην βλέπω είμαστε στα κόκκινα, στην Ερμού, στην 26η Οκτωβρίου, που αλλού έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, σας είπα Καραμαλή, περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, ενδεχομένως να υπάρχει ένα πρόβλημα στη Βασιλή Σόλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Bon Jovi, ένα τραγούδι που ήταν η πρώτη μπαλάντα που είχατε χορέψει ως αν έτσι μικρή κι εγώ έφηβη με τον παιδικό μου έρωτα. Οπότε με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τις δικές σας παραγγελίες εδώ στο άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, επισημένοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Πρώτο σταθμό στο Σαν Φρανσίσκο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημα να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν το απόγευμα σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας όταν ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή κατέληξε περιμένοντας για 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως τονίζουν οι οικοί του. Η σωρός του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, από την οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε ότι το άτυχο παιδί έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερόν περίπου στις 3 παρατέταρτο. Σήμερα για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης ΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος 2 ελικόπτερα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, την έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η Δανία. Αγωγή καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, τα οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή του. Στο αίτημα για κατεπίγουσα εξέταση πρόκειται να εξεταστεί από ομοσπονδιακό δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροάσεις και νομικές αγορεύσεις εκ μέρους της κυβέρνησης ακόμη και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το CNN. Και μια ματιά στον καιρό, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Χαλκιδική αύριο, στις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική κατά περιόδους θα είναι έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, άνεμη βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανα

Προηγουμένως σχολιάζαμε εδώ με το φίλο μου τον Φάνη το Λιάκο, που είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη εδώ στο Άκου να δεις τον 102, το πόσο μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, φυσικά και ο Δημήτρης Μπάσης, αλλά και το σπασμένο καράβι. Και παίρνει τα καβάκια, φίλος μου, ο Στάβος.

Σταυρός και μου λέει, μέλιωσες λέει τώρα με την τραγουδάρα που ξεκίνησες. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια, ξέρετε, Μοναστηρίου, 26 Οκτωβρίου, κουλουπού κουλουπού. Αλλά γιατί ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι? Διότι η φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη παρουσιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο δημοτικό γήπεδο Νέας Μηχανιώνας. Σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ με τον υπέροχο Δημήτρη Μπάση, την υπέροχη επίσης Βιολέτα Ίκαρη και την Έφη Κουτσαφτάκη. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα ενισχύσουν το συσίτιο και τις φιλανθρωπικές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Σήμερα λοιπόν στις 9 στο δημοτικό γήπεδο Νέας Μηχανιώνας και η γενική είσοδος είναι στα 15 ευρώ. Σας τα έχουμε ξαναπεί, εμείς εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίο καθημερινά. Βάλτε μας στην ζωή σας και δεν θα χάσετε. Και επειδή τις Δευτέρες ήθη να σας λέμε για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, και αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 βρίσκεται η Σακύρα και το τραγούδι φυσικά Die Die, το οποίο ας πούμε ότι έντυνε μουσικά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026 που πολλοί το αναπολούν ενδεχομένως ποδοσφαιρόφιλοι, και μας αρέσει και πολύ και το τραγούδι και η Σακύρα, άντε ας πούμε ότι μας αρέσει και το ποδόσφαιρο, εγώ δεν τρελαίνομαι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, φυσικά στο 6930 078 228, πάω να βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο Σταύρος.

Χαρακτηριστικός Βασίλης το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. My Soul Arabs Tonight, Δισκόβιος. Για όσους τους αρέσει δίσκο μουσική, για όσους αγαπάνε και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Χρόνια πολλά, λέει στο μήνυμα, στη μητέρα μου την Ελενίτσα, λέει ο φίλος μας ο Τάσος, που αύριο έχει τα 83 της γενέθλια, να τα χιλιάσει. Θα ήθελε, λέει, ένα τραγούδι από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Θα παίξει μετά τις 18.30. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Πολύ χαιρόμαστε και σας θέλουμε όλους στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλους και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 φυσικά είχε το ενδιαφέρον των περισσότερων και διαντρών και το έντισε μουσικά μεταξύ άλλων και η Σακύρα, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση του top 20 των ξένων τραγουδιών με το Die Die. Θα μείνω λίγο στο ποδόσφαιρο και εκεί στα γήπεδα, διότι ο Μπέρνα Μπόι, ο τραγουδιστής, θα εμφανιστεί στη σκηνή κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο Παρίσι του πρωταθλήματος της Εθνικής Ένωσης Ποδοσφαίρου. Ο βραβευμένος με Grammy Νιγηριανός τραγουδιστής θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου του ημιχρόνου της αναμέτρησης του Αμερικανικού Ποδοσφαίρου μεταξύ των Pittsburgh Steelers και των New Orleans Saints. Όλα αυτά θα συμβούν στο Παρίσι στις 25 του Οκτώβρη στις 2.30 τοπική εκεί ώρα στο Stade de France. Και πάμε με αφορμή αυτό το γεγονός, μιας και μιλάμε για γήπεδα, θα μείνουμε και στα γήπεδα και έχω και άλλα νέα στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, και πάμε με Burna Boy και ακόμα ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε σε τίτλους ειδήσεων στις 18.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από τη τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο Ιράν, ένα δεξαμενόπλιο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ, καλά στην υγεία τους όλοι οι ναυτικοί. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ατροφική μυοκαρδιοπάθεια είδε ο ιατροδικαστής ο 15χρονο που κατέρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή στη Λάρισα. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλο από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: λοιπόν, σαν σήμερα το 2005 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού punk rock συγκροτήματος των Green Day, rock opera με τίτλο American Idiot. Το συγκεκριμένο τραγούδι και οι πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και το 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Best Rock Album. Έχει τιμηθεί με το βραβείο του καλύτερου μετεωρολόγου και του μετεωρολόγου της καρδιάς μας. Στην στήλη λοιπόν, πες τα Χρυσόστομε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, έχω την τιμή και τη χαρά και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να φιλοξενώ τον, για πολλωστή φορά, το ξέρω, τον Χρυσόστομο τον Βαρανό, εδώ στο Άκου να δεις. Καλησπέρα Χρυσόστομε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τόνια. Η τιμή και η χαρά είναι δικιά μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σου, έστω και από μακριά, από τηλέφωνο.
0: Κάποια στιγμή θα σε θελήσω να έρθεις και στο στούντιο, έτσι λίγο να κάνουμε μια έτσι, συζήτηση και για τα μέλια μας και για τον καιρό και για τις μηχανές και για τα παιδιά μας και για τα πάντα όλα, τέλος πάντων.
1: Σωστά, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Προς το παρόν, διαβάζουμε, Χρυσόστομε, για να πάμε κατευθείαν έτσι στο θέμα μας, ότι από αύριο κατεδαφίζεται ο καιρός. Δηλαδή ξαφνικά φτάνουμε στους 14 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές, μέχρι και γαλαζοπτώσεις κάπου είδα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι καιρός του, θα έλεγα. Καιρός του είναι, ναι, να αλλάξει.
0: Σωστό, 21 του Σεπτέμβρη φτάσαμε.
1: Ναι, φτάνει τόσο. Έχουμε και την ησημερία την Τετάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δηλαδή και ο καιρός και όσον αφορά τα πλανητικά. Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή η οποία είναι σημαντική. Mm-hmm. Είναι η πρώτη έτσι, πιο φθινοπορεινή συφής, θα έλεγα, για τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, θα έχει τα πάντα, θα έχει δηλαδή η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή για να καταλάβουμε σήμερα είχαμε 34 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία και τη Στερεά και αύριο θα έχουμε 24 με 25. Αυτό
0: 10
1: είναι γύρω
0: βαθμοί
1: στους...
0: κάτω, ναι.
1: 10 βαθμοί κάτω, ακριβώς. Θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και στα πελάγια αλλά και στα υπηρετικά και θα έχουμε και κάποιες βροχές, θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, δηλαδή θα επηρεάσει αρκετά τμήματα της χώρας, ωστόσο δεν θα είναι παντού το ίδιο έντονες.
0: Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα βρέχει, να μην πάρω δηλαδή τη μηχανή. Ρωτάει και ο Φάνης και εγώ, γιατί έχουμε μηχανές και οι δύο.
1: Να τις πάρετε τις μηχανές άφοβα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το γνωστό βροχοδιόκτημα στο Βαρδάρι.
0: Τέλεια.
1: Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, δηλαδή αργότερα, εάν θα πάρει έτσι κάποια μπόρα, εάν θα περάσει από την πόλη.
0: Άρα να μην απλώσουμε ρούχα το βράδυ ή να τα μαζέψουμε τέλος πάντων αν έχουμε απλωμένα.
1: Ή τα μαζεύουμε και τα ξαναπλώνουμε εκεί τα μεσάνυχτα, γιατί θα βγάλει τον Βαρδάρι μετά και θα καθαρίσει ο καιρός.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη μετά και αύριο, δηλαδή όλη μέρα θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε αέρα στα 5-6 μποφόρ. Δεν θα θυμίζει σε κάτι δηλαδή κακοκαιρία. Βέβαια θα νιώσουμε την πτώση της θερμοκρασίας, το κρυουλάκι. Τον αέρα.
0: Αλλά πολλοί το αποζητούν αυτό το κρυουλάκι, δηλαδή το θέλει πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπω. Λένε άντε φτάνει με τις ζέστες, θέλουμε και λίγο φθινοπορεινό καιρό και εξάλλου καιρός του ήτανε. Όσο δεύουμε στην πορεία της εβδομάδας, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και όσο φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, τι εικόνα έχεις, αν και είναι νωρίς τώρα για το Σαββατοκύριακο. Απλά επειδή εγώ θέλω πάλι να κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Κοίταξε, όσο πάμε προς τη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, δεν έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, απόγευμα, θα φυσάει αυτός ο Βαρδαράκος, θα τον έλεγα, γιατί δεν θα είναι και πάρα πολύ ισχυρός, στα 5-6 μποφόρ. Θα έχουμε ήλιο και αρκετή δροσιά, δηλαδή κυρίως την Πέμπτη το πρωί και την Τετάρτη το πρωί, αλλά κυρίως την Πέμπτη το πρωί, όσοι ειδικά ξυπνάνε νωρίς, θα καταλάβουν ότι θα έχει κρύο. Θα είμαστε δηλαδή λίγο πάνω από τους 12-13 βαθμούς, κάπου εκεί θα πρέπει να έχουμε μες στην πόλη. Δηλαδή χειμερινό κρύο. Είναι οι θερμοκρασίες που συναντάμε το μεσημέρι του χειμώνα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε ναι, θα χρειαστεί ένα καλό ντύσιμο σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Και για τα παιδιά όσοι έτσι τα στέλνουν
0: ναι,
1: στο
0: γιατί
1: σχολείο.
0: Γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία,
1: ώρες,
0: έτσι,
1: ξεκίνησαν. Ναι. Τώρα από την Παρασκευή το απόγευμα κάποιες βροχές θα πλησιάσουν στα δυτικά, δηλαδή Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά κτλ. Αλλά δεν φαίνεται αυτές να καταφέρουν να μας επηρεάσουν εμάς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει να κολλήσουν δηλαδή από την Πίνδο και δυτικότερα αυτές οι βροχές και στην Πελοπόννησο και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία, δηλαδή το τύπο θα πάμε στους 26 με 27 βαθμούς το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Τι κάνω τη βουτιά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Τι κάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα έχει κρυώσει η θάλασσα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία όλη την εβδομάδα, αλλά μια βουτιά έτσι να τσιτώσει το δέρμα μπορείς να την κάνεις.
1: Ναι. Ήδη νομίζω έχει κρυώσει. Κάτι φίλοι μου είπαν ότι ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο κρύα.
0: Ωραία ήταν, εγώ πήγα και την χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, ήταν λίγο πιο κρύα από ό,τι φυσικά είναι το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι ήταν μια χαρά, δηλαδή τόσο όσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν κάνουν βουτιά, θα σας ενημερώσω. Θα σας
1: περιμένουμε ενημέρωση.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Να μου φιλείς τα ζουζούνια σου τα όμορφα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ακούσατε λοιπόν τι θα συμβεί όσον αφορά τον καιρό. Πάμε λίγο στα της κίνησης. Αυτή τη στιγμή, εκτός από το κέντρο της πόλης που έχουμε αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλεως και στην Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα, εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, Υπομονή, Ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας.

Sexual healing, κάτι τη πειραγμένο, όλα τα πειράζουμε εδώ στο Άκου να δεις. Ήταν 102 απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχε κινησούλα εκεί στα διόδια στα Μάλγαρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση ούτε και στο κέντρο της πόλης. Φτού, φτού, φτού, έτσι επιστημονικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και μία όμορφη ιδέα για σήμερα το βράδυ, θεατρική αυτή τη φορά. Νομίζω ότι τελικά μάθανε όλος ο κόσμος, όλος ο ντουνιάς, ότι θα ανεβάσει Theater 3, η θεατρική ομάδα της ΕΡ 3, τη Λυσιστράτη, και φέτος παντού παίζουν Λυσιστράτη. Είχαμε τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τώρα έχουμε την μουσική διασκευή του Αριστοφάνη από το Σταμάτη Κραουνάκη μετά την παρουσίασή της και σε Ηρώδιο και σε Λυκαβητό. Προφανώς αστειεύουμε. Εννοείται ότι ούτως ή άλλως αυτά ήταν όλα προγραμματισμένα. Αλλά δεν αστειεύομαι για το γεγονός ότι και εμείς, η θεατρική ομάδα ενώ της R3, η Theater 3, θα ανεβάσει τη Λυσιστράτη. Και όταν συμβεί αυτό, εννοείται θα σας το επικοινωνήσουμε και σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Λοιπόν, η μουσική διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη συνδυάζει μουσική. Συνδυάζει λόγο σε μορφή οπερέτας, βασισμένη πάντα στην κωμωδία του Αριστοφάνη. Την ξέρετε την ιστορία. Στο έργο, γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη για να σταματήσουν τον πόλεμο ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες, μέσα από την απόφασή τους να απόσχουν από τις ερωτικές σχέσεις. Καμία σχέση με το τραγούδι που ακούγαμε πριν, το Sexual Healing. Η Λυσιστράτη, λοιπόν, σε διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη, έρχεται σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 20 ευρώ. Τώρα, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Το αφιερώνουμε στην κυρία Ελενίτσα, η οποία γίνεται 83 ετών, και της ευχόμαστε να τα χιλιάσει. Ένα φυλάκι είναι λίγο.

Έτσι ακριβώς. Προς τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά. Ειδικά αν είσαι φρεσκοπαντρεμένος, είσαι μέσα στα μέλια. Γιατί το λέω αυτό, θα πάω στο viral έτσι, στο κλείσιμο της εκπομπής, στο viral video. Viral έγινε η Taylor Swift. Αν δεν μιλήσω για την Taylor Swift, δεν γίνεται. Στα social media, καθώς φώναξε σε αγώνα τον Chiefs, αυτός είναι ο σύζυγός μου, δείχνοντας το μονόπετρό της, όταν ο Travis Kelce, ο σύζυγός της, σκόραρε. Για την ιστορία, η ομάδα του Kelce έπαιξε απέναντι στους Indianapolis Colts το βράδυ της Κυριακής, χθες 20 Σεπτεμβρίου. Η τραγουδίστρια παρέα με τη μαμά της, τον μπαμπά της και την πεθερά της έδωσε φυσικά το παρόν και παρακολουθούσε τον αγώνα σε πολυτελή σουίτα, εννοείται. Και τη στιγμή που ο Kelce πέτυχε το λεγόμενο touchdown και η ομάδα του πέρασε μπροστά σε σκορ, σηκώθηκε όρθια και άρχισε φυσικά να χοροπηδάει, να ζητοκραυγάζει. Και μάλιστα, όπως φαίνεται στο βιντεάκι που τράβηξαν εκεί οι παριστάμενοι θεατές, η Swift, η οποία φορούσε μπλούζα της ομάδας, έλεγε: «Αυτός είναι ο σύζυγός μου», γεμάτη φυσικά περηφάνεια. Για την ιστορία, παντρεύτηκαν τώρα 3 Ιουλίου, είναι φρεσκοπαντρεμένοι, έτσι είναι. Στην αρχή είσαι στα μέλια, περάσουν λίγο τα χρόνια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να τους ευχηθούμε να είναι πάντα έτσι ερωτευμένοι και αγαπημένοι και πάντα πολύ πολύ καλά. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο Τάσος το αφιερώνει στη μητέρα του, την Ελενίτσα, και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα με ένα τραγούδι που πάλι εσείς ζητήσατε, το ζήτησε ο φίλος μου ο Σταύρος. Επιτέλους το βρήκα, είναι το σωστό τραγούδι αυτή τη φορά. Είναι τα Σύνεργα από τον υπέροχο Νικόλα Παπάζογλου. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε, φεύγοντας, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου υπάρχει συγκέντρωση και πορεία, θα λάβει χώρα για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετάσχουν μέλη αντιφασιστικών, αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Να ευχαριστήσω θερμά τον Φάνη Τολιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, για τον καιρό σας είπαμε, για την κίνηση, για τα δρόμενα. Νομίζω ότι δεν έχουμε παράπονο. Όλα τα είπαμε και τα κάναμε σήμερα. Αύριο πάλι μέρα θα είναι, μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια εβδομάδα με υγεία και φωτεινές ειδήσεις. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε σήμερα κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ένα δεξαμενόπλαιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που διέσχιζε τα στενά του Ορμούς χτυπήθηκε από συντρίμμια διευκρίνηση των βλημάτων, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία του. Στο Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την άδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση αυτήν την ώρα από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι μετά από καυγά θόλωσε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Εκτός σύνορων και πάλι, αγωγή καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, στα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση στήριξης προς τα αμερικανικά μέσα, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το CBS, το ABC, το NBC και το Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανικού Προέδρου. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Ουκρανία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τη λίστα των κυρώσεων δύο Ρώσους ολιγάρχες, κρίνοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει το λάθος μήνυμα στη Μόσχα. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σημαντικών και μεγάλης κλίμακας περιστατικών κυβερνοασφάλειας παρουσιάζουν ελλείψεις, καθώς η περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου συνεργασίας. Αυτό προκύπτει από την ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, σχολιάζοντας την κριτική που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Στο μεταξύ, νωρίτερα, στη διάρκεια των ανακοινώσεων του κ. Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου από περίπου 10 μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς. Αντέδρασαν στην καμπάνια δάνεια φύτευσης χιλίων δέντρων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ιδιωτικούς χώρους με τη χορηγία των Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλίων Θράκης. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθυρός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ιωνάς δεν εννοούσε με τον χρησμό του την Κρήτη, αλλά τη χώρα την οποία οι Έλληνες ονομάζουν Εσπερία, δηλαδή την Ιταλία, από όπου καταγόταν ο Δάρδανος και ο πατέρας Ιάσιος, ο αδελφός του, που ήταν προόγονοι των Τρώων. Ο Αγχίσης αναγνωρίζει το σφάλμα του και οι Τρώες αποπλέουν προς Δυσμάς. Μεγάλη όμως τρικυμία τους φέρνει στις Τροφάδες, όπου έρχονται σε συμπλοκή με την Κελενό και τις λοιπές άρπιες, τα φρικαλαία πτηνόμορφα τέρατα που ρίπαιναν με τις ακαθαρσίες τους το φαγητό των ξένων. Η Κελενό προφητεύει στον Αινία ότι αφού φθάσουν οι Τρώοι στην Ιταλία δεν θα θεμελιώσουν τα τείχη της πόλης τους παρά μόνο εάν μια φοβερή πείνα τους αναγκάσει να φάνε τα ίδια τους τα τραπέζια. Ποιος να είναι αυτός, φίλες και φίλοι, με την τόση φαντασία που βάλθηκε να περιγράψει το ταξίδι του Αινία από την Τρία και της γενιάς του, που μετά την κατάκτησή της από τους Αχαιούς αναζήτησε πλέον ένα καλύτερο αύριο? Και ποιο είναι αυτό το έργο?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Φανης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη.

Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είναι ένα στίχημα. Όχι μόνο το κείμενο της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, αλλά και η μουσική της. Το λέω αυτό γιατί θα κάνουμε ιδιαίτερο, θέλω να πιστεύω, και λίγο δύσκολο σε κάποιες στιγμές του ταξίδι, το οποίο μουσικά ξεκίνησε από την κόλαση και συγκεκριμένα βέβαια την κόλαση του Δάντη. Ακούσαμε τους Μεταμόρφωση, μία από τις πιο σημαντικές rock, progressive rock ιταλικές μπάντες της δεκαετίας του 50. Το κομμάτι αυτό είχε τίτλο «Λουσουριόζι» και είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου των Μεταμόρφωση με τίτλο «Ινφέρνο», δηλαδή «Κόλαση», που κυκλοφόρησε το 1973 και αποτελεί μια μοντέρνα μουσική προσαρμογή της θείας κωμωδίας του Ντάντη. Θα μας χρειαστεί ο Δάντης και η θεία κωμωδία του. Πάνω απ' όλα θα μας χρειαστεί η κόλασή του. Είναι αναγκαίο να βρεθούμε και εκεί σήμερα. Σιγά σιγά όμως όλα. Φίλες και φίλοι, το ξέρω ότι ο όρος προπαγάνδα εμπεριέχει κάτι το αρνητικό, ηχεί κάπως στα αυτιά σας. Και ενδεχομένως όλοι να επηρεαζόμαστε όταν έρχεται η ώρα να μελετήσουμε συγκεκριμένα έργα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Κάθε έργο κρίνεται, όπως πολλές φορές έχουμε πει, στις συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Την επίδρασή του στην ανθρωπότητα, με το πέρασμα των χρόνων. Και σίγουρα, πάντα, στο πλαίσιο της κριτικής διάθεσης, οφείλουμε να διαχωρίζουμε τα έργα όταν έρχεται η ώρα της αισθητικής αρτιότητας. Εδώ είμαστε κάποτε και είδαμε συντροφιά πόσο πρωτοποριακό σε επίπεδο λήψεων, σκηνοθεσίας, μοντάζ, κινηματογράφο έκανε η αιχμή του δόρατος του Τρίτου Ράιχ, η Λέδη Ρίφενσταλ. Αλίμον όμως, εάν δεν στεκόμασταν στους δρόμους που επαναλαμβάνω αισθητικά άνοιξε και όχι σε ιδεολογικό επίπεδο για να μην παρεξηγηθούμε, τους δρόμους που άνοιξε λοιπόν για τους μετέπειτα κινηματογραφιστές. Ο Οκταβιανός θέλησε να υμνήσει κάποια στιγμή τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία που αυτός δημιούργησε. Εδώ βέβαια θα πείτε και με το δίκιο σας, μα συγγνώμη, η Ρώμη, γνωστή και ως Città Eterna, αιώνια πόλη, είναι πολύ πιο παλιά από τον Οκταβιανό, ο οποίος γίνεται αυτοκράτορας το 27 π.Χ. Ναι, προϋπήρχε, αλλά όχι ως αυτοκρατορία. Με την άνοδο του Οκταβιανού στην εξουσία, τη χρονιά που προαναφέραμε, η Ρώμη πάβει να είναι μια δημοκρατία με τους όποιους θεσμούς της εποχής που την καθιστούσαν δημοκρατία και γίνεται πλέον αυτοκρατορία. Η ηγεμονία του Οκταβιανού ή αλλιώς Αυγούστου αποτέλεσε την αφετηρία μια σχετικά ειρηνικής περίοδου που είναι γνωστή σε όλους μας ως Pax Romana, δηλαδή Ρωμαϊκή Ειρήνη. Παρά τους συνεχείς πολέμους στα σύνορα και έναν εμφύλιο για τη διαδοχή στην αυτοκρατορία, η Μεσόγειος γνώρισε την ειρήνη για πάνω από 2 αιώνες. Ο αυτοκράτορας Οκταβιανός θέλησε λοιπόν, όπως προείπαμε, να υμνήσει τη δύναμη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και να τη συνδέσει κατά κάποιο τρόπο με το ένδοξο ομηρικό παρελθόν. Και για το λόγο αυτό παρήγγειλε στον ποιητή Βυργίλιο την Ενιάδα. Με την οποία ξεκινήσαμε στην εισαγωγή μας, με κάποιο αποσπασμά της.
Τα βιογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με το Βιργίλιο, φίλες και φίλοι, στηρίζονται στο έργο που θα γράψει ο φίλος του, Ρωμαίος ποιητής Βάριος Ρούφος, σχετικά με τη ζωή του. Αυτή η βιογραφία ενσωματώθηκε στο έργο που θα γράψει στη συνέχεια ο Σουητώνιος, καθώς επίσης ενσωματώνεται και στα σχόλια που έγραψαν οι μετέπειτα Ρωμαίοι ποιητές Μαύρος Σέρβιος, Ονοράτος και Δονάτος. Κάποια από τα σχόλια είναι αλληγορικά, η αλήθεια είναι, και στηρίζονται μόνο στα στοιχεία από τα έργα του Βιργίλιου. Γι' αυτό και η εγκυρότητα των βιογραφικών του στοιχείων παραμένει πάντοτε σχετικώς προβληματική. Το χωριό στο οποίο γεννήθηκε ο Βιργίλιος σήμερα λέγεται Βιργίλιο, φίλες και φίλοι, τότε λεγόταν Άντες. Κοντά στην Μάντοβα της Βόρειας Ιταλίας, εντεύθεν των Άλπεων. Και όλα αυτά στις 15 Οκτωβρίου του 70 π.Χ. Το όνομά του δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητα καταγόταν από Ρωμαίους επίκους. Οι γονείς του ήταν φτωχικής καταγωγής, χωρικοί άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά έκαναν ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου ο γιος τους Βιργίλιος να πάρει την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Ο ίδιος, παρόλα αυτά, ισχυριζόταν ότι καταγόταν από οικογένεια γεωκτημόνων που είχε και τις κατάλληλες οικονομικές δυνατότητες. Μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων ο Βιργίλιος εκπαιδεύεται στην Κρεμόνα και αργότερα θα μεταβεί στο Μιλάνο για περαιτέρω σπουδές. Πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, στο μεγαλειώδες έργο του Πουρσέλ, Διδό και Ενίας. Από την όπερα αυτή, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το «Thy Hand, Belinda, When I'm Laid in Earth» από την σοπράνο Jessie Norman.

Στα 18 του ο Βεργίλιος θα βρεθεί στη Ρώμη, διότι σκόπευε να σπουδάσει αστρονομία, ιατρική και ρητορική, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον του θα επικεντρωθεί στη φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν αφήνει τη Ρώμη και φεύγει για την Νάπολη, όπου εκεί θα γίνει μαθητής του επικούριου φιλοσόφου Σύρωνα. Παράλληλα διδάσκεται και αρχαία ελληνικά. Την ίδια εποχή ο Βεργίλιος ξεκινά να γράφει τα πρώτα του ποίηματα και σταδιακά αφοσιώνεται όλο και περισσότερο στην ποίηση. Όταν θα επιστρέψει στη Ρώμη, θα συνδεθεί με βαθιά φιλία με τον Μεκίνα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Τον Γάιο Μεκίνα. Έναν πλούσιο Ρωμαίο, ευεργέτη των καλλιτεχνών και υπεύθυνο της πολιτιστικής προπαγάνδας του αυτοκρατορικού καθεστώτος του Οκταβιανού. Ήδη από το 39 π.Χ. ο Βεργίλιος ανήκε πλέον στον κύκλο των ποιητών του Μεκίνα και βέβαια έφτασε σε σημείο να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Στα σημαντικότερα πρώιμα έργα του ανήκουν οι Εκλογές, μια συλλογή ποιημάτων βουκολικού περιεχομένου, γραμμένα την περίοδο από το 42 μέχρι το 39 π.Χ. Όταν τελείωσε τις Εκλογές, στο διάστημα από το 39 μέχρι το 29 π.Χ., ο Βεργίλιος θα γράψει τα Γεωργικά, ένα αγροτικό ποίημα συνολικά 4 τόμων αφιερωμένο στον ευεργέτη του τον Μεκίνα. Ένα έργο στο οποίο περιγράφεται η ζωή, το λέει και ο τίτλος, και η εργασία των ανθρώπων της Γεωργίας. Από τα πρώτα κιόλας έργα διακρίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά του στυλ του Βεργίλιου, που είναι η τάση για απλότητα και αρμονία, ως αποτέλεσμα και της εξαιρετικής φροντίδας που έδειχνε στα έργα του. Ο Βεργίλιος χρησιμοποιούσε συχνά υπαινιγμούς με τάση να προκαλεί διαθέσεις παρά να περιγράφει. Προτιμά μία μεσαία και κοινή γλώσσα, μακριά από τις υπερβολές. Για παράδειγμα, στα βουκολικά, στις Εκλογές δηλαδή, χρησιμοποιεί τυπικό λεξιλόγιο που ταιριάζει, ακούγεται από τους ανθρώπους, από τους ποιμένες, ενώ στα Γεωργικά χρησιμοποιεί πολύ συχνά, ας τους αποκαλέσουμε, γεωργικούς όρους. Γι' αυτό άλλωστε και ο Βεργίλιος, φίλες και φίλοι, θεωρείται ένα πρώτης τάξεως λεξικό για όλους εκείνους που ενδεχομένως να θελήσουν να μελετήσουν την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία της εποχής εκείνης. Και όλα αυτά σε έργα στα οποία εκ των πραγμάτων υπάρχει πάντοτε μια κεντρική ιστορία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Σύμφωνα με τους μελετητές, το Βεργίλιο στείνει να αφηγείται γεγονότα με υποκειμενικό τρόπο και έχει ενδιαφέρον η προσπάθειά του να δίνει ανθρώπινη μορφή στη φύση και τα ζώα μέσω της χρήσης ρημάτων και επιθέτων που αναφέρονται σε ανθρώπινα όντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 300 άτομα αυτή την ώρα στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Θα ακολουθήσει πορεία. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσίνη περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί την G7 ο Μανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στο Ιράν, δεξαμενόπληρο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ. Καλά στην υγεία τους όλοι οι ναυτικοί. Απαράδεκτη άρση των κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες, λέει η Ουκρανία. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Φικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο σήμερα στην τροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Άκη, στην Αθήνα. Να μην ξεχνάμε τους ακροατές και τις ακροάτριες από την Ερασερών, από τη Θράκη, που και αυτοί μας ακούνε σε απευθεία σύνδεση με τον 102 FM της R3, μια γλυκιά αγκαλιά, όπως επίσης στο Στέλιο μας, τον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στην Νεάπολη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Ανά και στη Γεωργία. Ο Ντομένικο Ματζόκι, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από τους συνθέτες ο οποίος μουσικά, όσο ιδιαίτερο και αν ακούγεται αυτό, επηρεάστηκε βαθύτατα από το έργο του Βιργίλιου. Πάλεψε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Ματζόκι προκειμένου να γράψει και μουσική η οποία θα αντιχούσε, θα έλεγε κανείς, το λεξιλόγιο, το μέτρο των έργων του Βιργίλιου. Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα απόσπασμά του, τον Barberinum Urbani Pape, από ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα μπαρόκ μουσικής του Smart Faith.

Πιστός στο δακτυλικό εξάμετρο ως μέτρο, δεν θα μπορούσε ο Βεργίλιος να κινηθεί διαφορετικά. Ήταν, βλέπετε, ένας λάτρης του Ομήρου, ο οποίος χρησιμοποιούσε το κλασικό ελληνικό εξάμετρο στην ποιήση. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το σημαντικότερο έργο του Βεργίλιου θεωρείται η Ενιάδα. Όπως είπαμε, το προπαγανδιστικό εκείνο έργο που του ανατέθηκε από τον Οκταβιανό. Η Ενιάδα αποτελεί έπος τεράστιας ιστορικής σημασίας που καταξίωσε τον Βεργίλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα περίπου 10 χρόνων και μέσα σε συνολικά 12 τόμους περιγράφει το έπος του ήρωα Ενία, ο οποίος μετά την πτώση της Τρίας φθάνει μετά από πολλές περιπέτειες στην Ιταλία, εκεί όπου ιδρύει τη Ρώμη. Τα 6 πρώτα βιβλία της Ενιάδας είναι γραμμένα στο πρότυπο της Οδύσσιας και τα υπόλοιπα 6 ακολουθούν το παράδειγμα της Ιλιάδας. Η Ενιάδα βέβαια παρουσιάζει έναν χαρακτήρα ανεξάρτητο από τον Όμηρο. Τα ποίηματα του Ομήρου είναι με διαφορά το πιο τέλειο φυσικό έπος. Η Ενιάδα από την πλευρά της αποτελεί μίμηση της Οδύσσειας και της Ιλιάδας. Ταυτοχρόνως όμως είναι, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο, καινούριο για την εποχή δημιούργημα και βέβαια είναι ένα δημιούργημα καθαρά προσωπικό. Ο Ενίας είναι ένας νέος τύπος ήρωα. Είναι ένας ήρωας που δεν εντάσσεται σε κανένα σχήμα. Βλέπετε, τυρανιέται διαρκώς από διλήμματα σχετικά με αυτό, δηλαδή ποιο το ηρωικό πεπρωμένο του. Ουσιαστικά η Ενιάδα συμβόλησε τι? Συμβόλησε την ιστορική αποστολή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και για το λόγο αυτό προωθήθηκε, παρουσιάστηκε, υμνήθηκε ως εθνικό έπος από το καθεστώς του Οκταβιανού. Για τον Βεργίλιο, φίλες και φίλοι, οι μορφές των ομηρικών έργων ήταν ιερές. Παρά τις όποιες αλλαγές είχε πραγματοποιήσει στην Ενιάδα, ο Βεργίλιος ποτέ δεν πρόσβαλε τον Όμηρο. Απλώς επινόησε διαφορετικές εκκινήσεις για συγκεκριμένους ήρωες προκειμένου να υπηρετήσει το σενάριο που η πρώτη αυτοκρατορία της Ρώμης είχε ανάγκη. Στο πέρασμα των αιώνων, φίλες και φίλοι, και ο ίδιος ο Βεργίλιος θα έβρισκε τη θέση που του άξιζε σε ένα επικό έργο. Και αναφερόμαστε βέβαια στη θεϊκή κωμωδία του Δάντη, του πατέρα της ιταλικής γλώσσας, του μεγάλου εκείνου ποιητή που με τα έργα του έφερε τη lingua volgare, δηλαδή την καθομιλουμένη, στο προσκήνιο της ιστορίας, κάνοντας πλέον ισότιμους ως αναγνώστες όλους εκείνους που δεν γνώριζαν τα λατινικά. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, όπως πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, ο Δάντης, ερωτευμένος με την Βεατρίκη, γράφει για αυτήν μια σειρά από έργα, με κορυφαία βέβαια τη Θεϊκή Κωμωδία, εκεί που η θέωσή του ουσιαστικά περνά μέσα από τον έρωτά του για την όμορφη εκείνη Φλωρεντίνα κοπέλα. Και βέβαια το ταξίδι είναι μεγάλο, κόλαση, καθαρτήριο, παράδεισος. Στο 26ο άσμα της κόλασης, ο Δάντης, ο οποίος είναι και κεντρική φιγούρα του ίδιου του έργου, ανταμώνει τον Μέγα Βεργίλιο, λοιπόν, ο οποίος γίνεται οδηγός του στο πιο σκληρό τόπο του ποίηματος. Και εκεί με τη σειρά τους ανταμώνουν τις ψυχές του Διομήδη και του Οδυσσέα τυλιγμένες στις φλόγες. Μουσική
Προσέξτε τώρα, φίλες και φίλοι, αυτό που σας είπα νωρίτερα. Τι θα πει αρμονία, ισορροπία και πάνω απ' όλα επιμέλεια. Σύμφωνα με τον Δάντη, ο ίδιος θέλησε να τους μιλήσει, αλλά τον συγκράτησε ο Βυργίλιος λέγοντάς του: «Άσε με μένα να μιλήσω, ξέρω τι θέλεις. Και στο δικό σου λόγο μπορεί να αντισταθούν. Μην το ξεχνάς πως στη ζωή τους ετούτοι ήταν Έλληνες». Τι σημαίνει αυτό? Ο Δάντης καθιστά τον Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, τον μεγαλύτερο γνώστη της ελληνικής κλασικής παιδείας. Σε τέτοιο βαθμό που μόνο σε αυτόν θα μιλούσαν οι ήρωες των ομηρικών έργων.

Και έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως προείπαμε, ο Δάντης βάζει τον Βεργίλιο οδηγό του στην κόλαση και τον καθιστά τον κορυφαίο όλων, διότι μόνο σε αυτόν μίλησαν οι νεκροί αρχαίοι ήρωες. Φτάσαμε, ξέρετε φίλες και φίλοι, η ιστορία έφτασε στα χρόνια του μεγάλου Ντάντε Αλιγκιέρι, βέβαια ήταν και ο Πετράρκα και ο Βοκάκιος, χάρη στους τροβαδούρους του Μεσαίωνα, τα ποιηματάκια των οποίων, τα έργα των οποίων κράτησαν ζωντανή πολύ συγκεκριμένες γλώσσες, όπως ήταν η lingua doc και η lingua doyle, γλώσσες της καθουμιλουμένης δηλαδή, πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι μετέπειτα ποιητές, χάρη στις οποίες γεννήθηκαν γλώσσες όπως η ιταλική, την οποία γνωρίζουμε σήμερα, μια lingua vulgare, η οποία αντικαθέστησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, την λατινική. Σταδιακά βέβαια αυτά δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Βρεθήκαμε και μουσικά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα χρόνια εκείνα, από το Μεσαίωνα μας ήρθε το τραγούδι το οποίο ακούσαμε από τον Άναρι Ζολτάν, το τραγούδι του ερωτευμένου τροβαδούρου. Στέκεται λοιπόν με σεβασμό ο Βυργίλιος απέναντι στους νεκρούς ήρωες των ομηρικών έργων και τους παρακαλά να διηγηθούν ποιο τέλος είχε η ζωή τους. Τι απαντά για παράδειγμα ο Οδυσσέας? «Μόλις χωρίστηκα από την Κύρκη, που πάνω από ένα χρόνο με είχε καρφώσει εκεί, πλησίων στη Γαέτα, όπως αργότερα ο δικός σας ο Αινίας την ονόμασε», βλέπετε αναφορές, «τίποτα δεν αξιώθηκε, ούτε του γιού μου η γλυκιά μνήμη, ούτε το σέβας για γέροντα πατέρα, ούτε το χρέος μου για αγάπη που, αν το ξεπλήρωνα στην Πινελόπη, θα έδινε τη χαρά. Τίποτε δεν αξιώθηκε τη φλόγα μέσα μου, που μέτρωγε να σβήσει αυτήν που με έσβροχνε, τι θα πει κόσμος να γνωρίσω, να λάβω πείρα από τα πάθη ή από την ανδρεία των ανθρώπων».

Με βάση τη συνέχεια των λόγων του Οδυσσέα, φίλες και φίλοι, ο Δάντης παραδέχεται εδώ άλλη μία παράδοση που είχαν ακολουθήσει και ο Πλίνιος και ο Σολύνο για το θάνατο του Οδυσσέα, που είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε εμείς μέσα από τα ομηρικά έπη. Ο Οδυσσέας ξαναέφυγε από την Ιθάκη, πέρασε το Γιβραλτάρ, ίδρυσε τη Λισαβόνα και πνίγηκε στον ωκεανό από ανεμοσύφουνα. Και ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα βέβαια και η άποψη του Καζαντζάκη για το κομμάτι. Είχε γράψει «Πολλά σημαίνει και είναι τόλμημα εξίσου ρυψοκίνδυνο με το τόλμημα του Οδυσσέα, το ότι ο Δάντης, κάτοχος και θαυμαστής των επών του Ομήρου, εν τούτης αποφάσισε να αγνοήσει το μύθο και να τον αλλοιώσει σε τρόπο που ο Οδυσσέας ποτέ του δεν ξαναγύρισε στην Ιθάκη, έπνιξε όλα τα συναισθήματά του, ξέχασε όλα τα χρέη του, Λαέρτη, Πινελόπη, Τηλέμαχο, Πατρίδα, Βασίλειο, φλεγόμενος μόνο από την ακόρεστη δίψα του, της εμπειρίας αυτής που οδήγησε τον άνθρωπο από τη δημιουργία του, από το μυθικό μήλο προς τα μεγάλα τα φώτα, από το σκοτεινό και δυσιδαίμονα τιμωρό στο Θεό του φωτός. Φίλες και φίλοι, είναι οι εποχές που επιτάσσουν συγκεκριμένους κανόνες, όπως έγινε και με τη Διδό του Βυργίλιου, η οποία τελικά χωρίζει με τον Ενία, ή μάλλον ο Ενίας την εγκαταλείπει, κόντρα στην παράδοση του μύθου. Γιατί όμως, σύμφωνα με το Βυργίλιο, ο Ενίας θα χωρίσει τη Διδό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή κατά την οποία αναζητείται ήρωας που θα βάλει το εγώ του κάτω από την απέτηση, προκειμένου να παραμείνει ήρωας και ταυτοχρόνως να μετατραπεί σε σύμβολο της Ρώμης. Ο Ενίας, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, ανταποκρίθηκε αρχικώς στον ερωτά της, αλλά πήρε εντολή από τον Δία να φύγει για την Ιταλία, οπότε άρχισε να ετοιμάζεται προκειμένου να αναχωρήσει κρυφά. Η Διδό όμως το κατάλαβε. Τότε τι έκανε? Άναψε φωτιά, μέσα στην οποία έριξε το ξύφος του, την εικόνα του και κάθε τι που μπορούσε να της θυμίζει την κατά κάποιο τρόπο απιστία του. Στη συνέχεια η Διδό μπήκε στη φωτιά και κάηκε. Πριν όμως πεθάνει, φίλες και φίλοι, πρόλαβε να καταραστεί τον Ενία και έκανε έκκληση στους θηρίους να τρέφουν μίσος κατά των απογόνων του, οι οποίοι ποιοι ήτανε? Οι Ρωμαίοι. Η Λορίνα Μακένιθ πριν από χρόνια θα γράψει, φίλες και φίλοι, ένα εξαίσιο τραγούδι. Είχε μελετήσει για τα καλά τον Δάντη, η υπέροχη αυτή τραγουδοποιός από την Γυραιά Αλβιώνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Λορίνα Μακένθιν στο έργο της «Η προσευχή του Δάντη».

Αντάμασαν πολλοί φίλες και φίλοι στη σημερινή εκπομπή, έτσι. Κόσμος λαμπερός πέρασε. Πρόσωπα πραγματικά, όπως ήταν ο Βεργίλιος, ο Δάντης, υπαρκτά πρόσωπα, ε. Ο Οκταβιανός. Οι νεκρές, οι ψυχές των νεκρών, ομηρικών έργων. Ένας έρωτας για κάποια Βεατρίκη. Ο Βεργίλιος πέθανε το 19 π.Χ., πάντα μια ημερομηνία ψάχνουμε, στις 21 Σεπτεμβρίου. Και πόσο δυστυχής. Είχε επισκεφθεί τη χώρα μας όταν κατά την επίσκεψή του στα Μέγαρα αρρώστησε από ελονοσία. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σημερινό Μπρίντιζι όταν επέστρεφε στην Νάπολη. Στη διαθήκη του υπήρχε εντολή να μην δημοσιευθεί η ανολοκλήρωτη ενιάδα. Παρ' όλα αυτά, ο Οκταβιανός διέταξε την δημοσίευσή της με ελάχιστες παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας, φίλες και φίλοι, την τεράστια αξία του έργου. Και εμείς στο σημείο αυτό δεν έχουμε παρά να πούμε ευτυχώς. Από το έργο του Πουρσέλ, Διδό και Ενίας, το τελευταίο μας για σήμερα κομμάτι, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα το «Όταν είμαι εξαπλωμένη πάνω στη γη», γνωστό και ως «Το παράπονο της Διδός», από την Έλλην Μάναχαν Τόμας. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεί αυτή την ώρα περίπου 400 ατόμων σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις αλλά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Κλειστεί αυτή την ώρα η Εγνατία στο ρεύμα προς ανατολικά. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Γύρω στις 2:15 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε στα 99,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεσε στα 95,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Το Ιράκ θα αναστείλει τις πτήσεις από ιρανικές αεροπορικές εταιρείες λίγη ώρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τις χώρες ότι θα υποστούν κυρώσεις εάν συνεχίσουν να επιτρέπουν την προσγείωση ιρανικών αεροσκαφών. Επίσης, σήμερα η Γεωργία απαγορεύει όλες τις ιρανικές πτήσεις στο έδαφος της. Η ιρανική εταιρεία Mahan Air ανακοίνωσε επίσης ότι διακόπτει όλες τις πτήσεις της προς τη γειτονική Τουρκία κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών. Νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, προειδοποίησε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πετούν πουθενά στον κόσμο. Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση, διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν πηγές. Οι Ισπανικές αρχές κατέσχεσαν κότερο που μετέφερε 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. Τα 4 μέλη του πληρώματος, υπήκοοι Αργεντινής, Ουρουγουάης, Κολομβίας και Αλβανίας, τέθηκαν υποκράτηση. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μία 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Από καρδιωτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνια. Η κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94% σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Νέα ευρήματα, μεταξύ των οποίων δύο οβίδες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρνει στο φως ο υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης Παμβότιδας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του καλοκαιριού. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να προσθεθούν στα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν ήδη ανασυρθεί από τον πυθμένα της λίμνης, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ισόρευσης απορριμμάτων και υλικών που παρέμεναν για δεκαετίες κάτω από την επιφάνειά της. Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026. Δευτεράρα, και αν αναρωτήσετε γιατί Δευτεράρα, γιατί για μας που δουλεύαμε και το Σαββατοκύριακο, όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο, τόσο πιο ωραίες είναι οι μέρες. Είμαστε στον 102, είναι το Fade Out. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, μετά το Θανάση Βικόπουλο και το Βυργίλιο, αδελφή Κατσιμίχα και Don't Worry. Τι να κάνουμε, ερχόμαστε μετά το Θανάση Βικόπουλο που κάνει υψηλή τέχνη, να σας προσγειώσουμε στην πραγματικότητα. 693-0078-228 αριθμός στο Viber για να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε και για να σας προσγειώσουμε με για τα καλά στην πραγματικότητα. Όπως ακούσατε νωρίτερα από την Ειρήνη Γκέλ, συγκέντρωσε διαμαρτυρίες αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, εκεί στο άγαλμα Βενιζέλου, για τα 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Έχει κλείσει ήδη το ένα ρεύμα της Εγνατίας και θα ακολουθήσει και πορεία, οπότε όσοι κινείστε στο κέντρο οπλιστείτε με υπομονή, και όχι μόνο όσοι κινείστε στο κέντρο

κέντρο, καθώς θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για άλλο ένα βράδυ στον περιφερειακό. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί λοιπόν θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων για 6 ολόκληρες ώρες. Όσοι κινηθείτε το βράδυ στον περιφερειακό, έχετε το νου σας.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους. Αυτό είπε πριν από λίγο μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όχι τόσο η συναυλία, όσο το πού έγινε, καθώς τη σκηνή που εμφανίστηκε ο τραγουδιστής είχε συμπεριληφθεί και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα διάλογο που κινείται πέρα από τα όρια της τοξικότητας και της γκρίνιας και γίνεται στα social media. Είπε ότι η πόλη έχει διαχρονικά υπάρξει ένας τόπος ισχυρών αντιθέσεων με διαφορετικές πολιτιστικές και κοινωνικές εκφράσεις να συνυπάρχουν. Ξέρει να φιλοξενεί η Θεσσαλονίκη διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες, εκφράσεις και διαφορετικά πολιτιστικά θέματα. Είπε ότι η πόλη δεν πρέπει να μικραίνει, μάλιστα τόνισε υπάρχει θέση, εάν το παρακολουθήσετε, και για τον κορυφαίο τζαζίστα Μίλιν Γκογκμπάρ και για τον μεγάλο δεξιοτέχνη Άλντι Μέολα. Για όλα αυτά που θα φιλοξενήσουμε ή όλα αυτά που έχουμε κάνει εδώ και 2,5 χρόνια, είπε, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η πολιτική του Δήμου δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατεύθυνση. Είχε σηκωθεί πολύ σκόνη με εκείνη τη συναυλία, είχαν υπάρξει αντιδράσεις από κατοίκους, από την οικογένεια του γλύπτη που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, ο Αντώνης Ρέμος έδωσε εξηγήσεις, έδωσε και τη συναυλία παρά τη βροχή και μάλιστα μάζεψε χιλιάδες κόσμου στην παραλία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Καλησπέρα στην Έφη που στέλνει μήνυμα στο Viber. Έτσι που είπες, λέει, την οικογένεια του Γλύπτη, νόμιζα ότι θα πεις την οικογένεια του Μεγαλέξανδρου. Καλησπέρα στην παρέα. Όχι, είπαμε πολιτισμική η Θεσσαλονίκη και ιστορία αιών, αλλά δεν φτάνουμε και να ζει ακόμη η οικογένεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Και όσοι ζείτε στη Θεσσαλονίκη θα ξέρετε, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια για την κορώνια έχω ακούσει περίπου 30-40 σχέδια διάσωσης. Όπως φαίνεται κανένα από αυτά δεν πέτυχε, καθώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημοσιεύει σήμερα δορυφορικές εικόνες οι οποίες είναι αποκαρδιωτικές. Η κάποτε λοιπόν πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί πια, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94%. Το αστεροσκοπείο δημοσίευσε δορυφορική εικόνα από τις 20 Αυγούστου του 1984, όταν η κορώνια είχε έκταση, κρατηθείτε, 42,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη συνέχεια δημοσιεύει και άλλες δορυφορικές εικόνες από προηγούμενα χρόνια. Το 2016, η λίμνη είχε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στη συνέχεια έχουμε μια ραγδαία μείωση. Τελευταία, το 2024, 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 17,9 το 2025 και τώρα έχουμε 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα μόνο. Αν δείτε τις φωτογραφίες θα καταλάβετε ότι η λίμνη δεν υπάρχει πια, άντε καιρός για νέο σχέδιο διάσωσης, μπασκέ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Το Ιράκ και η Γεωργία απαγορεύουν τις πτήσεις Ιρανικών εταιριών στο έδαφος τους. Διακοπή της λειτουργίας στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση Ουκρανικών drones. Στην Ισπανία κατασχέθηκε κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης, 5 συλλήψεις. Πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση κοντά στη λίμνη Ηλίκη. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, fade out συνέχεια, Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσυνοθεσία εδώ και λίγη ώρα αυτής της εκπομπής και από Θεσσαλονίκη πάμε Χαλκιδική, όπου όπως φαίνεται εκεί στο Νέο Μαρμαρά, τα άγρια ζώα είναι πλέον μέρος του οικοσυστήματος και αυτό γιατί τα ξημερώματα. Σήμερα μια γυναίκα είδε τα ξημερώματα της Κυριακής, είδε ενώ πήγε να κάνει νυχτερινό μπάνιο ένα ακόμη άγριο ζώο, όπως περιγράφει σε τοπικό site. Πήγε να κάνει μπάνιο στην παραλία και ήρθε πρόσωπο με, πρόσωπο με το άγριο ζώο. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι είναι και το πέρασε για σκύλο, ωστόσο διαπίστωσε μετά ότι ήταν ένα άγριο ζώο, δεν είχε κάποια επιθετική αντίδραση και από το βίντεο που κυκλοφορεί, καθώς έχει καταγραφεί και με κινητό τηλέφωνο, δεν μπορεί να διακριθεί αν πρόκειται για λύκο, αν και μοιάζει περισσότερο με τσακάλι. Είναι άλλη μια εμφάνιση άγριου ζώου στη συγκεκριμένη περιοχή. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε περιστατικά 2 επιθέσεων εκεί στο Νέο Μαρμαρά σε βάρος ενός 46χρονου προκαλώντας του τραύματα στον αυχένα αλλά και σε βάρος ενός 2χρονου παιδιού το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για το δεύτερο περιστατικό μάλιστα είχε ληφθεί και δείγμα DNA το οποίο είχε αποσταλεί στο εργαστήριο γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προκειμένου να διερευνηθεί αν το ζώο ήταν τσακάλι ή λύκος και αν υπήρχε σύνδεση με μια παλιότερη επίθεση που είχε γίνει σε 5χρονο κορίτσι στην ίδια περιοχή πέρσι το Σεπτέμβριο. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον αν είναι ένα, αν είναι δύο, κανείς δεν ξέρει. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια συνεδρίαση εκεί με τη Γενική Γραμματεία Δασών και θα τεθεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει έτσι ώστε το άγριο ζώο να φυλακιστεί, να εντοπιστεί και στη συνέχεια να φυλακιστεί και να αφαιθεί ελεύθερο σε άλλη περιοχή, όχι κοντά στον αστικό ιστό, όπως είχε γίνει άλλωστε και με το τσακάλι που είχε εντοπιστεί εδώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Και τι είναι αυτό που κάνει τα άγρια ζώα να πλησιάζουν τόσο πολύ τους ανθρώπους και τον αστικό ιστό? Σύμφωνα με τον καθηγητή δασολογίας φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Μπακαλούδη, ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 4 είναι οι λόγοι που κάνει πλέον τα άγρια ζώα να πλησιάζουν τόσο πολύ σε σπίτια. Σημαντικό ρόλο παίζουν η διαθεσιμότητα τροφής και νερού, η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών, η μεγαλύτερη ανοχή κάποιων ζώων απέναντι στον άνθρωπο, αλλά και οι αλλαγές που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα σκουπίδια, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι μαγνήτης για την άγρια πανίδα, γιατί έτσι μπορούν να βρουν εύκολα φαγητό. Επίσης, τα τσακάλια πλησιάζουν πιο εύκολα από τον λύκο και ανθρώπους και σπίτια και είναι πιο συνηθισμένα στην ανθρώπινη παρουσία. Το ότι βλέπουμε περισσότερα ζώα γύρω από τον αστικό ιστό δεν είναι απαραίτητο ότι σημαίνει πως υπάρχουν και περισσότερα ζώα, καθώς ίσως γι' αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή, να φταίει η τεχνολογία. Πια υπάρχουν κινητά τηλέφωνα και καταγράφουν οποιαδήποτε κίνηση, κάτι που στο παρελθόν δεν συνέβαινε, και επίσης ο ανθρώπινος παράγοντας που προκαλεί πυρκαγιές ή ανθρώπινες παρεμβάσεις σε άλλου είδους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος είναι αυτά που κάνουν τα ζώα να φεύγουν από τους βιότοπους και να αναζητούν αλλού φαγητό ή νερό. Τι πρέπει να κάνουμε αν βρεθεί μπροστά μας λύκος ή τσακάλι? Δεν πλησιάζουμε το ζώο, δεν το τρομάζουμε, δεν προσπαθούμε να το εγκλωβίσουμε. Ο κίνδυνος για τον άνθρωπο υπάρχει κυρίως όταν το άγριο ζώο ενοχληθεί ή αισθανθεί ότι απειλείται. Οπότε μακριά και αγαπημένοι.

για καιρούς δοξασμένους και πάλι ανά

0: φέρει. Άννα μην κλαις,
1: Άννα μην κλαις.
0: Εμένα,
1: εμένα
0: δε με βάζουν,
1: δε με βάζουν στο χέρι.
0: Στο

Το σκηνικό της αλλαγής του καιρού ξεκίνησε από την Καβάλα. Πριν από λίγο φωτογραφίες στο διαδίκτυο δείχνουν ότι είχαμε πλημμυρισμένους δρόμους στην πόλη της Καβάλας από την κακοκαιρία που έπληξε εκεί την περιοχή. Μέχρι εκεί δεν βλέπω κάτι άλλο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να φτάσει και εδώ. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει τη Θεσσαλονίκη. Ακούγοντας νωρίτερα τον Χρυσόστομο Παρανό στην Τόνια Σουφλέρη, έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς έχουμε τον βροχοδιώκτη Βαρδάρη. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει τόσο πολύ εδώ. Και παραμένουμε λίγο στις απάτες ηλικιωμένες. Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι έχει εξελιχθεί πλέον το φαινόμενο. Δεν χρησιμοποιούν μόνο πια τις γνωστές μεθόδους. Είμαστε από συγκεκριμένη εταιρεία ή βάλτε εκεί, υπάρχει διαρροή κτλ. Είχαμε πρόσφατα μέσω AI μίμηση φωνής συγγενικών προσώπων, τα οποία λένε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, προκειμένου να πείσουν ανθρώπους να παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα. Πλέον έχει εξελιχθεί το φαινόμενο. Δεν πάμε σε ήχο, πάμε και σε βίντεο. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση, μια γυναίκα στην Πάτρα, η οποία εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μιλάει σε βίντεο και να της εξηγεί ότι μαζεύει χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Μάλιστα της μιλούσε και στα ελληνικά, λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τόσο καλό το βίντεο, και τη ζήτησε 100 ευρώ, τάστηλε η γυναίκα, που να ξέρε ότι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο τα 100 ευρώ όχι μόνο δεν είναι τίποτα, αλλά ούτε ένα πιτόγυρο, όπως λέμε εδώ, το 2000 δεν είναι τόσο, 250. Συζητάμε με τον Αποστόλη Κοσμογλού ότι υπήρχε ένα τηλεπαιχνίδι πριν από λίγο που έλεγε πόσο έκανε το πιτόγυρο πριν από 26 χρόνια και έκανε 250 δραχμές. AI θα ήταν. Τέλος πάντων, ας πούμε και άλλο ένα story με AI για να έχετε το νου σας. Σε άλλη περίπτωση λοιπόν, η εξαπάτηση είχε να κάνει με τον Παύλο Ντεγκρές, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο σε μια άλλη γυναίκα να της λέει ότι σκοπεύει να της δώσει 26.000 ευρώ, αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να του δώσει 300 η γυναίκα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να πάρει τα 26 χιλιάρικα. Τελικά πίστηκε η συγκεκριμένη ότι δεν πρόκειται να πάρει 26 χιλιάρικα, για το αν ήταν ο Ντεγκρές δεν ξέρουμε, και τα γλίτωσε αυτά τα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον η απάτη έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε πια για ένα απλό τηλεφώνημα ή για μια μίμηση φωνής, πλέον έχουμε βίντεο. Πλέον ακόμα και να δείτε στενό σας συγγενή σε βιντεοκλήση, πρώτα τον παίρνετε τηλέφωνο τον ίδιο, να βεβαιωθείτε ότι είναι αυτός και μετά οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται στο μεταξύ να συγκαλέσει συνάντηση της G7A με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα δηληστήρια. Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπης μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Η αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας με επικεφαλή στην υπηρεσιακή πρόεδρο έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να συζητήσει ενεργειακά θέματα, το χρέος της χώρας και τις επενδύσεις στον τομέα των εξορίξεων. Οι συνομιλίες αναμένεται να οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνιών στο πλαίσιο των σχεδίων του Αμερικανού Προέδρου για την ανοικοδόμηση σημαντικών βιομηχανιών της Λατινοαμερικανικής χώρας. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Υποέλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια κοντά στη λίμνη Λύκη στη Βιωτία. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αθλιός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει βαριά την καλησπέρα γιατί ετοιμάζεται για δουλειά. Αυτά είναι όταν ετοιμάζεσαι για δουλειά στις 9 και 10 το βράδυ. Είναι δύσκολο λίγο όπως και να το δει κανείς. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού για να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες ή βίντεο. Λοιπόν, τα μέτρα για την ευλογιά που έχουν πάρθει και βρίσκονται ακόμα σε εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα, τα ξέρετε, δεν βγαίνουν έξω προσβοσκοί, κατσίκια και πρόβατα και έτσι οι κλέφτες κάνουν πάρτι. Στα Καλάβρητα λοιπόν, κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν 35 πρόβατα, άγνωστος δράστης μπήκε στο μαντρί και πήρε 35 ζώα, 33 θηλυκά και 2 αρσενικά, τόσα του λείπαν. Φαίνεται, το αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης, ενημέρωσε στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την κλοπή για να εντοπίσουν τον δράστη. Όσο λοιπόν υπάρχουν μέτρα για την ευλογιά και τα ζώα παραμένουν μαντρωμένα και όσο υπάρχει ανησυχία για το τι θα γίνει με τη φέτα, σήμερα είχαμε ένα καμπανάκι από τους ανθρώπους που είναι στον τομέα της φέτας και παράγουν το τυρί που τρώμε, ότι τα αποθέματα για το 2026 ίσως δεν αρκέσουν. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα πηγαίνουν ο καθένας και θα παράγει το δικό του τυρί, γιατί ρε φίλε, σε αυτόν τον τόπο χωρίς τυρί, και όταν λέμε τυρί εννοούμε τη φέτα, γιατί άσπρα τυριά, κίτρινα κασέρια εδώ πάνω, δεν ζούμε. Οπότε τραπέζι χωρίς τυρί ίσον μηδέν φαγητό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε δείτε τι θα γίνει με τα μέτρα για την ευλογιά, γιατί θα έχουμε θέμα.

Χθες βράδυ στην κλήρωση του Τζόκερ, ένας υπερτυχερός που έπαιξε το δελτίο διαδικτυακά κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ. 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Και τι μπορείτε να κάνετε με 9 εκατομμύρια ευρώ? Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το AI, με 9 εκατομμύρια μπορείτε να αγοράσετε ένα από τα πιο exclusive αυτοκίνητα στον πλανήτη, όπως μια μεταχειρισμένη Bugatti, ειδική μάρκα, η οποία παράχθηκε σε μόλις 10 κομμάτια παγκοσμίως, ή μια ολοκένουργια Bugatti. Αντί για ένα αυτοκίνητο μπορείτε να φτιάξετε μια μικρή συλλογή με supercars, παίρνοντας με τα χρήματα αυτά μια Ferrari, μια Lamborghini, μια Porsche κλπ. Κλπ. Στην Ελλάδα, όσον αφορά τα ακίνητα, τόσο κάνει μια υπερπολυτελή βίλα με ιδιωτική παραλία και ελικοδρόμιο στη Μύκονο, την Αντίπαρο ή στο Πορτοχέλι, ή ένα premium minimal penthouse στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα ή στη Βουλιαγμένη. Διεθνώς, τόσο κοστίζει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ή ένα σαλέ με άμεση πρόσβαση στις πίστες του σκι στις Άλπεις ή μια έπαυλη με πισίνα στο Ντουμπάι. Όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής, τόσο κοστίζει ένα ολοκένουργιο υπερπολυτελές γιότ μήκος περίπου 24 μέτρων με πλήρως εξοπλισμένο με καμπίνες και χώρους πληρώματος ή ένα ελαφρύ μεταχειρισμένο ιδιωτικό αεροσκάφος. Άντε, πάρτε πρώτα τα 9 εκατομμύρια και μετά θα δούμε τι θα τα κάνουμε.

0: Όσοι είδατε την Οδύσσεια θα είδατε ότι υπήρξε και ένας και μοναδικός ηθοποιός ο οποίος μίλησε ελληνικά στην ταινία. Αυτός ο ηθοποιός λοιπόν είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο οποίος όπως εξήγησε μιλώντας σήμερα σε εκπομπή, όταν του πρότειναν να παίξει ένα ρόλο στην Οδύσσεια δεν ήξερε καν για ποια ταινία επρόκειται. Αρχικά αποκάλυψε πώς ξεκίνησε να γίνει ηθοποιός. Ήταν παντρεμένος με μια σκηνοθέτηδα και όταν χρειάστηκαν κάποιο ρόλο και δεν είχαν να τον πληρώσουν, έκανε ο ίδιος το ρόλο. Από ένα γραφείο casting λοιπόν με απόλυτη μυστικότητα, ενώ δεν ήξερε καν για ποια ταινία πρόκειται, του έδωσαν ένα πλαίσιο, του είπαν να γράψει τη σκηνή, την έγραψε, πήγε, την έπαιξε, προφανώς τους άρεσε και γι' αυτό πήγε στην ταινία. Όσον αφορά τα ελληνικά λοιπόν που ακούγονται στην ταινία και παραξένευσαν πολλούς γιατί ήταν η μοναδική σκηνή στην οποία ακούγονταν η ελληνική γλώσσα, είπε ο ηθοποιός, για την ταινία του Νόλαν τα ελληνικά της αρχαίας Ελλάδας είναι τα αγγλικά, γιατί όλοι οι πρωταγωνιστές μιλούν αγγλικά, άρα θεωρούσαν ότι αυτή είναι η κανονική γλώσσα. Για όλο τον κόσμο όταν ακουστούν κάτι ελληνικά κανονικά είναι μια καταλαβίστικη γλώσσα. Εμείς μόνο εδώ το ξέρουμε ότι είναι ελληνικά, αλλά κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το ξέρει. Αυτό που ακούν αυτοί είναι μια παράξενη γλώσσα. Όσον αφορά τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο ηθοποιός είπε ότι τον λάτρεψε και είναι ευγνώμων που τον γνώρισε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Νόλαν έδωσε την προσοχή του όλοι σε αυτό την απεριελάχιστη σκηνή και έκανε μια τέτοια ταινία. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης δεν έχει ούτε κινητό ούτε mail.
1: She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί την G7 Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Διακοπή λειτουργία στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στη Ρουμανία συνελήφθη για απάτη ο ακροδεξιός πρώην υποψήφιος πρόεδρος της χώρας. Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτρια στο Φαράγγι Λισσού στα Χανιά. Την εντόπισαν πυροσβέστες και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πλημμυρισμένοι οι δρόμοι αυτήν την ώρα στην Καβάλα. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Φωτίστηκαν με ροζ χρώματα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου, μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Τρία, δύο, ένα, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ομέν
3: και η δε.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια αυτή την ώρα. Έχουμε αλλάξει ήδη τρεις ηχολήπτες και ακόμα που είσαι σε λίγο θα αλλάζουμε κάθε 10 λεπτά. Έχουμε πληθώρα τεχνικών ικανών να ανταποκριθούν σε στις απαιτήσεις αυτής εδώ της εκπομπής και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο να μπούμε σε αθλητικό mood, έστω και αν είναι βράδυ και από αύριο θα χαλάσει ο καιρός, αλλά εντάξει και τα αθλητικά είναι επιβεβλημένα στη ζωή. Λοιπόν, ιστορικές στιγμές στον ελληνικό στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής γράφει ιστορία, ανέβηκε στο νούμερο 5 της γενικής παγκόσμιας κατάταξης της World Athletics. Αυτό σημαίνει οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι αθλητές στα αγωνίσματά τους ο καθένας, σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνουν μέρος, συγκεντρώνονται και έτσι γίνεται, έχουν η βαθμολογία και συμμετέχουν σε αυτό οι αθλητές από όλα τα αθλήματα του στίβου. Πρόκειται για ένα ασύλληπτο ρεκόρ, ποτέ ξανά στο παρελθόν Έλληνας αθλητής δεν έχει φτάσει τόσο ψηλά στη γενική λίστα που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Ο Μανόλο λοιπόν έφτασε στην απόλυτη ελίτ. Μόλις 4 αθλητές στον κόσμο βρίσκονται πιο ψηλά από τον ίδιο. Πρώτος είναι ο Μόντο Ντουμπλάντης, φυσικά, ο ανταγωνιστής του στο άθλημα του επικοντό. 1561 βαθμούς έχει συγκεντρώσει ο Σουηδός. Δεύτερος είναι ο Βραζιλιάνος Άλισον Ντοσάντος, στα 400 με εμπόδια έχει 1526. Ο Μπέντναρεκ στα σπριντ έχει συγκεντρώσει 1494. Και ο Μπουσάν Κολέν και Μπινατσίπη, ο οποίος είναι δρομέας αποστάσεων με 1483 βαθμούς, είναι ο τέταρτος. 1475 βαθμούς έχει ο Έλληνας πρωταθλητής και νομίζω ότι του αξίζει και ένα χρυσό μετάλλιο επιτέλους κόντρα σε αυτόν τον εξωγήινο Μόντο Ντουμπλάντης, γιατί το step up που έχει κάνει φέτος ο Καραλής είναι απίστευτο.

Και από τον Εμμανουήλ Καραλή πάμε σε έναν άλλον Έλληνα αθλητή που διαπρέπει στο εξωτερικό, αφού πούμε την καλησπέρα μας στην Ευτυχία που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, και να υπενθυμίσουμε και τον αριθμό Viber 693-0078-228. Και ο Έλληνας αθλητής αυτός είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, ο οποίος πριν από 10 χρόνια έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής, υπογράφοντας την επέκταση, τη ρούκι επέκταση του συμβολέου του με τους Milwaukee Bucks αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα συμβόλαιο που ουσιαστικά άλλαξε το οικονομικό στάτους του Έλληνα άσου στο NBA, καθώς η διαφορά από το πρώτο που είχε υπογράψει το 2013, όταν αμούστακο παιδί τότε τον είχαν εμπισκητευτεί οι Milwaukee Bucks, ήταν τεράστια. Για την ακρίβεια ήταν 11,6 φορές μεγαλύτερο, καθώς από τα 8,615 εκατομμύρια δολάρια η αξία του εκτοξευόταν στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Να σας πω ότι την πρώτη χρονιά ο Γιάννης Αντιτοκούμπο πήρε μόλις 1,792.000 δολάρια, και κάπως έτσι φτάσαμε στο Δεκέμβριο του 2020, ένα χρόνο πριν λήξει το δεύτερο συμβόλαιό του που είχε υπογράψει με τα Ελάφια, και με τις εμφανίσεις του θα μπορούσε να υπογράψει το Supermax. Τελικά δεν το έκανε, επέλεξε να υπογράψει ένα συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, παίρνοντας 228 εκατομμύρια. Συνολικά λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε αυτά τα χρόνια που έχει παίξει στο NBA έχει υπογράψει συμβόλαια αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω από μισό δισεκατομμύριο λοιπόν δολάρια, χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται οι μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που έχει κάνει με εταιρείες που τον δίνουν ή του δίνουν παπούτσια.

κάπου εδώ και το σημερινό fade out. Της Δευτέρας το fade out έφτασε στο τέλος του, εδώ στον 102. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου, Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Το πετρέλαιο Brent στο μεταξύ υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα διυλιστήρια. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αλλά και ευρύτερα. Η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χορηγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο επί της Γροιλανδίας. Επιστροφή στα δικά μας, στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας. Σε 35 σύραγγες στο δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα λόγω ελλείψεων πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ξεκινούν οι εργασίες για την αναβάθμιση των σειράγγων. Παράλληλα, από τις αρχές του έτους έχει απαγορευτεί η διέλευση βιτιοφόρων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν έντονες αντιδράσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς όπως λέει και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, χαλαρώστε, είναι Δευτέρα, αρχή εβδομάδας. Ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μην πέστε με τα μούτρα στα προβλήματα, έτσι κι αλλιώς αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Αφήστε τα για τη μέση της εβδομάδας και μετά. Νυχτερινή βάρδια μέχρι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μην πέστε με τα μούτρα στα προβλήματα.

Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση της Κυριακής που τη διάβαζα και δεν την πίστευα πραγματικά. Δηλαδή, σε τι σημείο έχουμε φτάσει? Τα νεύρα του κόσμου είναι στη χειρότερη στιγμή τους, δηλαδή. Στην ακτή Βουλιαγμένη θα σας πάω, που σίγουρα έχετε μάθει ότι ένας ηλικιωμένος 82 ετών έχασε τη ζωή του μετά από ένα καυγά που είχε με έναν 76χρονο για μια ξαπλώστρα στην παραλία, στην ακτή Βουλιαγμένης. Σε μια άδεια ακτή Βουλιαγμένης, δηλαδή υπήρχαν άπειρες ξαπλώστρες για να μπορούν να κάτσουν και οι δύο, όμως επιλέξαν και οι δύο να έρθουν να πιαστούν στα χέρια για μια ξαπλώστρα που ήθελαν συγκεκριμένα. Χτύπησε ο 76χρονος τον ηλικιωμένο, έπεσε κάτω, τον χτύπησε στη μύτη, άρχισε να τον χτυπάει στο στήθος, όπως λέει η σύζυγός του που ήταν μπροστά. Και όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να τον πάρει, το μετέφεραν στο ασκληπείο της Βούλας, όπου κατέληξε μια ώρα μετά το περιστατικό. Συνελήφθησαν και οι δύο, και η σύνοδός του 76χρονου, ήταν μια κοπέλα 21 ετών μαζί του. Για κακή τους τύχη υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, γιατί σήμερα είπαν στον εισαγγελέα ότι δεν τον χτύπησαν τον άνθρωπο. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 76χρονο, και για την κοπέλα που ήταν μαζί του αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Ήταν και αυτή παρούσα στο περιστατικό, είπε τα λογάκια της, έσπρωξε και λίγο και συνελήφθησαν και οι δύο. Δεν ξέρω, δεν το φαντάζομαι γύρω τι κάνανε, ο κόσμος που ήταν δίπλα. Εμένα, άντε αυτοί οι δύο θα τιμωρηθούν, έτσι, θα πάνε στο δικαστήριο. Ο κόσμος που δεν επενεύει, κάποια στιγμή δεν πρέπει να αναρωτηθούμε πού πάμε ως κοινωνία? Βλέπουμε δύο ανθρώπους να πλακώνονται, δεν θα μπει κάποιος να επέμβει? Μπας και σώσουμε τα χειρότερα. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο απάθειας.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από τη Δέσποινα που λέει να δούμε πότε θα σταματήσουν οι τζάμπα μάγκες στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Πράγματι, ειδικά στους δρόμους, δηλαδή στην οδηγική συμπεριφορά, βλέπουμε πάρα πολύ ευέξαπτους ανθρώπους που ψάχνουν πραγματικά μια ευκαιρία για να κατέβουν από τα μάξι τους και να αρχίσουν καυγά. Πραγματικά πρέπει να ηρεμήσουν, αλλά και ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται λίγο διαφορετικά, δηλαδή να φαντάζεται το χειρότερο, δηλαδή ότι δεν πρέπει να απαντήσω σε κάτι γιατί μπορεί να μπλέξω. Αφήστε το να περάσει. Εκτός βέβαια αν είναι κάτι που κινδυνεύει η ζωή σας ή δεν ξέρω αν πληγεί η υπόλοιψή σας κτλ. Αλλά αν δεν κινδυνεύει η ζωή σας, αφήστε το, κάντε το πέρα. Δώστε τόπο στην οργή, συνεχίστε την πορεία σας. Δεν χρειάζεται να κατέβετε να μαλώσετε με τον καθένα. Πραγματικά δεν ξέρετε πού μπορεί να καταλήξει πλέον. Και μιλούσαν και με έναν άνθρωπο που δουλεύει σε ασφαλιστική εταιρεία και μου έλεγε για ατυχήματα. Και μου έλεγε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ατυχήματα από ανθρώπους που οδηγούν, πώς να το πω, απρόσεκτα εξαιτίας της κούρασης. Και είτε είναι, λέει, κούραση από τις πολλές ώρες εργασίας, είτε είναι, λέει, από την ψυχική κούραση. Κάθε το άλλο σκέφτεται τα χιλιάδες προβλήματα που έχει στον δρόμο. Αφαιρείται και προκαλεί είτε ατύχημα είτε τρακάρει ο ίδιος μόνος του, δηλαδή πέφτει δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν, λέει, αύξηση σε τέτοιου είδους ατυχήματα που προκαλούνται από κούραση, πνηλία, από δευτερόλεπτα που έχασε την προσοχή του από το δρόμο, έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 15% το τελευταίο εξάμηνο. Πραγματικά απίστευτα νούμερα. Η Κυριακή δεν ήταν ωραία μέρα από ειδήσεις, είχε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Την Παρασκευή είπαμε για έναν 17χρονο που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του, στο Πεκοχώρη Χαλκιδικής. Το είχαμε μεταφέρει το παιδί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έμεινε μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς την Κυριακή κατέληξε, έχασε τη ζωή του. Για να θυμίσουμε λίγο την ιστορία, κλήθηκε το ΕΚΑΒ επειδή κάποιος ειδοποίησε ότι ένας 17χρονος λιποθύμησε. Έφτασε σχετικά γρήγορα το ΕΚΑΒ, διακομίστη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας, από εκεί στο Ιπποκράτειο, καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του. Σε 3 λεπτά από την κλήση έφτασε το ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν άργησε. Η αρχική των γιατρών η διάγνωση ήταν καρδιακή ανακοπή. Τοποθετήθηκε αμέσως ηλεκτρόδια του προσωπικού του απομυδωτή. Δεν καταφέρανε να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, καλή δύναμη στην οικογένειά του να ευχηθούμε. Δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα νεότατο παιδί, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, δεν το ξέραν δηλαδή οι γονείς. Και σήμερα είχαμε μία ακόμη τραγωδία στη Λάρισα. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής στην καρίτσα του Δήμου Αγιάς. Νέα παιδιά, αυτό που έχω να πω είναι ότι παλιά στο σχολείο θυμάμαι εγώ ότι μας κάνανε εξετάσεις αρκετά σοβαρές. Δηλαδή δεν ήταν όπως μαθαίνω ότι γίνεται τώρα. Πας σε ένα γιατρό, του λες, υπέγραψε ότι μπορώ να κάνω γυμναστική κτλ. Μας ελέγχαν οι γιατροί. Μήπως να γίνουν πιο αυστηρά τα πράγματα στο σχολείο για να προλάβουμε και καταστάσεις. Γιατί θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο που κάνουμε τέτοιου είδους εξετάσεις, πολλά παιδιά βρήκανε προβλήματα, μην φανταστείτε πολύ σοβαρά, αλλά προβλήματα στην καρδιά, όπως και μυοσκελετικά προβλήματα. Δηλαδή σε κάποια παιδιά είχαν βρει σκολίωση χωρίς να το ξέρουν οι γονείς, δεν το είχαν παρατηρήσει και το βρήκαμε σε αυτές τις εξετάσεις. Οπότε καλό θα είναι να γίνονται λίγο πιο συχνά εξετάσεις στα σχολεία και σίγουρα πιο προσεκτικά.

Νομίζω πως έχουμε βάλει μυαλό ως προς την οδήγηση, οδήγηση και αλκοόλ, οδήγηση και ζώνη, οδήγηση και κράνος για τα μηχανάκια, και αυτό το δείχνουν οι έλεγχοι που γίνονται. Έγιναν 1100 έλεγχοι την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία και είχαμε μόλις 46 παραβάσεις. Είναι μικρό το νούμερο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο σε περίπτωση που σας πιάσουν χωρίς κράνος είναι 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες και αν δεν έχει και ο συνεπιβάτης, παίρνετε εξτρά ποινή και για τον οδηγό που θέσατε σε κίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να μεριμνείτε και για την ασφάλεια του συνεπιβάτη σας. Αφήνω το στούντιο για λίγο, έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στη Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Αύριο υπογράφουν συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Στέφανος μας λέει: μίκρινε και η μέρα μέχρι να σχολάσουμε, λέει, νυχτώνει. Πράγματι, μπήκαμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Έχουν αρχίσει και μειώνονται αισθητά οι μέρες. Δηλαδή, σκοτεινιάζει γύρω στις 7 η ώρα, 7 παρά αρχίζει και πέφτει το φως. Μην γκρινιάζετε, γιατί σε λίγους μήνες, 1-2 μήνες το πολύ, θα σκοτεινιάζει από τις 5 ώρα το απόγευμα. Βέβαια, δεν αργεί και η εποχή που θα είναι τα Χριστούγεννα, θα γιορτάσουμε και μετά τα Χριστούγεννα, ως γνωστό, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, ήρθε και το καλοκαίρι, τίποτα δεν μένει. Η κατάρα των παιδιών, των πολύ πλούσιων και πετυχημένων ανθρώπων στο Hollywood, ξαναχτύπησε. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, ενός αυτοδημιούργου του δισεκατομμυρίουχου συζύγου της Σίντι Κρόφορντ, βρέθηκε νεκρός μέσα στο κέντρο απεξάρτησης, όπου προσπαθούσε να νικήσει την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ανακοινώθηκε χθες, το αργά το βράδυ ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, το επιβεβαίωσε. Δηλαδή, η οικογένειά του ζήτησε να σεβαστούν το θάνατο του παιδιού τους και να υπάρξει ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έκανε μια αρκετά καλή καριέρα στο modeling, δηλαδή είχε ασχοληθεί με τη δημοσιότητα, τον ξέραν, ήταν πετυχημένος, αλλά όπως ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί, πάλευε με τους προσωπικούς του δαίμονες, είχε πάρα πολύ άγχος, λέει, εθίστηκε στο Prozac, ένα φάρμακο αντικαταθλιπτικό και αγχολητικό, το οποίο στην Αμερική το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ εθιστικό. Εθίστηκε λοιπόν στο Prozac από την εφηβεία ακόμη, από την ηλικία των 17 ετών. Ξεκίνησε τα ναρκωτικά περίπου στην ηλικία των 19 ετών και έκτοτε έδινε τη μάχη του. Είχε ξαναμπεί σε κέντρο απεξάρτησης. Τα αποτελέσματα ήταν καλά, δεν κράτησαν όμως πολύ. Σε 6 μήνες ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών. Αυτό που θα ψάξει να βρει η οικογένεια είναι πώς γίνεται μέσα στο κέντρο απεξάρτησης να πέθανε άνθρωπος από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Είναι σίγουρο ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι στην ιδιωτική κλινική. Μια Σίντι Κρόφορντ, η οποία είναι καταρακωμένη, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε κάνει μια ανάρτηση ότι έλεγε ότι είναι πάρα πολύ περήφανη για αυτόν. Εννοούσε ότι είναι πολύ περήφανη για τον αγώνα που δίνει ο Πρίσλεϊ για να απεξαρτηθεί. Ο ίδιος είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε: εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που μένω σε κλινική απεξάρτησης. Ήταν, αλλά μάλλον εννοούσε κάτι άλλο ο Πρίσλεϊ. Έχουν και ένα ακόμη παιδί, το ζευγάρι, μια πολύ πετυχημένη, φέτος ήταν η χρονιά της, ηθοποιό και μοντέλο, είναι η ίδια η Σίντι Κρόφορντ. Σε τέτοιες στιγμές δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά, η οικογένεια θα πενθήσει σίγουρα, πολλά θα αλλάξουν στην καθημερινότητά τους. Καλό ταξίδι στο φως για τον μικρό.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία είχε προετοιμάσει τους κατοίκους της για μια ενδεχόμενη έκτακτη ανάγκη, το είπανε, δηλαδή πόλεμο, έκτακτα καιρικά φαινόμενα και πάρα πολλά άλλα, έλεγε μέσα το φυλάδιο. Τους εκπαιδεύσανε, τους έλεγαν που είναι τα καταφύγια τους, τι πρέπει να έχουν μαζί τους. Μετά από κάποιους μήνες μάθαμε ότι και η Γερμανία προετοιμάζεται για έκτακτη ανάγκη, δηλαδή κάνανε ασκήσεις στα νοσοκομεία για μεταφορά τραυματιών, για να δούνε πόσους μπορούν να αντέξει το σύστημα υγείας της Γερμανίας σε μια υποτιθέμενη επίθεση. Η Πολωνία πριν από 2 μέρες ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να στείλει άλλους 15.000 στρατιώτες στη χώρα τους, νατοϊκούς στρατιώτες, γιατί φοβάται μια επικείμενη επίθεση από τη Ρωσία. Αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για μια σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Και σήμερα έρχεται να μας αποτελειώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο του ΝΑΤΟ που έχει εκπονήσει για οδηγίες προς τον άμαχο πληθυσμό αλλά και τις κυβερνήσεις των χωρών του ΝΑΤΟ για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση πολέμου. Αυτό έγινε τώρα, τέλος Σεπτέμβρη. Το ΝΑΤΟ λοιπόν ζητάει από κάθε χώρα στην Ευρώπη που ανήκει στο ΝΑΤΟ να είναι προετοιμασμένο για τουλάχιστον 15 μέρες σύγκρουσης με. Δεν το λέει με ποιον, το αφήνει αδιευκρίνιστο. Τους ζητάει λοιπόν να έχουν σε ετοιμότητα τα καταφύγια τους, τα νοσοκομεία τους, να έχουν ειδοποιήσει τον κόσμο ώστε να υπάρχει επάρκεια σε τρόφιμα, ενέργεια και νερό για 15 μέρες. Αυτά δεν τα λένε, δεν τα λένε για αστεία, δηλαδή για να τα λένε πάει να πει ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε και να τα εφαρμόζουμε, δηλαδή θα αρχίσουμε να μαζεύουμε τρόφιμα και νερό, έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα. Αρχίζουν λοιπόν τα σύννεφα του πολέμου και πληθαίνουν πάνω από την Ευρώπη. Αν με ρωτάτε προσωπικά, είμαι ο τελευταίος που πιστεύει ότι θα γίνει μια πολεμική σύραξη ανάμεσα σε χώρα της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν το πιστεύω, δεν θέλει ο νους μου να το χωρέσει κάτι τέτοιο, γυρνάμε αιώνες πίσω. Η κοινή γνώμη της Γερμανίας την τελευταία εβδομάδα που έγινε ένα γκάλωπ πιστεύει, φοβάται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε σύραξη, πιο κοντά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει. Όλος ο γερμανικός κόσμος θεωρεί σχεδόν σίγουρη μια επικείμενη επίθεση της Ρωσίας προς τη Γερμανία. Αρχικά προς την Πολωνία και μετά προς τη Γερμανία. Δεν χρειάζεται όμως να είναι ένας πόλεμος με αυτή τη μορφή που ξέρουμε, δηλαδή με πυράβλους, με επιθέσεις, με τάγκς, με σφαίρες κτλ. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται πάρα πολύ τις υβριδικές επιθέσεις σε πολύ κέρυες θέσεις της Ευρώπης. Δηλαδή να χτυπήσουν την ενέργεια, συνεχόμενα και πολυήμερα blackout, κάτι που θα προκαλέσει πανικό, αλλά φοβούνται πάρα πολύ και επιθέσεις στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης. Κάτι το οποίο εξετάζουν τις τελευταίες μέρες πώς μπορούν να αμυνθούν και να είναι σίγουρο διασφαλισμένες οι τραπεζικές καταθέσεις των Ευρωπαίων. Ακούγεται πάρα πολύ ότι η Ρωσία, τουλάχιστον σε υβριδικό επίπεδο, σε πόλεμο υβριδικό, μας έχει ξεπεράσει. Τους Ευρωπαίους σίγουρα, μην έχει ξεπεράσει και τους Αμερικανούς. Η Ρωσία εδώ τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ που λέει ότι έχει μαζέψει τους καλύτερους hacker από όλο τον κόσμο και επενδύει πάνω σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Μένει να δούμε αν όλα αυτά είναι φαντασία κάποιων ή πρόληψη κάποιων, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο φαντασία, ή αν θα γίνουν πραγματικότητα.

Όποτε έχω απέναντί μου τον Αποστόλη στον ήχο και πρέπει να πω αθλητικά, είμαι λίγο συγκρατημένος, κυρίως για το τι θα πω για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο ο Άρης υποδέχτηκε τον Ηρακλή σε ένα μάτς που δεν θα θέλει να θυμάται κανείς, ούτε οι φίλαθλοι, ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε οι πρόεδροι των ομάδων. 0-0 το αποτέλεσμα. Ένα χάλια παιχνίδι, κανένα ενδιαφέρον. Λυπάμαι αυτούς που το είδανε. Λυπάμαι και τον εαυτό μου που αφιέρωσα 45 ολόκληρα λεπτά. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα, όπως καταλαβαίνετε. Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή κέρδισε δυσκολότερα από ό,τι δείχνει το αποτέλεσμα, τον Πανετολικό 1-3. Είναι έτσι, Απόστολε? Έπαιξε ένα καλό ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, το πρώτο που σκόραρε 2 γκολ. Αλλιώς το δεύτερο ημίχρονο ανήκει στον Πανετολικό και το τρίτο γκολ ήταν ουτοπία. Θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει κιόλας ο Πανετολικός. Παρ' όλα αυτά, οι τρεις βαθμοί μετράνε. Σε αυτή την αγωνιστική έγινε το εξής. Όλοι οι διεκδικητές του τίτλου, οι μεγάλες ομάδες δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, κέρδισαν εκτός έδρας. Οπότε δεν είχαμε κάποια έκπληξη στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα διακοπεί το πρωτάθλημα για περίπου 15 μέρες, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση με τις εθνικές ομάδες για το National League. Θα τα πούμε. Τρεις εβδομάδες μου λέει ο Απόστολος. Ναι, όντως θα δώσουμε τρία παιχνίδια τουλάχιστον. Θα τα πούμε πιο μετά για την εθνική μας. Είχαμε και αγωνιστική δράση, φιλικά δηλαδή, στο μπάσκετ. Ο Άρης κέρδισε για τα μαυροσκούφια τη Μύκονο με 80-64. Έπαιξε μπάσκετ για περίπου 25 λεπτά. Δεν χρειάστηκε να παίξει περισσότερο. Η ομάδα δένει πάρα πολύ. Κρατάω από αυτό το παιχνίδι ότι βγήκε μπροστά ο Τολιόπουλος. Κάτι που δεν είδαμε σε όλα τα προηγούμενα μάτς. Ήταν αρκετά εύστοχος, αλλά και πολύ δημιουργικός. Δηλαδή, δημιούργησε φάσεις για τους υπόλοιπους παίχτες της ομάδας του Άρη. Οι Αμερικανοί παίχτες του Άρη φαίνεται ότι έχουν ενσωματωθεί αρκετά καλά, καταλαβαίνουν τον τρόπο παιχνιδιού, το ευρωπαϊκό παιχνίδι, δηλαδή ότι οι άμυνες είναι διαφορετικές, τα σκρίμ είναι διαφορετικά, δεν έχουν τόσο χώρο για να κάνουν το παιχνίδι που έχουν στο NBA. Φαίνεται πως ο Βασίλης Πανούλης τους έχει περάσει την οτροπία του. Σας λέω, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά παλεύανε σχεδόν κάθε μπάλα οι παίχτες του Άρη και είναι φιλικό, έτσι, δεν είναι κάποιο επίσημο παιχνίδι για να πεις ότι έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι καλά πράγματα πάνε να γίνουν στον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ είχε φιλικό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο στην Αθήνα. Ιτήθηκε με 87-81. Άρεσε και ο ΠΑΟΚ. Κυρίως άρεσε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Οσμάν και ο Φώστερ μου άρεσε. Πλήρωσε. Ιτήθηκε σε λεπτομέρειες ο ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες φαινόταν ότι κουράστηκαν πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά οι λεπτομέρειες κρίναν το παιχνίδι, τα περισσότερα rebound που πήρε ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι στη θέση 5 ο Παναθηναϊκός τρομάζει λίγο, έχει πολύ καλούς παίχτες. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Μπράντοβιτς δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ξεκίνησε στην αρχή πεντάδα Καλαϊτζάκη και Μίτογλου, έδωσε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής και στο Ματζούκα και δείχνει ότι δεν θα τους έχει να κάθονται απλά στον πάγκο, όπως τους είχαν οι προηγούμενοι προπονητές, ο κύριος Αταμάν, και θα ανυπομονώ να δω τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και ο ΠΑΟΚ, που το όνομά του παίζει πάρα πολύ τελευταία για την επόμενη Ευρωλίγκα και ακούγονται πάρα πολλά για τα λεφτά που θα επενδυθούν από τον κύριο Μιστακίδη, έχει κάνει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Άρα το σίγουρο είναι ότι φέτος θα δούμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Ειδήσεις στις 11 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση νωρίτερα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν στο μεταξύ προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλάβαμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του επαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με 3 ερεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Γιώργου Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αθλιός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είναι το μόνο όπλο που έχουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες που λέτε κι εσείς. Είναι πράγματι δύσκολες μέρες. Οι ειδήσεις που έρχονται είναι όλο και πιο δυσίωνες. Αλλά αν χάσουμε και την αισιοδοξία μας, έχουμε χάσει και την παραμικρή ελπίδα που έχουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Πάμε στα του καιρού. Αν βγείτε έξω στο μπαλκόνι σας, θα δείτε ότι παλεύει να βρέξει, ψυχαλίζει. Έχουν πέσει μερικές σταγόνες βροχής. Αύριο όμως δεν θα την γλιτώσουμε. Αργά το μεσημέρι θα βρέξει και στην πόλη μας. Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα θα πέσει πολύ νερό, πολύ βροχή. Δεν θα είναι η Θεσσαλονίκη αυτά, ανάμεσα σε αυτά τα μέρη. Θα βρέξει μεν, αλλά θα είναι πολύ σύντομη η καταιγίδα που θα έχουμε. Δύο φορές δείχνει ότι θα έχουμε καταιγίδα αύριο, και αργά το μεσημέρι και αργά το απόγευμα δείχνει ότι θα βρέξουμε. Οπότε να έχετε μια ομπρέλα μαζί σας. Θα κρατήσει 24 ώρες η κακοκαιρία. Θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία όμως. Δηλαδή η χαμηλότερη θερμοκρασία αύριο θα είναι γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θα είναι 23 βαθμούς Κελσίου. Φθηνό ποριάζει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Αν και το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά ζεστό, δηλαδή κάποιοι φίλοι μου που πήγανε στη θάλασσα το απόλαυσαν, είχε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχε και ελάχιστο κόσμο, κάτι που τους ενοχλούσε τον Αύγουστο στη Χαλκιδική. Οπότε 24 ώρες υπομονή και από εκεί και πέρα ξανά λιακάδα.

Ξύπνησαν, άργησαν, αλλά ξύπνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Συνέβη κάτι φοβερό πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε να μιλήσει και δεν υπήρχε κανένας δημοσιογράφος να καλύψει τις δηλώσεις του, δεν υπήρχαν μικρόφωνα δηλαδή. Τραβούσε μεν ο κάμεραμαν την εικόνα, αλλά έβλεπε έναν Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει, να κουνιούνται τα χείλη του, αλλά δεν περνούσε ήχος στις τηλεοράσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και πάρα πολύ καιρό τα έχει βάλει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιτίθεται σε δημοσιογράφους, μιλάει ότι υπονομεύουν την ασφάλεια της χώρας. Γενικά δεν φέρεται με τον καλύτερο και πιο ευγενικό τρόπο προς τους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, και έτσι αποφάσισαν και το CBS και το ABC και το NBC και το Fox, τα μεγαλύτερα δηλαδή δίκτυα τηλεοπτικά στις ΗΠΑ, να συμπαρασταθούν στο CNN που δέχτηκε την τελευταία και πιο πρόσφατη επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και να μποϊκοτάρουν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Δεν θα καλύπτουν, λέει, πλέον τις δηλώσεις του, ούτε θα στέλνουν δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Δεν το έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, οπότε είναι καινούργια δεδομένα για μας. Και από τον Ντόναλντ Τραμπ σας πάω στις ενέσιμες θεραπείες ομορφιάς, κοινώς στα Botox, όπως τα ξέρουν οι περισσότεροι. Πέρσι 10 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν για Botox παγκοσμίως. 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν στις ΗΠΑ μόνο. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει στη χώρα μας, σε ποια θέση βρισκόμαστε παγκοσμίως? Πρώτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι φυσιολογικό. Δεύτερη είναι η Ιταλία. Οι Ιταλίδες και οι Ιταλοί που προσέχουν πάρα πολύ την εμφάνισή τους φαίνεται πως έχουν εθιστεί στο Botox. Τρίτη χώρα, και δεν το περίμενα, είναι οι Ιάπωνες. Τέταρτη είναι οι Γερμανοί. Πέμπτη οι Γάλλοι. Έκτη οι Βραζιλιάνοι. Έβδομη οι Τούρκοι. Όγδοη οι Μεξικανοί. Ένατη η Ελλάδα. Και δέκατη οι Ισπανοί. Στην ένατη θέση βρισκόμαστε. Ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για Botox στην Ελλάδα. Ακούστε και ένα ωραίο ενδιαφέρον στοιχείο. Ένας στους τέσσερις που κάνουν Botox θεωρεί ότι έχει αποτύχει και επιστρέφει σε λιγότερο από 15 μέρες για να ξανακάνει Botox. Δηλαδή, πάνε σε ένα γιατρό, τον οποίο προφανώς δεν είχαν ψάξει, δεν ξέρανε, τον άκουσαν από κάπου, τον εμπιστεύτηκαν, πήγαν, απέτυχε το Botox. Δεν αποθαρρύνονται οι πελάτες, λένε θα βρω άλλο γιατρό. Και πάνε σε 15 μέρες, λέει, για να ξανακάνουν Botox κάπου αλλού. Δεν πτωούνται με τίποτα. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τα βασικά σαν Ευρώπη, αλλά τα Botox μας δεν τα χαλαλίζουμε.

Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τον Μίλτον Βιέρα. Οι παλαιότεροι θα τον θυμάστε, έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής από την Ουρουάη. Ήταν από τους πρώτους ξένους που ήρθαν και έπαιξαν στη χώρα μας. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 72 μέχρι το 77. Πανηγύρισε 3 πρωταθλήματα. Μετά πήγε στην ΑΕΚ από το 77 μέχρι το 79. Επίσης 2 πρωταθλήματα κέρδισε και ένα κύπελο. Σπουδαίος μπαλαδόρος. Καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα, κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς αύριο λόγω της κακοκαιρίας. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ταμείου με στόχο την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Αύριο υπογράφουν συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε καθομολογία δράστης της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Κλειστός μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία. Και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μπορεί να έβαλα βενζίνη 2,20 και να με πείραξε, αλλά το άντεξα. Αλλά τη φέτα να τη δω στα 16 ευρώ το κιλό, δεν ξέρω αν θα τα αντέξω, γιατί είμαι και φανατικός της φέτας. Υπάρχει έντονος προβληματισμός εγχώρια, στη χώρα μας μιλάμε, για τα ποσοστά της φέτας που έχουμε σαν απόθεμα στη χώρα μας. Δεν μιλάμε για το μακρινό μέλλον, μιλάμε ότι μπορεί να μην επαρκεί η φέτα που έχουμε για το 2026. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος είναι το πρόβλημα, υπολογίζεται σε περίπου 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί ένα έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Παρά το έλλειμμα αυτό, αυξήθηκε πάρα πολύ η ζήτηση από τις ξένες χώρες για φέτα. Αυξήθηκε περίπου μόνο φέτος 7%, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να πιέζονται ακόμη περισσότερο. Υπάρχει κίνδυνος για ανατίμηση. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 12 με 13 ευρώ η μέση τιμή της φέτας. Πάλι πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά λένε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι αρχές του 2027 να δούμε την τιμή της φέτας να σκαρφαλώνει στα 15 με 16 ευρώ μέση τιμή το κιλό. Ήδη ο κόσμος στρέφεται σε εναλλακτικές, δηλαδή στα λευκά τυριά. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τη φέτα, αλλά και τι να κάνεις. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, γιατί ως γνωστόν οι Έλληνες την αγαπάνε τη φέτα και τη θέλουν στο καθημερινό τους τραπέζι. Αυτά για τη φέτα, και για να τα προλάβω όλα, γιατί αύριο θέλω να σας στείλω κάπου πάρα πολύ ωραία. Το σινεμά της γειτονίας συνεχίζεται. Αύριο μετακομίζει στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ με την ταινία του Μανούς Μανουσάκη «Ουζερί Τσιτσάνης». Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Θα σας μεταφέρει στην εποχή του 1940. Συγκεκριμένα στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί με τον γαμπρό του Βασίλη Τσιτσάνη σε ένα δικό του ουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα, ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας Εβραίας, είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. Και ενώ οι Ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δύο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Αύριο, εντελώς δωρεάν, στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ.

Όπως είπαμε, διακόπτεται το πρωτάθλημα το ελληνικό του ποδοσφαίρου, γιατί θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα. Θα δώσει 4 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ξεκινάει την Πέμπτη, πηγαίνει στη Σερβία για να αγωνιστεί εναντίον της, 10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Αμέσως μετά, την Κυριακή 27/9, πηγαίνει στη Γερμανία για εκτός έδρας παιχνίδι. Επιστρέφει 1/10, παίζει στην εγχώρια εντός έδρας με αντίπαλο την Ολλανδία και υποδέχεται στις 4/10 την Γερμανία. Ο Αποστόλης θέλει να πω ότι την υποδέχεται στην Τούμπα. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν τα παιχνίδια, στο πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ προβλέπω 3-4 βαθμούς με αισιόδοξη πρόβλεψη. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς είναι πιο αισιόδοξος από μένα. Είπε ότι τώρα θα δείξει η ομάδα αν είναι πραγματικά ομάδα. Στοχεύει στους 6 βαθμούς ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Το ευχάριστο είναι ότι θα είναι στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος έπαιξε και το Σαββατοκύριακο με την Dortmund. Μπήκε για 30 περίπου λεπτά, είχε και 2 τελικές προσπάθειες. Έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση μετά από εκείνη την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άπαντες είναι στα χέρια του Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, βλέπω στην επίθεση έχουμε και Παυλίδη και Δουβίκα και Τετέι που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μουζακίτη στο κέντρο, Καρέτσας, Κουρμπέλη, Ζαφίρης, Μαυροπάνος που έβαλε και ένα καταπληκτικό γκολ το Σαββατοκυριακό απέναντι στη Millwall με τη West Ham. Στην άμυνα, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, όλοι είναι εδώ διαθέσιμοι. Μακάρι να με εκθέσει η εθνική μας και να πάρει και τους 12 βαθμούς και ας βγω εγώ μετά υπόλογος. Αυτή η ομάδα πρέπει να δείξει αν αξίζει πραγματικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα που δεν ξέρω όμως αν μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Το λέω γιατί είναι πολύ νεαροί οι περισσότεροι και η πείρα σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αν θέλετε να μας ξανακούσετε αύριο μετά τις 10, εδώ στον 102. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Το φαράγγι της Σαμαριάς αύριο, λόγω της κακοκαιρίας, θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο μεταξύ, προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία, παραιτήθηκε μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το ΤΣΕΝΤΕΕΓΙΟΥ σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση σε ομοσπονδιακό κρατήδιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις ΗΠΑ. Επίσης, επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις ΗΠΑ 15 αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενταώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες του, σε βάρος απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τρία ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός μέχρι και τις 5 το πρωί είναι ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περίοδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.